0: Ραδιόφωνο.
1: Ράδιο Όραμα.
0: Πάθος.
2: Ράδιο Όραμα.
0: Πάθος.
2: Πάθος. Ράδιο Όραμα.
0: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο Ράδιο Όραμα είναι 3:30.

0: Πάθος
1: για ραδιόφωνο.
0: Ραδιόραμα.
1: Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
1: Πάθος.
0: Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
1: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 4.

0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 4:30.
2: Σιαλουμίνσια της. Πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα. Ανθεκτικά, αξιόπιστα, απαραβίαστα. Σιαλουμίνσια της. Ηρών Πολυτεχνείου 73, Αγρίνιο. 2641-046-922.
3: Πώς κοιμήθηκες χθες?
4: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
3: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
3: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
5: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν έως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47565. Και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
6: Απανέμι Beach Coffee Bar.
7: Σε μία από τις ομορφότερες παραλίες στην Αμφιλοχία, με πεντακάθαρα νερά και μοναδική θέα, απολαύστε καφεδάκι στην ξαπλώστρα και μοναδικές γευστικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Δροσερές σαλάτες, ορεκτικά και κυρίως πιάτα που προκαλούν τον ουρανίσκο. Όσο η μέρα περνάει και η διάθεση ανεβαίνει, τα πιο εφάνταστα και δημιουργικά κοκτέιλ και ποτά σε περιμένουν να τα δοκιμάσεις. Απανέμι Beach Coffee Bar. Ιδανική επιλογή για χαλαρωτικές στιγμές με θέα τα χρώματα του ουρανού στο ηλιοβασίλεμα και δροσερά καλοκαιρινά βράδια κάτω από τα αστέρια. Ο χώρος διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Απανέμι Beach Coffee Bar. Πρώτο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας. Τηλέφωνο 6972-514-107.
2: Στο αυτοκίνητο δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Μπουλούμπασης Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Μπουλούμπασης Car Workshop. Γίνου 15 Αγρίνιο. 2641-026-286. 2641-046-746. Μπουλούμπασης Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς. Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Ντίμις. Σπορτ και casual συνολάκια για άνεση και στυλ. Αλλά και κοστούμια που κλέβουν τις εντυπώσεις. Σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο? Καταπληκτικές τιμές. Ντίμις. Παπαστράτου 45. 6941-468-373. Ντίμις. Για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες.
0: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο.

0: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 5.
2: Θες πέσεις λιχουδιές, λαχταριστές νοστιμιές, το θεμελί μόνο θες.
3: Ψητοπολείο θεμελής.
2: Επιλέξτε αρνάκι σούβλας, σάντουιτς, πίτες, σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, καθημερινά και γουρουνόπουλο κάθε Πέμπτη και Παρασκευή.
3: Επισκεφτείτε μας στο νέο ανανεωμένο χώρο δίπλα από τα συντριβάνια της πλατείας ή φέρτε την απόλαυση σπίτι σας με ένα τηλέφωνο στο 26410-520-79 από τις 12 το πρωί.
2: Ψητοπολείο Θεμελής, πλατεία Καραπανέικα.
3: Ψητο νοστιμιές που θα γλύφετε τα δάχτυλά σας.
4: Λένε ότι το τέλειο δεν υπάρχει πουθενά. Μέγα λάθος. Γιατί υπάρχει στο κρέας και έχει όνομα. Παπασημάκης. Ναι, ναι, καλά ακούσατε. Η βιομηχανία παραγωγής κρεατοσκευασμάτων και υπερχοντρικής Παπασημάκης ΑΕ μας εξασφαλίζει από το 1956 το πιο φρέσκο και ποιοτικό κρέας με ιδιαίτερη φροντίδα από τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις. Στην εταιρεία Παπασημάκης ΑΕ προσφέρουμε ποιοτικά προϊόντα κρέατος για κάθε επαγγελματική ανάγκη. Φρέσκο ή τυποποιημένο, πάντα με ασφάλεια, αξιοπιστία και γεύση που ξεχωρίζει. Εμπορία, επεξεργασία και τυποποίηση κρέατος Παπασημάκης. Στο Θέρμο, Ετωλό Ακαρνανίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26440-2210 και ενημερωθείτε για το δίκτυο διανομής χοντρικής πώλησης. Επίσης, βρείτε τα τυποποιημένα προϊόντα μας σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ. Γιατί το τέλειο κρέας υπάρχει και έχει όνομα. Παπασημάκης.
2: Από το 1982, το όνομά μας είναι συνώνυμο της θάλασσας. Boat Center Gunnaris. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος εξολέμβιων Yamaha.
5: Βρες τους κορυφαίους εξολέμβιους κινητήρες Yamaha με 5 χρόνια εγγύηση, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγυημένο εξουσιοδοτημένο σέρβις και γνήσια ανταλλακτικά.
2: Στη ξηρά ή στη θάλασσα είμαστε δίπλα σου. Και με online shop για άμεση εξυπηρέτηση όπου και αν βρίσκεσαι.
5: Boat Center Gunnaris. Περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στις μηχανές θάλασσας. Επισκέψου μας στο Αγρίνιο, στην οδό Βάλτου 20 ή στο outboard.gr.
6: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
7: Μήλος. Αρτοποιή αλευροποιία. Τα πιο λαχταριστά γευστικά τσουρέκια με υλικά παραγωγής μας. Σας περιμένουμε για αλεύρι, ψωμί, σνακς, γλυκό και καφέ σε 8 σημεία. Φιλίας 34, Τσερτσέτη 18, Λουριώτου 8, Παπαϊωάννου και Παλαμά, Σπύρου Τσικνιά και Ζωοδόχου Πηγής 1, Δασκαλοπούλου και Καλυβίων, Κρυστάλλι και Πόρου και στο 4ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων στον κόμβο της Νεάπολης. Με κυλινδρόμηλο και πετρόμηλο για την παραγωγή αλεύρων εξαιρετικής ποιότητας. Μήλος, αρτοποιεί αλευροποιία. Ένα, σίγουρα στο δρόμο σου.
8: Η τεχνολογία έγινε κομμάτι του χώρου σας. Πώς?
9: Με τη μέθοδο Dallas.
8: Γκαραζοπορτές ρολά μηχανισμοί.
9: Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, κουφώματα αλουμινίου και PVC.
8: Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα
9: για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο και να τον αναδεικνύουν.
8: Προσφέροντάς του την ποιότητα που αξίζει.
9: Dallas.
8: Γκαραζοπορτές ρολά, κουφώματα, θωρακισμένες πόρτες.
9: Τηλέφωνα 26410-45544
8: και 6972-558787. Dallas. Πρωτοπορία στο χώρο σας.
10: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410-45544 και 697-255-8787.
11: Οικογένεια Αλεξάκη, σας καλωσορίζουμε σε ένα γευστικό ταξίδι με γαλακτοκομικά προϊόντα, όπου η παράδοση συναντά την τεχνογνωσία. Οικογένεια Αλεξάκη, πέμπτη γενιά, πρόβια φέτα, ανθότυρο, τσαλαφούτι, γιαούρτι, όλα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι, με αγνό γάλα από τα δικά μας πρόβατα. Θα μας βρείτε στην πλατεία Χατζοπούλου. Η παραγωγή γίνεται στη Γουριώτης Αξιρομέρου. 2641-14-1364. alexakisfamily.gr. Και μην ξεχνάτε το καταπληκτικό γευστικό παγωτό που φτιάχνουμε για εσάς με δικό μας αγνό γάλα. Οικογένεια Αλεξάκη. Από τη φάρμα στην πόρτα σας.
12: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο! Οπ, έτοιμες και μπριζόλες. Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα. Ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο set barbecue. Electronet, σχέση εμπιστοσύνης.
11: Για το Αγρίνιο, Electronet Στασινός. Δημοτσελίου 13, 26410-25-165.
13: Τι γίνεται όταν συνδυάζεις την απόλαυση με την ποιότητα?
14: Το Double Espresso Café.
13: Για τέλειο καφέ κρύο ή ζεστό.
14: Ολόφρεσκες φωλιάτες, κρύες σάντουιτς, πεντανόστιμες μπαγκέτες, κλαμπ σάντουιτς.
13: Απόλαυσε όλα αυτά και άλλα πολλά από τις 5 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
14: Double Espresso Café. Σουλίου 13, έναντι ΑΒ Βασιλόπουλου.
13: Για delivery, καλέστε στο 26413-067-52 από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
14: Θα μας βρείτε και μέσω e-food, box ή volt.
13: Double Espresso Café.
14: Διπλή απόλαυση.
11: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα. Και στο Δήμο Αμφιλοχίας η θάλασσα έχει πολλά πρόσωπα. Το γραφικό Μενίδη, οι παραλίες της Αμφιλοχίας δίπλα στο κύμα. Και το όμορφο Σπάρτο, ήρεμες βουτιές, μοναδικά ηλιοβασιλέματα, γνήσια φιλοξενία και η μαγεία του Αμβρακικού σε κάθε στιγμή. Αυτό το καλοκαίρι ανακαλύψτε τις παραλίες του Δήμου Αμφιλοχίας, εκεί που κάθε βουτιά γίνεται ανάμνηση. Δήμος Αμφιλοχίας. Ζήστε το καλοκαίρι.
15: Κάθε στιγμή αξίζει να ανθίσει. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε λουλούδια που μιλούν με την καρδιά. Ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα. Δώρα που σκορπούν χαμόγελα και διακοσμήσεις εκδηλώσεων που μεταμορφώνουν κάθε χώρο σε παραμύθι. Αναλαμβάνουμε πλήρως την οργάνωση γάμων, βαπτίσεων και ειδικών περιστάσεων από τον σχεδιασμό μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Με ανθοστολισμούς, διακόσμηση, προσκλητήρια, λαμπάδες, στέφανα και ό,τι άλλο χρειάζεται για να είναι η εκδήλωσή σας πλήρης και προσεγμένη. Θα μας βρείτε στην οδό Κόκαλη 23 ή στην Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410-20-117. Ελάτε να δώσουμε χρώμα και άρωμα στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας. Caponi Flower Shop. Εκεί όπου κάθε άνθος έχει τη δική του ιστορία.
16: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 5:30.
2: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
3: Αχ, τύλιξε το καλύτερα, βρε αγάπη μου, το βάζω μη σπάσει.
4: Μάλιστα.
3: Οπ, πρόσεχε, το φωτιστικό είναι δώρο της μαμάς. Πιάσε το καλύτερα.
4: Μέρι.
3: Έλα.
4: Σταμάτα ό,τι κάνεις.
3: Γιατί?
4: Παίρνω στον Καλλιντέρι. Αυτός ξέρει καλύτερα και από οδηγίες και από μετακομίσεις.
5: Καλλιντέρις. Μετακομίσεις, μεταφορές σε όλη την Ελλάδα. Με εμπειρία, εξειδίκευση και συνέπεια σε προσιτές τιμές.
6: Καλλιντέρις με έδρα στην Πάτρα. Τηλέφωνο 6975-684261. Ξέρει καλύτερα.
7: Κάνουμε ανακαίνιση στο σπίτι και ψάχνω να βρω χρώματα, πόμολα, κουρτινόξυλα, στόρια και άλλα πολλά.
8: Θα πας στον Πιστιόλα. Εκεί θα τα βρεις όλα. Στον Πιστιόλα. Πήγαμε τις προάλλες και βρήκαμε ό,τι πόρτα φυσαρμόνικα θέλαμε. Σε χρώματα ξύλου που δεν έβρισκα πουθενά. Αλλάξαμε τις μπαταρίες στο μπάνιο και τρελαθήκαμε με την επένδυση στο τζάκι. Επίσης, διαλέξαμε υπέροχα οικολογικά χρώματα της Kraft για το δωμάτιο των παιδιών. Πλήρης ανακαίνιση, σου λέω. Και από τιμές, οι καλύτερες. Σε όλα.
9: Πιστιόλας Βασίλης. Δασκαλοπούλου 31. 26410-29932. Και καλά. Και φθηνά.
10: Πρωτότυπος βρεφονηπιακός σταθμός που πάει. Πρωτοπόροι στην προσχολική αγωγή από το 1986, καθοδηγούμε τα παιδιά στα πρώτα τους βήματα με σεβασμό, γνώση, εμπειρία και αγάπη. Ο βρεφονηπιακός σταθμός που πάει στεγάζεται σε ιδιόκτητα κτίρια έκτασης 2.500 τετραγωνικών μέτρων, κατασκευασμένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής. Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον, με ασφαλή παιδική χαρά σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ. Παρέχεται ευέλικτο παιδαγωγικό πρόγραμμα, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, μεσογειακή διατροφή, μεταφορά με σύγχρονο και ασφαλές σχολικό λεωφορείο, συμβουλευτική αποκοινωνική λειτουργό με ειδίκευση στην ειδική αγωγή. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ από το 2008 με δωρεάν φιλοξενία και συνεχίζουμε. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός ΠΟΠΑΙ. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Αγρινίου Καρπενησίου, θέση Κοκκινοπήλια. Τηλέφωνο 2641-044-547. Υπεύθυνες Χαλιμούρδα Χριστίνα, Μπαλωμένου Ηρώ. Ελάτε μαζί να δομήσουμε σήμερα ευτυχισμένα παιδιά. Αύριο καταξιωμένους ενήλικες.
11: Σταθερά για τη λιγούρα. Σταθερά για να χορτάσεις. Σταθερά το ραντεβού σου με την απόλαυση. Σκέρτσο.
12: Η σταθερή αξία για τις πιο λαχταριστές κρέπες, τα πιο τέλεια τοστ και τα πιο χορταστικά σάντουιτς.
11: Εσύ επιλέγεις υλικά και εμείς σου φτιάχνουμε τις πιο σκερτσόζικες γεύσεις που εδώ και 20 χρόνια αποτελούν σήμα κατά τεθέν της πόλης.
12: Αλμυροί ή γλυκοί συνδυασμοί από ολόφρεσκες πρώτες ύλες σε χορταίνουν και σε γεμίζουν απόλαυση.
11: Σκέρτσο. Παπαστράτου 59 και Σμύρνης γωνία στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-52424. Το ραντεβού σου με την οστινιά έχει σκέρτσο.
13: Το 1989 φτιάξαμε την πρώτη μαγιά με αγνά υλικά και μεράκι. Σήμερα συνεχίζουμε την παράδοση με ποιότητα και όραμα την εξέλιξη. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Μια μεγάλη γκάμα σφολιατοειδών προϊόντων δικής μας παραγωγής. Χωριάτικες πίτες, μπουγάτσες, πίτσες, πενιρλί και πολλές ακόμη δημιουργίες. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Προμηθεύουμε άμεσα, υπεύθυνα και αξιόπιστα φούρνους, πρατήρια άρτου και χώρους εστίασης. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. 30 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης στο χώρο των χειροποίητων αρτοσκευασμάτων. Θα μας βρείτε στη Νέα Πόλη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-47940. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Διαφορά που τη γεύεστε.
14: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635-051-643.
15: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 2635051548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς. Ασφαλίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Είμαστε δίπλα σας με εμπειρία πολλών ετών για να σας προτείνουμε ασφαλιστικά προγράμματα που ανταποκρίνονται απόλυτα στις απαιτήσεις σας. Η συνεργασία μας με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας στις χαμηλότερες τιμές. Με δυνατότητα πληρωμής σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Πάντα με την αξιοπιστία, τη συνέπεια και τον επαγγελματισμό που μας διακρίνει. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Στο Παπαγιάννη 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 2641-031-111 και 2641-053-533. Ζήστε με ασφάλεια. Ζήστε καλύτερα.
16: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ? Ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4O's Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 2641-059-624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή Γωνία, Αγρίνιο. 4O's Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
17: Ραδιόραμα 101,7 FM Stereo.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 6.
2: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας, Sound and Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας, Sound and Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974 22 60 75. Άρης Χατζάρας, Sound and Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
3: Ηλεκτρικό, φωτισμός, LED, όχι στην τύχη. Electron Volt, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt, Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 26410-55-829, 6984-69-65-82. Οικείων, ειδικιακής και επαγγελματικής χρήσης, με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Οικείων, Σουλίου 49, 26410-25776. Olga's Clean, συνεργείο καθαρισμού, αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Olga's Clean, αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα, 6942-87-0043.
4: Γιατρέ μου, σώσε με! Έχω τη γιαγιά στο σπίτι μόνιμα κατακυκλημένη. Ο παππούς ίσα ίσα που σηκώνεται. Και η μέση μου, χάλια!
5: Και ήρθε σε μένα. Στο Life Care Παπανίκος πρέπει να πας. Εκεί θα βρεις ηλεκτρικό κρεβάτι να αγοράσεις ή να ενοικιάσεις. Τροχύλα τα αμαξίδια όλων των τύπων. Ανυψωτικά τουαλέτας. Πι. Όλα τα βοηθήματα καθημερινής φροντίδας. Όλα τα ορθοπαιδικά είδη. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης και ανατομικά παπούτσια για τη μέση σου.
4: Ναι, αλλά θέλω και πιεσόμετρο, οξύμετρο, θερμόμετρο και πάνες ακράτειας.
5: Είπαμε Life Care Παπανίκος. Εκεί θα βρεις ό,τι θες στις καλύτερες τιμές. Και εγώ εκεί παίρνω τα δικά μου αναλώσιμα για το ιατρείο.
4: Life Care Παπανίκος. Καλυβίων 18 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα 2641 1817 28 και 6936 7652 44.
5: Εκεί θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
6: Είναι η στιγμή που περιμένεις για να ξεκινήσει η μέρα σου. Η απόλαυση για να συνεχίσεις. Είναι ο καφές σου και δεν τον αλλάζεις με τίποτα. Momento Coffee Spot. Η καλύτερη στιγμή της ημέρας αρχίζει πάντα εδώ. Απόλαυσε τον εκλεκτό εσπρέσο Mrs. Rose ή όποια άλλη γεύση θέλεις. Στον χώρο μας, πακέτο ή με delivery στον δικό σου. Momento Coffee Spot. Πλατεία Kennedy, Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-23433. Η στιγμή που δεν αλλάζεις με τίποτα.
7: Είναι μία, μόνο μία, η ονειρεμένη φρουτοπία. Είναι μία.
8: Στη φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και φθονία. Σε λατρεύω φρουτοπία. Σταθερή αξία.
9: Ένα τέλειο χρώμα μαλλιών. Ένα λαμπερό πρόσωπο. Μια εντυπωσιακή τεχνοτροπία στα νύχια. Όλα από τα beauty spots που λατρεύουμε. Oza Cosmetics. Έχουν ό,τι χρειάζεσαι για να λάμπεις κάθε μέρα. Προϊόντα μακιγιάς Golden Rose, MD Professionnel, βαφές μαλλιών, προϊόντα hair styling και περιποίησης προσώπου, καθώς και μεγάλη ποικιλία αρωμάτων, θεραπείες μαλλιών και υπέροχα σετ δώρου. Ακόμη, επιλεγμένη κωδική από Natura Siberica, ολοκληρωμένη σειρά από την εταιρεία ανάπλασης και exclusive συλλογή σε επαγγελματικά ημιμόνιμα βερνίκια, Oza Gel Polish. Oza Cosmetics. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος χονδρικής πώλησης Golden Rose. Με 5 καταστήματα. Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 33, Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 64, Άρτα, Σκουφά 120, Αθήνα, Λεωφόρος Καματερού 2 με 4, Αγρίνιο, Μπαϊμπά 17. Τώρα και με δεύτερο κατάστημα για ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, Χαριλάου Τρικούπη 4.
10: Πώς κοιμήθηκες χθες?
11: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
10: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
12: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
10: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
12: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743 Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
13: Κλείστε για λίγο τα μάτια, φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908-671-725. Mountain View Ασπρογερακάτα papaki@gmail.com.
14: Καλοκαίρι σημαίνει διακοπές δίπλα στη θάλασσα. Σημαίνει όμορφες στιγμές με άνεση και ανεμελιά.
15: Το καλοκαίρι το ζούμε στο Beach Bar Restaurant Καβούρι.
14: Σε ένα πλήρως ανακαινισμένο συγκρότημα μέσα σε ένα ιδηλιακό τοπίο σας περιμένουν πολλές εκπλήξεις. Υπερσύγχρονα διαμερίσματα, beach volley, ξαπλώστρες στη δροσιά των δέντρων.
15: Ποιοτικό φαγητό, καφέ, snack. Όλα αυτά πάνω στην πανέμορφη παραλία της Καβουρότρυπας. Beach Bar Restaurant Καβούρι.
14: Για ατελείωτες βουτιές.
15: 6976-79-80-23.
16: Κάποια αρώματα τα φοράς, κάποια άλλα σε χαρακτηρίζουν. Γιατί το σωστό άρωμα δεν περνά απαρατήρητο. Μένει στη μνήμη, όπως και η παρουσία σου. Στο Le Parfumeur by Νίκος Λαγός θα ανακαλύψεις όλους τους τύπους αγαπημένων αρωμάτων για γυναίκες και άνδρες, μοναδικές επιλογές περιποίησης, βελούδινες κρέμες σώματος και ξεχωριστές προτάσεις που χαρίζουν καθημερινά αίσθηση πολυτέλειας. Γιατί η ομορφιά κρύβεται στις λεπτομέρειες και το άρωμα είναι η πιο δυνατή. Σας περιμένουμε στο Αγρίνιο, Παπαστράτου 39 και Σάκη Καραγιώργα. Le Parfumeur by Νίκος Λαγός. Μην επιλέγεις απλώς ένα άρωμα. Επίλεξε την υπογραφή σου.
17: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
18: Η υγρασία στο 66% με 24 βαθμούς και καθαρό ουρανό ξημερώνει Αττική και την υγρασία στο 44%. 35 θα χτυπήσει η θερμοκρασία, θα έχουμε βροχές στα ορεινά αλλά και την Μακεδονία από ό,τι βλέπω εδώ πέρα. Καλοκαιρινές βροχούλες, καλοκαιρινές μπόρες. Αλλά όλα χρειάζονται, όλα είναι μέσα στο παιχνίδι. Όχι τίποτα άλλο, αλλά μετά όταν πλακώνουν οι ζέστες αρχίζουμε την κρίνια και δεν δροσίζει λίγο και... Τα γνωστά. Κάτσε να βλέπουμε που βρίσκεται και η παραγγελία του καφέ, γιατί χωρίς καφέ δεν ξεκινάει η μέρα. Λοιπόν, καλημέρες εδώ στα μηνύματα. Κάτσε, πού είναι το καλό μου το Viber, εδώ είμαστε. Καλημέρα στον Τάσο. Από τις 4.30 έχει στείλει μήνυμα ο Τάσος. Δεν κοιμάσαι ρε, 4.30 ώρα το πρωί. Στον ύπνο με βλέπεις. Γεια σου Τάσο μου, καλημέρα. Ο φιλιρινιστής, λέει, Αμερικανός ηθοποιός, ψεύτης, πρόεδρος Αμερικής, τώρα που ξαναξεκίνησε τον πόλεμο, το πετρέλαιο, η βενζίνη και τα υπόλοιπα, πού θα πάνε, το σκέφτηκε καθόλου ή μήπως πέρα βρέχει? Σε διαβεβαιώνω, Τάσο μου, είμαι 1000% σίγουρος ότι πέρα βρέχει. Μη σου πω και εδώ θα βρέξει από ό,τι φαίνεται. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο στην Ευκαρπία, καλημέρα στην Κύρα, καλημέρα στον πατέρα Παναγιώτη με υγεία και ευλογία, καλημέρα στον Χρυσοβαλάντη, στο Βερολίνο λέει ξεσηκώθηκαν κατά της κυβέρνησης, ποιοι οι Γερμανοί. Και εδώ θα ξεσηκωθούμε κατά των Γερμανών που ξεσηκώνονται για την κυβέρνησή τους. Γιατί κατά της κυβέρνησης δεν βλέπουν να ξεσηκωνόμαστε. Καλημέρα στην Κωνσταντίνα, καλημέρα στον Κωνσταντίνο από την Αστυπάλαια με 22 βαθμούς, καλή και ευλογημένη Πέμπτη, αλλιώς όπως λέμε προ-Παρασκευή, μην ξεχνιόμαστε. Στο φίλο μου τον Κωνσταντίνο στην όμορφη Κρήτη, καλημέρα. 20 βαθμούς στην Κρήτη, την καλημέρα μου λέει στους απαταχούς Αλιάριδες, το αγόρι Πέμπτη Παρασκευή έχει ρεπό, άσε που τον ανέθεσα πάλι αποστολή. Κάτσε, περίμενε, θα στείλεις κάτι προς τα δω. Να το ψάξουμε λίγο αυτό το θέμα. Να το κοιτάξουμε λίγο τι θα στείλεις. Και αυτό δεν το καταλαβαίνω. Επειδή έχει ρεπό, δηλαδή Πέμπτη Παρασκευή, τι σημαίνει δεν μπορεί να σηκωθεί δηλαδή 6 ώρα να βάλει να ακούσει? Τι είναι αυτά τα πράγματα? Καλημέρα στο Σάβα που καλημερίζει όλη την παρέα. Καλή ακρόαση λέει σε όλους. Καλημέρα στην Τίνα, όμορφο πρωινό Πέμπτης. Καλημερούδια στέλνει η Δέσποινα. Ο Κυριάκος από τη Φλόρινα στέλνει την καλημέρα του. Ο Κώστας από τη Νέα Σάντα του Κυλκής επίσης. Ο Κωνσταντίνος ο Σκλιβάνος εδώ από την εξωτική Ξηροκρίνη. Ο Σταύρος στέλνει καλημέρες από τα αστικά λεωφορεία των Αθηνών και 4.671 ευρώ μισθός των Μητροπολιτών. Μια χαρά είναι να γίνουμε Μητροπολίτες. Γιατί όχι, σκεφτείτε το, παιδιά. Αφήσουμε λίγο μουσι παραπάνω. Καλημέρα στον Πασχάλη, καλή εκπομπή. Καλημέρα, καλή εκπομπή σε μένα, έφυγε. Καλημέρα στην Μαρία από τις Σικές. Καλημέρα στη Ζαχαρούλα, στο Βασίλη, στο κέντρο των Αθηνών. Καλημέρα, καλημέρα και στο Χρήστο πίσω από το βαρύ τιμόνι. Και πάμε να δούμε αναλυτικά το δελτίο καιρού. Να προλάβω να το πω πριν έρθει ο καφές και χτυπάει ο άνθρωπος έξω από την πόρτα και να επανέλθουμε.

με βροχές στα βόρεια και ορεινά ξεκινάει σήμερα η μέρα σύμφωνα με την πρόγνωση, αν και η θερμοκρασία θα μείνει σταθερά πάνω από τους 30 βαθμούς Κελσίου, φτάνοντας μάλιστα τους 35. Συγκεκριμένο καιρό θα είναι γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις στα υπηρωτικά τις μεσημβρινές προς απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες. Στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία οι βροχές και οι όμβροι θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 και στο Αιγαίο από βόρειες τοπικά έως 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα υπηρωτικά και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου. Στην Θεσσαλονίκη αναμένουμε γενικά αίθριο καιρό με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές προς απογευματινές ώρες, οπότε κυρίως στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2-4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην πόλη μας θα κυμανθεί από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στο νομό Αττικής αναμένουμε γενικά αίθριο καιρό με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές προς απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2-4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

κάθε πρωί αυτό το άγχος, παιδί. Να προλάβω να πω τον καιρό, μην έρθει ο ντελιβεράς και χτυπάει απ' έξω και άντε να το εξηγήσεις τώρα ότι εγώ είμαι μόνος μου εδώ. Τι να τους κάνω, δεν ξέρω. Βρείτε μου καμιά πατέντα. Γεια σου Στεφανία μου, καλημέρα. Α, Κωνσταντίνε, να πάω να το παραλάβω ρε. Δώσε περισσότερες πληροφορίες. Καλημέρα στον Ιδωμενέα. Καλημέρα. Τελικά λέει δεν υπάρχει σωτηρία. Αγκαλιές, φυλάκια στον Μπουμπούκο. Εδώ από μερικούς με λευκές ρόμπες και από τους τοπικούς άρχοντες που προβλέπουν να ανέλθουν και αυτοί στην εξουσία της πολιτικής. Αυτά να ξέρετε πάντα θα υπάρχουν. Και αγκαλιές και φιλιά, σάλια, μίξες. Αυτά πάντα θα υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Πάντα θα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα γλύφουν αυτούς που είναι στην εξουσία. Ας είναι οι εξουσιάζοντες δολοφόνοι, ας είναι κακοδιαχειριστές, ας είναι όλα. Τώρα θα πιάσω και το Μητσοτάκι μας. Πιάσω και το Μητσοτάκι όλα αυτά τα οποία είπε.

Εντάξει, τώρα ησύχασα, ήρθε και ο καφές, μια χαρά. Μια χαρά. Τώρα είμαστε ωραία. Χτυπούσε ο άνθρωπος το κουδούνι, έπαιρνε και τηλέφωνο. Καλημέρα σε όλα τα παιδιά που κάνουν delivery αυτή την ώρα από τα άγρια χαράματα για να μας φέρουν τον καφέ. Να μπορεί να ανοίξει το μάτι, να μπορούμε να εργαστούμε. Γιατί είναι δύσκολα τα πράγματα, χωρίς καφέ δεν είναι. Καλημέρα στο Βασίλη. Πώς γίνεται, λέει, ο κόσμος να βρίζει με τέτοια φτώχεια ανασφάλεια στους πολίτες, δολοφόνοι να είναι έξω με άδειες, βιαστές να κυκλοφορούν ελεύθεροι πόρους. Με ποια δικαιοσύνη ανύπαρκτη για τον απλό πολίτη και η Νέα Δημοκρατία να είναι πρώτη, πώς γίνεται? Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Δεν είναι. Δεν είναι. Θα σου το εξηγήσω μετά, γιατί πρέπει να πάω στο σαν σήμερα τώρα. Και σήμερα ποιοι γιορτάζουν? Ο Βαρθολομαίος γιορτάζει σήμερα, ο Βαρνάβας και ο Ναθαναήλ. Επίσης είναι διεθνής ημέρα για τη μη αλκοολική στεατοϊπατίτιδα και διεθνής ημέρα παιχνιδιού. Να βγούμε, να παίξουμε. Γιατί όχι. Και πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 11 του Ιούνιου ανά τα προηγούμενα έτη.

Σαν σήμερα το 1821 οι Έλληνες επαναστάτες καταλαμβάνουν το Βραχώρι. Σαν σήμερα το 1825 ο Ιμπραήμ εισέρχεται στην έρημη Τριπολιτσά. Σαν σήμερα το 1931 ιδρύεται η Πάντιο Σχολή Πολιτικών Επιστημών με κληροδότημα του Αλέξανδρου Πάντου. Σαν σήμερα το 1965 δημοσιοποιείται σε εφημερίδες η υποτιθέμενη κομμουνιστική δολιοφθορά σε στρατιωτικές μονάδες του Εύρου. Πρόκειται για σκευωρία που έχει στήσει και οργανώσει ο μετέπειτα δικτάτορας Γεώργιος Παπαδόπουλος. Σαν σήμερα το 1980 η Ελλάδα αγωνίζεται για πρώτη φορά σε τελική φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στην Νάπολη της Ιταλίας και χάνει από την Ολλανδία με 1-0. Το γκολ σημειώνει ο Κίστ με πέναλτι στο 64ο λεπτό. Σαν σήμερα το 2002 ο Ιταλός Αντώνιο Μεούτσι αναγνωρίζεται από το Κογκρέσο ως ο εφευρέτης του τηλεφώνου θέτοντας τέλος σε μια διαμάχη ετών με τον Αλεξάντερ Γκράχαμπελ. Ενώ σαν σήμερα το 2003 οικονομικά προβλήματα επικαλείται ο Δημήτρης Αβραμόπουλος και βάζει λουκέτο στο κίνημα ελεύθερων πολιτών. Η απόφαση του Δημάρχου γίνεται δεκτή με ικανοποίηση από τα κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Οι γεννήσεις οι οποίες συνέβησαν σαν σήμερα το 1910 έρχεται στη ζωή ο Γάλλος ωκεανογράφος Ζακ Ιβ Κουστό. Σαν σήμερα το 1922 έρχεται στη ζωή ο Κύπριος σκηνοθέτης Μιχάλης Κακογιάννης, γνωστότερος για τα έργα του Στέλλα, Κυριακάτικο Ξύπνημα, Ζορμπάς και το Κορίτσι με τα Μαύρα. Ενώ σαν σήμερα το 1959 έρχεται στη ζωή ο Άγγλος ηθοποιός Λιου Λόρι. Στην απέναντι πλευρά οι θάνατοι οι οποίοι συνέβησαν σαν σήμερα το 1835 φεύγει από τη ζωή ο Ανδρέας Μιαούλης, Έλληνας ναύαρχος και πολιτικός, διοικητής του ελληνικού στόλου κατά την επανάσταση του 1821 όπου το πραγματικό του όνομα ήταν Ανδρέας Βόκος. Σαν σήμερα το 2004 φεύγει από τη ζωή ο Ξενοφών Ζολώτας, Έλληνας οικονομολόγος και ακαδημαϊκός, ο οποίος διατέλεσε πρωθυπουργός επί οικουμενικής κυβέρνησης την περίοδο 1989-1990 και διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος επί 19 χρόνια. Ενώ τέλος, σαν σήμερα το 2015, φεύγει από τη ζωή ο Αμερικανός σαξοφωνίστας και πρωτεργάτης της free jazz μουσικής, Ορνέτ Κόλμαν. Αυτά λοιπόν με τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 11 του Ιούνιου. Και τώρα όσο για αυτό που με ρωτάς, Βασίλη, πώς γίνεται η Νέα Δημοκρατία να είναι πρώτη. Μα έχουν εξαγοράσει τους πάντες. Βλέπε τι γίνεται για παράδειγμα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, έτσι. Με χρήματα τα οποία ελέγχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι τρελή διασπάθηση χρήματος έχει γίνει και όλοι αυτοί φυσικά εννοείται ότι ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία. Φαντάσου τώρα τι γίνεται με τα χρήματα τα οποία ελέγχονται από το ελληνικό κράτος, σε ποιους πηγαίνουν, πού πηγαίνουν, πώς διαχειρίζονται. Καταλαβαίνεις τώρα τι έχει γίνει. Οπότε κάπως έτσι μπορούν και κάνουν εξαγορά ψηφοφόρων ή εξαγορά συνειδήσεων. Δεν είναι κάτι. Αν ο λαός αυτός είναι κοιμισμένος, αυτά θα σημαίνουν. Και σου λέει ο καθένας ότι εγώ που βολευτώ, όποιος με βολέψει. Άλλους τους βάζουν σε θέσεις εργασίας που δεν θα έπρεπε να είναι, παραβλέποντας ΑΣΕΠ και τα λοιπά. Να πώς βγαίνουν. Πολύ θέλει. Καλημέρα στο Μάνο. Έχεις δει στην Κίνα λέει που μάθαινε τις παραγγελίες με ντρόουν. Όταν γίνει και εδώ θα έρχεται ο καφές από το παράθυρο. Να χαρώ εγώ. Να χαρώ εγώ να είναι ανοιχτό εδώ πέρα το παράθυρο. Είναι και μεγάλο μεγάλο. Να μπαίνει, να έρχεται εδώ πέρα, να του λέω και ευχαριστώ. Και τελείωσε. Θα μου το φέρνει εδώ δίπλα από την κονσόλα. Θα φωνάζει μετά ο Γιώργος ο Δαμιανίδη. Καφέ εκεί στην κονσόλα. Θα έχει και δίκιο βέβαια. Αλλά... θα είναι μια εξυπηρέτηση. Καλημέρα στο Στέλιο. Η από εδώ μεριά του πλανήτη λέει όλα καλά. Με 70 χιλιόμετρα λέει πάει το εργαλείο. Τι είναι αυτό, για να δω τι μου έχει στείλει εδώ πέρα. Κάποιος κάτι έχει

Λοιπόν, πρωτοσέλιδα εφημερίδων. Πάμε να δούμε τι λέει ο έντυπος τύπος και σήμερα. Μετά να πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και να επανέλθουμε να δούμε όλη την επικαιρότητα της ημέρας, να δούμε όλα όσα είπε χθες ο Μητσοτάκαρος. Έδωσε ρεσιτάλ πάλι το αγόρι. Θα τα δούμε όλα μετά.

Εφημερίδα Τα Νέα. Πανελλαδικές οι πρώτες εκτιμήσεις. Πέφτουν οι βάσεις. Πρώτο επιστημονικό πεδίο, δεύτερο, τρίτο και τέταρτο. Η φετινή χρονιά χαρακτηρίζεται από δύο ταχύτητες. Μαθήματα με αυξημένη δυσκολία που βάζουν φρένο στους αριστούχους και μαθήματα με σαφήνεια που επιτρέπουν καλές επιδόσεις. Κλιμάκωση, ο Ερντογάν προειδοποιεί τον Νετανιάχου. Στη Σαγράδα Φαμίλια, όταν ο Πάπα συνάντησε τον Γκάουντι, η λειτουργία σφράγισε τη συνάντηση πίστης, τέχνης και ανθρώπινης δημιουργίας. Βουλή, Κατενάτσιο από Μαξίμου, Γιαντήλιαν και Δημητριάδη. Πολιτικό παρασκήνιο, σκληρή απάντηση από τον Μητσοτάκη στους δύο πρώην. Η αναθεώρηση τελειώνει πριν καν αρχίσει. Νέα παρέτηση και τρίτο γενικό γραμματέα έκαψε το κύκλωμα στην Πολεοδομία. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, γαλάζια αυτοδυναμία στην κάλπη του 2027, τα μηνύματα Μητσοτάκη σε πολίτες και κόμματα. Η υποκρισία της αντιπολίτευσης για την συνταγματική αναθεώρηση. Πυρπολήθηκαν σπίτια και αυτοκίνητα μεταναστών, χάος στο Μπέλφαστ μετά από επίθεση Σουδανού σε Ιρλανδό. Πανηγυρική λειτουργία από τον Πάπα στο αρχιτεκτονικό θαύμα του Γκάουντι. Μετά από 144 χρόνια ολοκληρώθηκε η Σαγράδα Φαμίλια. Υπουργείο Εξωτερικών προς Τουρκία, μονομερείς ενέργειες δεν παράγουν ένωμα αποτελέσματα. Αποκάλυψε ο ρόλος των βροχών και η χαμηλή συμμετοχή. Παράταση για τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Βόμβες από Πολάκη, ξεκίνησε το ξεκατίνιασμα για τη μετακόμιση ΣΥΡΙΖΑ σε Ελλάς. Βολές από Νίκο Παπανδρέου, άρχισαν τα ισοκομματικά όργανα κατά του Νίκου Ανδρουλάκη. Εφημερίδα Καθημερινή, προχωράει με το νομοσχέδιο η Άγκυρα για τη γαλάζια πατρίδα, ανεβάζει τους τόνους Ερντογάν. Πήραν έγκριση για δάνειο αλλά δεν βρήκαν σπίτι. Έμειναν εκτός του προγράμματος σπίτι μου 221.000 δικαιούχοι. Ο μυστηριώδης Γερμανός στο μικροσκόπιο των αρχών. Τα νέα στοιχεία για την υπόθεση της Χαμάς. Για τα ήρεμα νερά, εχμές Μητσοτάκη, για Σαμαρά και Καραμαλή. Οι καρδιές ραγίζουν όντως από θλίψη. Τι λένε οι ειδικοί. Ο Πάπας ευλόγησε την εμβληματική Σαγράδα Φαμίλια. Εφημερίδα Ριζοσπάστη, σοβαρή κλιμάκωση στο υπεραλιστικό μέτωπο της Ουκρανίας. Πράσινο φως της Ευρωπαϊκής Ένωσης για επεμβάσεις σε πλοία που σχετίζονται με τη Ρωσία. Συζήτηση στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση. Νέες αντιδραστικές τομές με διαδικασίες fast track για τη θωράκιση του συστήματος. Εργαζόμενοι σε κατασκευές, τρόφιμα, ποτά, τουρισμό και ξενοδοχεία. Αγωνιστικός αναβρασμός με απεργιακή κλιμάκωση στις 24 του Ιούνιου. Υπεραλιστικός πόλεμος στη Μέση Ανατολή, σφοδρά χτυπήματα στο Ιράν και σε χώρες του κόλπου. Νέες απειλές των Ηνωμένων Πολιτειών για κλιμάκωση. Στοιχεία για τον πληθωρισμό. Απλησίαστες οι τιμές σε βασικά αγαθά και τα χειρότερα είναι μπροστά. Άνθρωποι της τέχνης, των γραμμάτων και των τεχνών, εκατοντάδες υπογραφές στο κείμενο καταδίκης των δηλώσεων. Φωτήλατα κατά του ΚΚΕ. Εφημερίδα Κόντρα, πλησίαστα τα ενίκια ακόμη και στις λαϊκές περιοχές. Τσακίζει την κοινωνία η στεγαστική κρίση. Αυξήθηκε δραματικά και είναι απλησίαστο το κόστος αγοράς κατοικίας. Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή εκτοξεύει τις τιμές. Έρχεται νέο σοκ στην Αγγλία τον Ιούλιο. Δημοσιονομική πειθαρχία, οι φοροαπαλλαγές μπαίνουν στο μικροσκόπιο των Βρυξελών. Ελλάς κατά Μητσοτάκη, αξιοποίησε την ψηφιοποίηση για την ευάνθηση της διαφοράς. Οι παγίδες στα ακίνητα, τα λάθη και οι παραλήψεις που ανεβάζουν τα τεκμήρια κατοικίας. Νέα στοιχεία, το κίνητρο του 65χρονου Ιταλού για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου. Εφημερίδα των συντακτών επιστρέφεται ως απαράδεκτη. Η αντιπολίτευση απέρριψε τον ευτελισμό της συνταγματικής αναθεώρησης από την κυβέρνηση. Έρχονται και άλλες πολιτικές παραιτήσεις. Τα πλοκάμια της γαλάζιας Λερναίας Ίδρας και στο Υπουργείο Πολιτισμού. Παγκόσμιο κύπελο 2026, αρχίζει το μάτς στη σκιά του Ντόναλντ Τραμπ. Ελλάς, η στρατηγική για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Βόρεια Ιρλανδία, ακροδεξιά έκρηξη βία στο Μπέλφαστ. Αλεξανδρούπολη, ανήλικοι χρυσαυγίτες οργανώνονται και προκαλούν. Εφημερίδα Δημοκρατία, διπλασίασαν τον μισθό τους ενώ οι απλοί ιερείς παίρνουν ψίχουλα. Αυξήσεις πρόκλησης στους αρχιερείς. Optima Bank, επιτυχημένη η έκδοση ομολόγου ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ. Σκάνδαλος στις Πολεοδομίες, υπήρξε τηλεφώνημα του Ευθύμη Μπακο.

0: Κογιάννη για τον Μινέσχο. Αναπτυξιακός νόμος, οι κόφτες κλείνουν την πόρτα στους μικρομεσαίους. Αιγαίο, Ερντογάν απειλεί Ελλάδα και Κύπρο, Γεραπετρίτης ξανακάνει υποκλήσεις. Ακρίβεια, χωρίς φρένο οι τιμές, το 5,2% ο πληθωρισμός. Βουλή, ερώτηση για τα 69 εκατομμύρια ευρώ της Αγαπηδάκη στη UNICEF. Εφημερίδα Απόγευμα, την αυστηρή απάντηση Μητσοτάκη στο Σαμαρά. Η Νέα Δημοκρατία δεν χάνει ποτέ την ψυχή της. Το μήνυμα της μόνης κάλπης για αυτοδυναμία και επίθεση στο θίασο της αντιπολίτευσης. Market Pass 40 ευρώ το μήνα για αγορές ειδών πρώτης ανάγκης. Το ραντάρ και της Αιγύπτου ο κάθετος διάδρομος. Έκρηξη ρατσιστικής βίας στο Belfast, άγριες διαδηλώσεις κατά των μεταναστών. Λύση στο πρόβλημα με την παράκαμψη του Κηφισού. Τρεις παρεμβάσεις για το κυκλοφοριακό. Τι είπαν Γεραπετρίτη Φιντάν, απειλές Ερντογάν με πρόσχημα την Ανατολική Μεσόγειο. Εφημερίδα One Voice, ήρθε η ώρα να κριθούν οι τραπεζίτες με τα κοράκια ή με την κοινωνία. Οι τράπεζες που διασώθησαν με 45 δισεκατομμύρια ευρώ από τον ελληνικό λαό ψάχνουν τρόπο να ακυρώσουν την απόφαση του Αριουπάγου για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Το Deal Day και Vodafone αλλάζει το χάρτη στις οπτικές ίνες. Το Μουντιάλ των ρεκόρ στα 17 δισεκατομμύρια, η αξία των ομάδων θα αγγίξουν τα 8 δισεκατομμύρια έσοδα. Non-paper, το Άγιον Όρος ψηφίζει Μαρία Καριστιανού. Ο Δίχη, η Ελλάδα ζήτησε 3 δισεκατομμύρια και της προσφέρθηκαν 36. Εφημερίδα Μανιφέστο, καταπέλτης ο πλακιάς στο ξυλόλιο, γέννησε πολιτικούς, θα εξατμιστεί και η αλήθεια θα μείνει. Τσίπρας και Φάμελος, οι πολιτικοί νεκροθάφτες της αριστεράς. Μήνυμα ανανέωσης και ενότητας, η εκλογή Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Τα ηνία στη νέα γενιά, γαλάζια παστρατιά για εκλογές και τρίτη τετραετία. Άγιο είχαμε, η κανονική Ελλάδα και η Ελλάδα του Ελασίτη, του Βαρουφάκη και της ζωής και της τυχοδιοκτικής παρέας τους. Αποκαλυπτήρια, ούτε μία λέξη από την τοξική αντιπολίτευση για τον Παλαιστίνιο τρομοκράτη της Χαμάς. Εφημερίδα Το Ποντίκι, τα μετράει, τα ζυγίζει και τα βρίσκει ελλειπή. Κανένα από τα σενάρια για το χρόνο των εκλογών δεν καλύπτει απολύτως το Μητσοτάκη.
1: Πάθος για ραδιόφωνο. Ραδιόραμα. Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
1: Πάθος. Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
1: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 6:30.
4: Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το ραδιόραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ραδιόραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ραδιόραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας.
5: Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερί. Όταν η γεύση πρέπει να κάνει εντύπωση. Υπέροχες προτάσεις για γενέθλια, γάμους, βαπτίσεις και για κάθε στιγμή που θέλεις το γλυκό να μείνει αξέχαστο. Ποιότητα, φινέτσα και αγάπη για τη ζαχαροπλαστική σε κάθε δημιουργία. Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας, πατισερί, Αγίου Κωνσταντίνου 8, Αγρίνιο. Πέρασε από το κατάστημα και διάλεξε αυτό που ταιριάζει στη δική σου στιγμή.
6: Είσαι επαγγελματίας. Είσαι ιδιώτης. Ψάχνεις κάτι υπερσύγχρονο σε κατασκευή, κάτι σε μεταλλικό. Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης.
7: Υπερσύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες, τυροκομεία, μελισσοκομεία, συσκευαστήρια, συκτική θάλαμη, αποθήκες ελαιών, καταστήματα, μεταλλικά σπίτια, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και σύμμικτες κατασκευές σούπερ μάρκετ. Ακόμη διαθέτουμε στράντζα και ψαλίδι.
6: Κατασκευές θερμοκηπιακού τύπου με έγκριση, χωρίς οικοδομική άδεια, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
7: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Πλήρη γκάμα διαφόρων τύπων κτιρίων, έτοιμα προς επίδειξη σε άμεσο χρόνο.
6: Η 40χρονη εμπειρία της επιχείρησης έμαθε να σέβεται τους πελάτες και τις αξίες τους σε κάθε πρόκληση.
7: Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνα 6945 73 6091 και 6987 05 9838 και στο metallicakteria.com.
6: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Εμπειρία και γνώση.
8: Διαθέτουμε παντογράφο για όλες τις σκοπές.
9: Μαράκι, καλημέρα.
2: Έφτιαξε καφέ, έλα.
9: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε. Και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
2: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον πάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
10: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
2: Και κάθε Παρασκευή, Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι αλλιώς.
10: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
2: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
11: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Μαζί χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης για να βάλουμε γερά θεμέλια στη γνώση. Μαθήματα γυμνασίου και λυκείου για θεωρητικές, θετικές και τεχνολογικές επιστήμες από ένα άριστο επιτελείο καθηγητών με πλούσια εκπαιδευτική εμπειρία. Τμήματα θεωρητικής κατεύθυνσης Β και Γ λυκείου με υπεύθυνη σπουδών την Μαριάννα Κύρκου. Με 25 χρόνια διαδρομή στον χώρο. Αναλυτική μεθοδολογία και πρωτότυπες τεχνικές προσέγγισης του αγνώστου κειμένου. Ολοκλήρωση της ύλης, γραμματικής και συντακτικού των λατινικών από τη Β' Λυκείου. Ομοιογενή τμήματα έκθεσης για υποψήφιους νομικής, ιατρικών και πολυτεχνικών σχολών. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Δημοτσελίου 31, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-33330. Στόχος μας, η επιτυχία σας.
12: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
13: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντα Ηλίας.
12: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
13: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
12: Νταγιάντα Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
13: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
12: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
13: Νταγιάντα Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
12: Τηλέφωνα 26410-22990 και 6942472720.
13: Νταγιάντα Ηλίας. Η τέλεια λύση.
14: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας. Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
15: Για μυρωδά το καφέ. Για όλων των ειδών τα ροφήματα και όχι μόνο, Original Cafe. Θα μας βρείτε σε τρία σημεία στο Αγρίνιο. Πλατεία Δημοκρατίας, Σκόπα 25, Δήρου 5. Delivery στο eFood. Γιατί ο καφές πρέπει να είναι original.
16: Και αφού κανονίσαμε για τον καφέ, να τσιμπήσουμε και τίποτα. Οι νοστιμότερες γλυκές και αλμυρές κρέπες. Original Creperie. Δίπλα στο κατάστημα της Πλατείας Δημοκρατίας. Original Creperie. 26410-56-354. Δώστε ζωή στα χαλιά σας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Δημήτρης Καρναβής. Δίπλα σας, υπεύθυνα και οικονομικά σε οποιαδήποτε εργασία. Επαγγελματικός καθαρισμός με υπερσύγχρονα μηχανήματα σε φλοκάτες, μοκέτες, κυλίμια, χαλιά, μάλινα, κουβέρτες, παπλώματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στεγασμένες απλώστρες, δωρεάν φύλαξη, εντελώς δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ανοιχτά και τη χειμερινή περίοδο. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στο κάτω Κεράσοβο Μακρινίας. 2635 091 345, 6974 897 687. Υπεύθυνος Δημήτρης Καρναβής. Θέλεις να ταξιδέψεις μακριά από την καθημερινότητα? Στην Τουρλίδα Μεσολογγίου σε περιμένει ο προορισμός που θα σε κάνει να ξεχάσεις τα πάντα. Food, drinks, activities. Σε ένα τοπίο μοναδικό, στην αγκαλιά της φύσης. Το Τουρλίδα Seaside προσφέρει εμπειρίες που μένουν. Από το πρωί για κολύμπι και καφέ, μεσημέρι για φαγητό δίπλα στο κύμα, μέχρι το βράδυ για κοκτέιλς πάνω στο κύμα. 6944 431 243. Τουρλίδα Seaside. Εκεί που αρχίζει το καλοκαίρι.
17: Επιλέξτε τα καλύτερα τυροκομικά Βασιλείου. Από το 1932 παράγουμε γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας, μεγάλα από επιλεγμένους κτηνοτρόφους του τόπου μας. Με σεβασμό στην παράδοση, μεράκι για την ποιότητα και χωρίς συμβιβασμούς. Τυροκομικά Βασιλείου. Κεντρικό, Χαριλάου Τρικούπη 12. Δεύτερο κατάστημα, Σπύρου Τσιχνιά 19. Στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι, Ιωσήφ Ρωγών 2. Το τυροκομείο μας βρίσκεται στα κλεισορεύματα. Τηλέφωνο 26410 25 472. Τυροκομικά Βασιλείου. 85 χρόνια σταθερά, η κορυφαία επιλογή.
18: Για φωτιά, καλείτε το 199. Για να προλάβετε τη φωτιά, καλείτε τον Μάτσα. Πυροσβεστήρες, πυροσβεστικά είδη, μελέτες πυρασφάλειας, εγκατάσταση πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης και αναγωμούσεις πυροσβεστήρων με την υπευθυνότητα ενός μεγάλου ονόματος. Παύλος Μάτσας, με προτάσεις ειδικά για κάθε χώρο. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση στις πιο συμφέρουσες τιμές. Παύλος Μάτσας, γιατί εμείς προλαβαίνουμε τα πάντα για σας.
19: Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 47100.
16: Στο αυτοκίνητο δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Μπουλούμπασης Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Μπουλούμπασης Car Workshop. Γίνου 15 Αγρίνιο. 26410 26286. 26410 46746. Μπουλούμπασης Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς.
20: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.
0: Επειδή κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία, ο υπολογισμός, οι τράπεζες μάλλον και οι servicers εμφανίζονται πλήρως αποφασισμένοι να συνεχίσουν τη διεκδίκηση όλων αυτών των παρανόμως πρόσθετων απαιτήσεων και αστιάζουν πλέον στο ζήτημα των τόκων. Οι εταιρείες διαχείρισης αλλά και οι τράπεζες έχουν καταλήξει σε μια ερμηνεία της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου, η οποία βέβαια θα μπορούσε να οδηγήσει και σε σημαντική επιβάρυνση χιλιάδων ρυθμισμένων δανείων. Με άλλα λόγια, για να γίνω έτσι για λίγο πιο σαφής, ενώ πολλοί δανειολήπτες θεωρούσαν ότι η υπόθεση των τόκων έχει ουσιαστικά κλείσει, ενδέχεται να βρεθούν από την πλευρά των τραπεζών αντιμέτωποι με νέες οικονομικές απαιτήσεις, τις οποίες παράνομα, το τονίζω, παράνομα, οι τράπεζες αλλά και οι servicers ζητούν. Τώρα, το πρώτο αλλά και πιο έτσι επιθετικό σενάριο το οποίο εξετάζεται προβλέπει την έκδοση νέων προγραμμάτων αποπληρωμής, τα οποία βέβαια θα ενσωματώνονται οι τόκοι με βάση την ερμηνεία που δίνουν οι φορείς, οι χρηματοδοτικοί τέλος πάντων, στην απόφαση του Αρείου Πάγου. Και αν προχωρήσει αυτή η επιλογή, τότε χιλιάδες δανειολήπτες θα μπορούσαν να δουν το ύψος των χρημάτων των οποίων χρωστάνε να αυξάνεται κατακόρυφα, παρά το γεγονός ότι είχαν ήδη πετύχει δικαστικές ρυθμίσεις και θεωρούσαν ότι το ζήτημα έχει κλείσει, έχει λυθεί οριστικά και θα πληρώνουν την δόση όπως έχει. Τώρα, υπάρχει και το δεύτερο σενάριο, το οποίο δεύτερο σενάριο προβλέπει ότι οι τράπεζες αλλά και οι servicers θα ζητήσουν από τον ίδιο τον Άριο Πάγο να ερμηνεύσει εκ νέου την απόφασή του ως προς τον τρόπο τον οποίο θα υπολογίζονται οι τόκοι, όπου μια τέτοια εξέλιξη θα παρατείνει την αβεβαιότητα, θα καθυστερήσει ακόμη περισσότερο την ολιστική επίλυση μιας διαμάχης που κρατάει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, και από την άλλη βέβαια και το Υπουργείο Οικονομικών εξετάζει την απόφαση του Αρείου Πάγου, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νομοθετικής παρέμβασης. Βέβαια, ο κύριος Πιερακάκης έκανε κάποιες δηλώσεις και είπε ότι οι υπηρεσίες του Υπουργείου μελετούν την απόφαση, προκειμένου να βρεθεί μια ισορροπία, όπως λέει, ανάμεσα στην προστασία των δανειοληπτών αλλά και στην διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος και της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. Δηλαδή, εν ολίγης λέει ότι για να μην δυσαρεστήσουμε τις τράπεζες, θα κοιτάξουμε πώς θα γίνει, τι θα γίνει, γιατί άμα κόψουμε το... τον περικέτη αυτό από τις τράπεζες, δεν ξέρουμε με τι θα βρεθούμε αντιμέτωποι, καταλαβαίνετε πως έχει κατάσταση. Και όπως τόνισε ο κύριος Πυρακάκης, στις αποφάσεις θα συνεκτιμηθεί, λέει, και η λειτουργία του προγράμματος Ηρακλής, το οποίο στηρίζεται σε κρατικές εγγυήσεις κτλ. Τώρα, ανάμεσα σε αυτά τα δύο, θα προσπαθήσουν, λένε, να αναζητήσουν μια χρυσή τομή με βάση το πώς θα, θα διαβάσει το Υπουργείο Οικονομικών και οι υπηρεσίες του την απόφαση, και αναλόγως θα κρίνουν ποια θα είναι η παρέμβαση. Αυτό εν ολίγης ανέφερε ο κύριος Πιερακάκης, που κανονικά από τη στιγμή που έχει πάρθει μία απόφαση από το ανώτατο δικαστήριο της χώρας, που είναι ο Άριος Πάγος, και λέει ότι μέχρι τώρα οι τράπεζες και οι servicers παρανομούσανε, και όταν εσύ που χρωστάς, που έχεις ένα δάνειο, καθυστερούσες μία δόση, σου τόκιζαν ολόκληρο το ποσό και σου έκλεβαν λεφτά. Τώρα σου λέει ο Άριος Πάγος ότι όχι, δεν θα το κίζεται όλο το ποσό, θα το κίζεται, αυτό είναι και το λογικό βέβαια, θα το κίζεται μόνο η δόση η οποία έχεις καθυστερήσει. Παρ' όλα αυτά όμως, επειδή αυτό σημαίνει μεγάλη χασούρα από τις τράπεζες, χασούρα από κλεμμένα λεφτά επί της ουσίας, γιατί πρόκειται για τεράστια κλοπή, προσπαθούν να τα φέρουν έτσι ούτως ώστε να μην χάσουν αυτά τα χρήματα. Τώρα, την ώρα που το Οικονομικό Επιτελείο μελετά όλη αυτή την απόφαση, οι servicers προσπαθούν να αναζητήσουν τα επόμενα βήματά τους. Πριν από λίγο 24 ώρα, πραγματοποιήθηκε και συνάντηση του Εμπορικού Συλλόγου των Αθηνών με τη διοίκηση της εταιρείας Ίντρου Μελάς για τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν επιχειρήσεις αλλά και επαγγελματίες όσον αφορά την διαχείριση των οφειλών τους, γιατί κακά τα ψέματα, οι περισσότερες επιχειρήσεις είναι χρεωμένες και σε πολλές εκ των περιπτώσεων δεν βγαίνουν κιόλας. Στο τραπέζι τώρα, όπως λένε οι πληροφορίες, τέθηκαν οι δυσκολίες επικοινωνίας με τους servicers, οι καθυστερήσεις σε όλες τις απαντήσεις των αιτημάτων, η ελλιπής ενημέρωση των δανειοληπτών, αλλά και τα προβλήματα τα οποία προκαλούνται από καθυστερήσεις στην ενημέρωση συστημάτων, όπως είναι ο Τηρεσίας. Τώρα, οι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων έχουν πει ότι η διαχείριση των οφειλών πρέπει να συνοδεύεται από μια ουσιαστική συνεργασία και λύσεις, οι οποίες θα διασφαλίσουν τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων. Από την πλευρά της διοίκησης της Ίντρουμ λέει ότι δεσμεύτηκε να εξετάσει βελτιώσεις στην εξυπηρέτηση και την επικοινωνία με τους δανειολήπτες. Τώρα, βέβαια, ποιες θα είναι αυτές οι βελτιώσεις και πόσο θα είναι υπέρ των δανειοληπτών, αυτό είναι μια κατάσταση η οποία πραγματικά θεωρώ ότι είναι ιδιαίτερα ρευστή. Πάντως, αυτό το οποίο αντιλαμβανόμαστε όλοι είναι ότι όλα γίνονται υπέρ των τραπεζών, υπέρ των servicers, υπέρ όλων αυτών των, υπέρ των fans, έτσι μην τα βγάζουμε και αυτά απ' έξω, και δυστυχώς οι δανειολήπτες βρίσκονται σε μια κατάσταση όπου είναι κάτι παραπάνω από τραγική. Δεν ξέρω πώς θα συνεχιστεί το όλο θέμα. Το σίγουρο είναι ότι ό,τι απόφαση πάρει και η κυβέρνηση και οι servicers και όλα θα είναι υπέρ των τραπεζών, αυτό να το ξέρετε, δεν υπάρχει περίπτωση να είναι υπέρ των δανειοληπτών, εκτός εάν τέλος πάντων γίνει κάτι και αλλάξουμε κυβέρνηση και φύγουν αυτοί οι τύποι οι οποίοι εργάζονται υπέρ των τραπεζών, υπέρ των ολιγαρχών, υπέρ όλων αυτών οι οποίοι κλέβουν τα σπίτια των Ελλήνων, και έρθει μια κυβέρνηση η οποία θα βάλει ένα φρένο και ένα τρένο θα βάλει σε όλη αυτή την ασυδοσία η οποία υπάρχει από πλευράς τραπεζών, servicers κτλ. Δεν γίνεται λοιπόν το ανώτατο δικαστήριο της χώρας να καθορίζει ότι αυτό το οποίο κάνουν οι τράπεζες είναι παράνομο, και αυτοί να συνεχίζουν και να λένε ότι όχι, εμείς θα διεκδικούμε αυτά τα χρήματα τα οποία επί της ουσίας κλέβουμε από τους δανειολήπτες. Είναι απίστευτο όλο αυτό που συμβαίνει σε αυτή τη χώρα πραγματικά. Και τελικά βλέπουμε ότι το βαρέλι δεν έχει πάτο πραγματικά. Καταστάσεις τραγικές, καταστάσεις που έχουν φέρει ανθρώπους προτετελεσμένων γεγονότων, έχουν βγάλει ανθρώπους μέσα από τα σπίτια τους, από την πρώτη κατοικία τους, χωρίς να τους προστατεύσει κανείς, χωρίς να τους προστατεύει τίποτα, χωρίς πραγματικά να κάτσουν να εστερνιστούν εάν αυτοί οι άνθρωποι είναι ασθενείς, εάν είναι της τρίτης ηλικίας, εάν έχουν παιδιά, αν είναι μονογονεϊκές. Δεν τους ενδιαφέρει τίποτα. Πετάνε τον κόσμο από τα σπίτια του με το έτσι θέλω. Παίρνουν μία απόφαση και πηγαίνουν αύριο το πρωί και σε βγάζουν από το σπίτι σου. Έτσι απλά γίνονται τα πράγματα. Και βέβαια εδώ πέρα στην Ελλάδα έχουμε και το θέμα της στεγαστικής κρίσης, όπου η στεγαστική κρίση, κακά τα ψέματα, εξελίσσεται σε μία από τις μεγαλύτερες οικονομικές προκλήσεις όσον αφορά τα ελληνικά νοικοκυριά, καθότι το κόστος κατοικίας παραμένει ιδιαίτερα υψηλό όσον αφορά τα εισοδήματα, την ώρα που οι τιμές των ακινήτων βλέπουμε να συνεχίζουν να κινούνται ανωδικά και το 2026. Έχουμε ήδη Ιούνιο, έχει περάσει ο μισός χρόνος. Χαμπάρι δεν πήραμε πότε πέρασε, από την αλήθεια. Και βλέπουμε ότι τα ενίκια συνεχώς ανεβαίνουν. Η εικόνα η οποία διαμορφώνεται αποτυπώνει ένα διπλό πρόβλημα. Από τη μία, έχουμε την αυξανόμενη δυσκολία πρόσβασης σε προσιτή κατοικία, και από την άλλη, έχουμε την διαρκή άνοδο των τιμών στην αγορά ακινήτων. Το να νοικιάσει κάποιος είναι κομμάτι δύσκολο πλέον, αν δεν είναι δύο άτομα να δουλέψουν και να πούνε ότι θα πηγαίνουν τα χρήματα του ενός στο ενίκιο και τους λογαριασμούς και το αλλούνου για να μπορέσουμε να συντηρηθούμε όλο τον υπόλοιπο μήνα. Αλλά και το να αγοράσει κάποιος τη σήμερα ημέρα κατοικία είναι ένα όνειρο τρελό, όνειρο απατηλό με τις τιμές εκεί που έχουν φτάσει. Εν τω μεταξύ, τη χάνει και επειδή τα ψιλοκοιτάζω, όχι ότι ενδιαφέρομαι να αγοράσω κι άλλο σπίτι, αλλά επειδή θέλω να δω πώς κινείται η αγορά, ρε παιδί μου, και ψιλοκοιτάζω κάτι σπίτια έτσι και στα βίντεο που βγάζουν κάτι μεσητικές εταιρείες κτλ. Ρε εσείς ειλικρινά, δεν τρέπεστε αυτά τα οποία βγάζετε? Την άλλη φορά βλέπω, χθες το έβλεπα μάλιστα, είχα δει ένα, δεν ξέρω πώς να το πω, διαμέρισμα δεν είναι. Ένα κελί, τέλος πάντων, κυριολεκτικά κελί, όπου με το που έμπαινες μέσα ήταν ένα δωμάτιο. Ήταν, δεν ήταν 20 τετραγωνικά αυτό το πράγμα. Έτσι οριζόντιο, αν μπορώ να το πω έτσι, όπου είχε ένα κρεβάτι και ένα παράθυρο. Λες και είσαι στη φυλακή, πραγματικά νομίζω ότι το κελί της φυλακής πρέπει να ήταν πιο άνετο. Στα αριστερά είχε ένα μικρό κουζινάκι και ακριβώς απέναντι από το κουζινάκι, χωρίς να έχει πόρτα, χωρίς τίποτα, είχε ντουζιέρα. Και αυτό εδώ πέρα ο τύπος το νίκιαζε 350 ευρώ. Το διανοείστε αυτό το πράγμα? 350 ευρώ, αυτή είναι την αηδία. Συν του ότι πολλοί έχουν πάρει κάτι μαγαζιά τα οποία δεν τα νοικιάζει κανείς για να το κάνει κατάστημα, τα έχουν αναδιαμορφώσει και τα νοικιάζουν και αυτά σαν πολυτελή διαμερίσματα. Άλλο τραγικό και αυτό το πράγμα. Δηλαδή μια κατάσταση απαράδεκτη και έχει ξεφύγει το πράγμα. Ο άλλος νοικιάζε το πλισταριό στην πολυκατοικία του. Ναι, το νίκιαζε 500 ευρώ. Το πλισταριό πάνω στην ταράτσα, το οποίο είχαν διαμορφώσει, το είχαν κάνει έτσι μικρό διαμερισματάκι, όπως έγραφε η αγγελία, και νίκιαζε το πλισταριό 500 ευρώ. Σου λέει ευάερο, ευήλιο, με μεγάλο μπαλκόνι, έλεγε, και το μπαλκόνι ήταν η ταράτσα της πολυκατοικίας. Δηλαδή ο Έλληνας παραμένει εμφάνταστος παρόλα αυτά. Πάντως, επειδή διάβασα και την μελέτη του ΙΟΒΕ, τα νοικοκυριά τα οποία έχουν εισόδημα κάτω το 60% του διαμέσου εισοδήματος εξακολουθούν να δαπανούν, όπως έγραφε, το 60% του εισοδήματός τους για στεγαστικές ανάγκες, ένα ποσοστό το οποίο περιλαμβάνει νίκια ή δόσεις στεγαστικών δανείων, λογαριασμούς ΔΕΗ, ΟΤΕ κτλ, δαπάνες συντήρησης κατοικίας και όλα αυτά. Αν και το ποσοστό αυτό είναι λίγο χαμηλότερο από το προηγούμενο που ήταν 77% και είχε καταγραφεί στα χρόνια της οικονομικής κρίσης, εξακολουθεί να είναι ένα εξαιρετικά υψηλό ποσοστό σε σύγκριση με τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Γιατί κακά τα ψέματα, δεν μπορεί, ας πούμε, να παίρνεις 1000 ευρώ το μήνα και να δίνεις 600 στο ενίκιο και με 400 ευρώ να λες ότι εγώ θα βγάλω το υπόλοιπο του μήνα. Δεν γίνεται, δεν βγαίνει με την καμία. Δηλαδή, με καμία κυβέρνηση δεν βγαίνει αυτό το πράγμα. Και ακόμη πιο ανησυχητική, άμα το ψάξουμε, είναι η εικόνα η οποία προκύπτει από τον δείκτη της υπερβάλλουσας στεγαστικής επιβάρυνσης, ο οποίος κακά τα ψέματα μετρά το ποσοστό των νοικοκυριών τα οποία δαπανούν περισσότερο από το 40% του εισοδήματος για την στέγαση. Και βέβαια όλες αυτές οι συνέπειες αποτυπώνονται και στην ικανότητα των πολιτών να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις οικονομικές τους υποχρεώσεις, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο όταν το να νοικιάσω ένα διαμέρισμα για μια τετραμελή οικογένεια, έτσι. Θέλω 500-600 ευρώ το μήνα και μετά είναι όλα τα υπόλοιπα έξοδα. Τα νοικοκυριά τα οποία βρίσκονται κάτω από το όριο του 60% του διαμέσου εισοδήματος εμφανίζουν κάποια ποσοστά καθυστερήσεων σε ενίκεια, στεγαστικά δάνεια, λογαριασμούς κοινής ωφέλειας. Και αυτά τα νοικοκυριά φτάνουν περίπου το 77-80%. Ενώ έχουμε και την ενεργειακή κρίση και την άνοδο του κόστου ζωής από το 2021 και μετέπειτα, όπου μονίμως έχουμε μια αυξανόμενη άνοδο του κόστου ζωής. Και όλα αυτά, όπως είναι λογικό, έχουν επιδεινώσει σημαντικά την όλη κατάσταση, με αποτέλεσμα σχεδόν 4 στα 5 φτωχότερα νοικοκυριά να δυσκολεύονται να καλύψουν εγκαίρως ή πλήρως τις στεγαστικές και ενεργειακές τους υποχρεώσεις. Τώρα, την ίδια στιγμή βέβαια, τα αντίστοιχα ποσοστά στην Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένουν αισθητά πολύ πολύ χαμηλότερα. Μιλάμε για 20 με 28% κάπου εκεί πέρα το δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και βέβαια το πρόβλημα γίνεται ακόμη πιο έντονο, καθότι η αγορά των ακινήτων συνεχίζει να καταγράφει ισχυρότατες ανατιμήσεις. Η Τράπεζα της Ελλάδος στέλνει κάποια προειδοποιητικά μηνύματα, καθότι οι τιμές των διαμερισμάτων έχουν πλέον ξεπεράσει τα ιστορικά υψηλά επίπεδα και σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία οι τιμές των διαμερισμάτων έχουν αυξηθεί κατά 5,7 με 6% το πρώτο τρίμηνο του 26 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους. Και βέβαια η άνοδος αφορά τόσο τα νέα όσο και τα παλαιά ακίνητα, καθότι ακόμη και ένα παλιό σπίτι το οποίο δεν προσφέρει τίποτα, δεν έχει και τα στοιχειώδη, το βλέπεις ότι πωλείται πανάκριβο ή νοικιάζεται πανάκριβο, λες και πας να νοικιάσεις παλάτι. Καλά, δεν θα συζητήσω για τις τιμές των νεόδημητων διαμερισμάτων, όπου εκεί πέρα πραγματικά έχουν αυξηθεί και κατά 6-6,5% κάπου εκεί. Ενώ το 2025 οι τιμές είχαν ήδη καταγράψει μια μέση ετήσια αύξηση κατά 8,1% μετά το άλμα το 9,1 που είχε σημειωθεί το 2024. Και βέβαια σε γεωγραφικό έτσι επίπεδο, άμα το δούμε, οι μεγαλύτερες αυξήσεις στο πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, το 26 δηλαδή, έχουν καταγραφεί στην Αθήνα με 6,9% και στη Θεσσαλονίκη με 6,4%. Η εικόνα αυτή βέβαια επιβεβαιώνει πλήρως ότι οι πιέσεις στην αγορά κατοικίας δεν περιορίζονται πλέον μόνο στα μεγάλα αστικά κέντρα, αλλά επεκτείνονται σιγά σιγά και σε ολόκληρη την χώρα, και αυτό είναι ένα μεγάλο και σημαντικό πρόβλημα. Τώρα βέβαια, όσον αφορά την δυσκολία πρόσβασης στη στέγη, είναι κάτι το οποίο αποτελεί μόνο μία από τις πολλές εκφάνσεις ενός έτσι ευρύτερου προβλήματος, το οποίο καταγράφει μία μελέτη την οποία έχω εδώ πέρα μπροστά μου, και δείχνει ότι παρά τη σημαντική επέκταση της εκπαίδευσης αλλά και την βελτίωση των οικονομικών συνθήκων μετά την κρίση, η κοινωνική αφετηρία, όπως λέει, εξακολουθεί να επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τις προοπτικές των πολιτών. Και σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία παραθέτει ο ΙΟΒΕ, η πιθανότητα ένα άτομο που προέρχεται από το κατώτερο 50% της κοινωνικής και οικονομικής κλίμακας να βρεθεί στο ανώτερο 25% διαμορφώνεται μόλις το 11,97%, μια επίδοση η οποία συγκαταλέγει την χώρα μας μεταξύ των χωρών με την χαμηλότερη κοινωνική κινητικότητα.

Οπότε από ό,τι αντιλαμβάνεστε τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα και τα περιθώρια στενεύουν έτι περαιτέρω. Και γι' αυτόν τον λόγο βλέπουμε ότι οι νέοι άνθρωποι δεν παίρνουν την απόφαση και δεν μπορούν, όχι ότι είναι στο χέρι τους, δεν μπορούν να απογαλακτιστούν από το πατρικό τους σπίτι, δεν μπορούν να πάνε να νοικιάσουν ένα δικό τους διαμέρισμα για να ξεκινήσουν τη ζωή τους. Τα πράγματα είναι αρκετά έτσι δυσίωνα και δύσκολα.

0: Αν είχαμε βέβαια μια σωστή κυβέρνηση, αν είχαμε ανθρώπους οι οποίοι θα θέλανε πραγματικά να κοιτάξουν τους Έλληνες πολίτες στα μάτια και να πούνε ότι εμείς θέλουμε κάτι καλύτερο για αυτή τη χώρα και θέλουμε να βοηθήσουμε τον κόσμο, τότε τα πράγματα θα ήταν πολύ διαφορετικά και δεν θα φτάναμε εδώ πέρα που φτάσαμε. Αλλά δυστυχώς, όταν έχεις μια κυβέρνηση η οποία εξουσιάζεται από τις τράπεζες και από τους ολιγάρχες, τα αποτελέσματα είναι αυτά. Δηλαδή να κάνουν κουμάντο άλλοι και αυτοί να είναι απλά μαριονέτες ενός συστήματος, το οποίο θέλει τον Έλληνα να είναι υποδουλωμένος, θέλει τον Έλληνα να είναι με το κεφάλι σκυμμένο και να μην σηκώνεται να αντιδράσει, γιατί φοβούμενος να μην χάσει και αυτό το λίγο το οποίο του έχει απομείνει, σου λέει ας κάτσω εδώ που είμαι, γιατί δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Αλλά ξέρετε κάτι, άμα αντιδράσουμε, το μόνο το οποίο έχουμε να χάσουμε είναι οι αλυσίδες με τις οποίες μας έχουν δεμένους. Κατά τα άλλα όλα δεν έχουμε να χάσουμε τίποτα απολύτως. Μας τα έχουν πάρει όλα, πραγματικά όμως. Το θέμα είναι πότε και αν θα μπούμε ποτέ σε αυτού του είδους τη διαδικασία να αντιδράσουμε σε όλη αυτή την παράνοια η οποία επικρατεί. Γιατί πραγματικά μιλάμε για παράνοια. Όταν δεν μπορείς να ζήσεις, όταν δεν σου επιτρέπουν να δημιουργήσεις, ιδιαίτερα οι άνθρωποι οι οποίοι είναι ο σημερινός 25-30 άρης, τώρα μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται στην πιο δημιουργική ηλικία της ζωής τους και δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Δεν μπορούν να κάνουν οικογένειες, δεν μπορούν να συγκατοικήσουν απλά. Απίστευτο, αλλά... Περιμένατε ποτέ ότι η χώρα θα φτάσει σε τέτοια σημεία? Και επειδή ρωτάτε, ας πούμε, πώς γίνεται η Νέα Δημοκρατία να είναι πρώτη και στις δημοσκοπήσεις και αυτά. Αρχικά, εντάξει, οι δημοσκοπήσεις λένε ό,τι θέλουν να πούνε, γιατί μην ξεχνάμε ότι είναι πληρωμένες, είναι διάτρητες, είναι όλα αυτά τα ωραία και δεν ελέγχονται από πουθενά. Αλλά ακόμη και πρώτη να βγει η Νέα Δημοκρατία τώρα στις προσεχείς εκλογές, έστω και χωρίς αυτοδυναμία. Μα είναι γιατί διαχειρίζονται τα χρήματα του ελληνικού λαού. Το είπα και το πρωί όταν ξεκίνησα την εκπομπή, ο φίλος ο Βασίλης που ρώτησε. Βλέπετε με τον ΟΠΕΚΕΠΕ τι τρελή διασπάθηση ευρωπαϊκού χρήματος έγινε. Μιλάμε για τρελή διασπάθηση. Έτσι φύγανε λεφτά από εδώ και από εκεί. Καταστράφηκαν οικογένειες, αγροτοκτηνοτρόφοι κτλ. Δεν τους ενδιέφερε. Τα φάγανε τα λεφτά κάποιοι, τα τσεπώσανε. Φανταστείτε τι γίνεται με τα χρήματα τα οποία ελέγχονται αποκλειστικά από το Υπουργείο Οικονομικών της Ελλάδος. Εκεί να δεις τη μεγάλο φαγωπό τι γίνεται.
1: Πάθος για ραδιόφωνο. Ραδιόραμα. Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
1: Πάθος. Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
1: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο ραδιόραμα. Είναι 7.
4: Υπάρχουν μαγαζιά που δουλεύουν με φροντίδα και φαίνεται. Στην Αστροβελονιά αναλαμβάνουμε στένεμα, κόντεμα, φερμουάρ, επιδιορθώσεις και μεταποιήσεις σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα. Και παράλληλα, ραφή και προσαρμογές σε κουρτίνες και υφάσματα. Κι αν ψάχνεις κάτι ξεχωριστό, θα βρεις και όμορφες ιδέες δώρων. Αστροβελονιά. Σουλίου 24, Αγρίνιο. 26413-04 218.
5: Σότο Σόπρα ήρθε να σας μαγέψει. Τώρα καινούριο. Από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
6: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
5: Φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
6: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
5: Ζουμερά κρεατικά ψημένα όπως πρέπει.
6: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
5: Στο Σότο Σόπρα, το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
6: Και για τους μικρούς μας φίλους, δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
5: Σότο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
6: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
5: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα, εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641 10 19 81.
2: Θεσπέσεις λιχουδιές, λαχταριστές νοστιμιές, το θεμελί μόνο θες.
7: Ψητοπολείο θεμελής.
2: Επιλέξτε αρνάκι σούβλας, σάντουιτς, πίτες, σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο καθημερινά και γουρουνόπουλο κάθε Πέμπτη και Παρασκευή.
7: Επισκεφτείτε μας στο νέο ανανεωμένο χώρο δίπλα από τα συντριβάνια της πλατείας ή φέρτε την απόλαυση σπίτι σας με ένα τηλέφωνο στο 26410 520 79 από τις 12 το πρωί.
2: Ψητοπολείο Θεμελής, πλατεία Καραπανέικα.
7: Ψητο νοστιμιές που θα γλύφετε τα δάχτυλά σας.
8: Κοσμηματοπολείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Η νέα πρόταση στην αγορά κοσμημάτων. Κατασκευάζουμε κατά παραγγελία βέρες, σταυρούς βάπτισης, σετ αραβώνα, παιδικά κοσμήματα σε τιμές σοκ. Σετ βάπτισης από 250 ευρώ. Και για να ρευστοποιήσετε παλιά κοσμήματα, λίρες, ασήμι, το Κοσμηματοπολείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου έχει τη λύση που ψάχνατε. Απλά, ξεκάθαρα, εχέμηθα αξιόπιστα. Κοσμηματοπολείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Μάρκου Μπότσαρη 2, Κεντρική Πλατεία Μεσολογγίου, Πρώτος Όροφος. Και Σαλάκου 6Β, Κεντρική Πλατεία Αγρινίου, Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνα 26310-24090 και 697-7276-060.
9: Για ένα γάμο παραμυθένιο, για μια βάπτιση ονειρεμένη, για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές σας.
10: Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Πτυχιούχος προπονητής Α επίπεδου Γιώργος Καψιμάλης. Με κρατική αναγνώριση από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Σε πυγμαχία, kickboxing, MMA, Brazilian Jiu-Jitsu. Τμήματα αρχάριων. Αγωνιστικά, παιδικά και γυναικεία. Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Μιχαλακέα 30 στο Αγρίνιο. 2641-1-04-766. 6945-990-326.
11: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο! Οπ, έτοιμες και μπριζόλες. Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα, ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο set barbecue. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
10: Για το Αγρίνιο, Electronet Στασινός. Δημοτσελίου 13. 26410-25-165. Ξύπνησες. Ώρα για Νόμπελ. Καφές, σφολιάτες, σνακς. Όλα στο χέρι. Γρήγορα, φρέσκα, καθημερινά. Νόμπελ Καφέ. Ηρώων Πολυτεχνείου και Παλαιολόγου 2 στο Αγρίνιο. 26410-28-028. Δώσε την παραγγελία σου τώρα και έρχεται στην πόρτα σου.
12: Από το 1982 το όνομά μας είναι συνώνυμο της θάλασσας. Boat Center Gunnaris. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος εξολέμβιων Yamaha.
13: Βρες τους κορυφαίους εξολέμβιους κινητήρες Yamaha με 5 χρόνια εγγύηση, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγυημένο εξουσιοδοτημένο σέρβις και γνήσια ανταλλακτικά.
12: Στη ξηρά ή στη θάλασσα είμαστε δίπλα σου. Και με online shop για άμεση εξυπηρέτηση όπου και αν βρίσκεσαι.
13: Boat Center Gunnaris. Περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στις μηχανές θάλασσας. Επισκέψου μας στο Αγρίνιο, στην οδό Βάλτου 20 ή στο outboard.gr.
14: Πείτε μας, τι ακριβώς συνέβη?
15: Κύριε συνήγορε, κύριε δικαστά, είμαι αθώος! Κάθισα να φάω τη μερίδα μου που με τόση λαχτάρα περίμενα.
14: Από πού την είχατε πάρει?
15: Από το γυροδικείο!
16: Ησυχία στο ακροατήριο, παρακαλώ. Συνεχίστε.
15: Μάλιστα. Και ήρθε η κυρία πάνω από το κεφάλι μου και άρχισε να τσιμπάει πατάτες, μετά πίτα, μετά μου ζήτησε και ένα ολόκληρο σουβλάκι. Άνθρωπος είμαι κι εγώ και της είπα ότι είδα τη δήλωση στη μάνα της.
16: Ησυχία!
17: αθώος ο κατηγορούμενος.
18: Με τέτοιες νοστιμιές, κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί.
19: Γυροδικείο, πίτες, καλαμάκια, μερίδες, σκεπαστές γίγας, μπέργκερ, hot dog.
18: Γυροδικείο, Τερτσέτη 16, έναντι δικαστικού μεγάρου. Τηλέφωνο delivery 26410-49-049.
19: Ανοιχτό από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ.
20: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, Πλησίων Πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
21: Καλά, τι όμορφη βεράντα.
22: Επένδυση πέτρας, Φιλενάδα, από το Σωτηρακόπουλο.
21: Το μπαλκόνι έδειξε κι αυτό.
22: Τουβλάκι από το Σωτηρακόπουλο.
21: Και είσοδος υπέροχη.
22: Πάνελ πέτρας. Πήγα στο Σωτηρακόπουλο και βρήκα πάνω από 60 δείγματα και σχέδια στις καλύτερες τιμές. Το πληρώνεις μία φορά, έχεις όμορφο σπίτι και δεν ξαναβάφεις ποτέ.
21: Και το μπάρμπεκιου.
22: Και αυτό από το Σωτηρακόπουλο.
23: Σωτηρακόπουλος. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πέτρα εξωτερικού και εσωτερικού χώρου.
22: Παραδοσιακό μπάρμπεκιου και ψισταριές υγραερίου.
23: Σωτηρακόπουλος. Μακρύ 20, Αγρίνιο.
22: Τηλέφωνο 26410-27-940.
24: Πώς κοιμήθηκες χθες?
25: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
24: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
25: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
24: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
25: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743 Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
26: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
27: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
28: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
27: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλημέρα, καλό πρωινό. 7 και 9 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Focus FM 103,6. Στη δικτύωση το ραδιομάχη, στους 99,8 στα FM για την πόλη των Αθηνών. Είναι 5η σήμερα, 11 του Ιούνιου του 2026. Κωνσταντίνος Ερμές πίσω από το μικρόφωνο. Μέχρι και τις 8 θα πάμε ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης. Καλημέρα σας. Ξεκινάμε με μια ωραία λιακάδα από ό,τι βλέπω έξω στην πόλη, αν και όπως ανέφερε το δελτίο καιρού θα αλλάξει το σκηνικό, ενδεχομένως να έχουμε κάποιες βροχές, ιδιαίτερα στα ορεινά. Αλλά η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 βαθμούς Κελσίου στην χώρα. Νομίζω αύριο είναι και η τελευταία μέρα των σχολείων, αν δεν κάνω λάθος, αύριο νομίζω κλείνουν τα σχολεία. Και οι μικροί μας φίλοι θα μπορέσουν να απολαύσουν το καλοκαίρι τους. Τι καλά που ήμασταν τότε παιδιά, βιαζόμασταν να μεγαλώσουμε, α, ορίστε. Τελικά ήταν μεγάλη παγίδα το να μεγαλώνει κάποιος. Τώρα θέλω να έρθω λίγο εδώ πέρα στην Θεσσαλονίκη, στην πόλη μας, αλλά και στην Αθήνα. Γιατί θα ξεκινήσουν όλα αυτά τα χαζά με τα Pride. Στην Αθήνα είχαμε την πρώτη αντίσταση. Την πρώτη αντίσταση από την Στάση, όπου αρνήθηκε να βάλει αφίσες του Athens Pride μέσα στο μετρό και με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο με όλο αυτό το πράγμα. Και βέβαια προκάλεσε αντιδράσεις η απόφαση της Στάση να μην εγκρίνει φέτος την ανάρτηση της αφίσας του Athens Gay Pride στους σταθμούς του μετρό. Έπειτα μάλιστα από μια δεκαετία συνεχούς παρουσίας της όλης αυτής της παράνοιας, τέλος πάντων, στους χώρους του δικτύου. Και μάλιστα το Athens Pride έχει βγάλει ανακοίνωση όπου υποστηρίζει ότι η αίτησή του απορρίφθηκε χωρίς να δοθεί κάποια αιτιολόγηση από την εταιρεία, παρά το γεγονός ότι ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία για τη χρήση των διαφημιστικών χώρων. Ένα μεγάλο μπράβο στη Στάση που το αρνήθηκε αυτό το πράγμα. Και κάποια στιγμή νομίζω ότι, επειδή θα ξεκινήσει και εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη όλη αυτή η αναμπουμπούλα τώρα, εγώ θέλω να πω το εξής πραγματικά, και θέλω να απευθύνω μια ειλικρινή έκκληση προς το δήμαρχο της πόλης, τον κύριο Αγγελούδη. Κύριε Αγγελούδη, ως πολίτης αυτής εδώ της πόλης, απευθύνομαι σε εσάς με απόλυτο σεβασμό, αλλά και με ανησυχία για τις αποφάσεις που λαμβάνει ο Δήμος σχετικά με τη διοργάνωση του Θεσσαλονίκη Pride εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη, στην πόλη μας. Όλα αυτά ξεκίνησαν, όλοι θυμόμαστε, επί διοικήσεως Μπουτάρη και τα λοιπά. Η πόλη μας εδώ, η Θεσσαλονίκη, είναι μια ιστορική πόλη η οποία έχει βαθιά χριστιανική αλλά και πολιτιστική παράδοση. Έχει ένα μεγάλο σύμβολο ελληνικής ιστορίας αλλά και οικογενειακών αξιών. Δεν είναι σωστό να μετατρέπεται κάθε χρόνο σε χώρο προβολής όλων αυτών των ιδεολογιών και των συμπεριφορών που έρχονται σε ευθεία αντίθεση με τις αξίες της συντριπτικής πλειοψηφίας των κατοίκων εδώ της πόλης μας. Το Gay Pride δεν είναι απλώς μια γιορτή διαφορετικότητας. Περιλαμβάνει πολλές δημόσιες εκδηλώσεις, παρελάσεις, αλλά και δρόμενα τα οποία συχνά προκαλούν, σεξουαλικοποιούν τον δημόσιο χώρο και βέβαια εκτίθενται σε ανηλίκους. Δεν είναι υποχρέωση του Δήμου λοιπόν να παρέχει δημόσιους χώρους, να παρέχει χορηγίες ή θεσμική κάλυψη για τέτοιου είδους εκδηλώσεις, ιδίως όταν προκαλούν έντονες αντιδράσεις και διχάζουν την κοινωνία. Έτσι λοιπόν, κύριε Αγγελούδη, επειδή θεωρώ ότι είστε ένας αξιολογότατος δήμαρχος σε σχέση με όλα αυτά τα οποία έχουν περάσει από την πόλη μας, από τη δύναμη την οποία μου δίνει το μικρόφωνο αυτό, σας καλώ να αναλάβετε μια πρωτοβουλία και να σταματήσετε την υποστήριξη ή ακόμη και την αδειοδότηση του Θεσσαλονίκη Pride από το Δήμο Θεσσαλονίκης. Ο Δήμος οφείλει να προστατεύσει την κοινωνική συνοχή, να προστατεύσει την οικογένεια και την παράδοση της πόλης και όχι να προωθεί όλες αυτές τις αμφιλεγόμενες ιδεολογίες και μάλιστα με δημόσιο χρήμα
και πόρους οι οποίοι βγαίνουν από τις δικές μας τις τσέπες. Είναι κρίμα λοιπόν κάθε χρόνο στη Θεσσαλονίκη να γίνεται όλο αυτό το πράγμα, με το οποίο θεωρώ ότι το μεγαλύτερο μέρος της πόλης δεν συμφωνεί. Οι περισσότεροι πολίτες αυτής εδώ της δύσμυρης πόλης, η οποία έχει περάσει πολλά, δεν συμφωνούν με όλη αυτή την κατάσταση, και θεωρώ ότι ίσως θα έπρεπε να τους ρωτήσετε, κάντε ένα, να το πω, δημοψήφισμα στο διαδίκτυο, εάν θέλουν οι κάτοικοι της πόλης να συνεχίζεται όλο αυτό το πράγμα ή όχι. Πραγματικά θεωρώ ότι δεν έχω κάποιο θέμα με τους ομοφιλόφιλους, δεν είμαι ούτε ρατσιστής, ούτε πώς τα λένε όλα αυτά, τέλος πάντων, αλλά νομίζω ότι ακόμη και οι συνειδητοποιημένοι ομοφιλόφιλοι είναι κατά όλων αυτών των Pride και κατά όλων αυτών των εκδηλώσεων που έχουμε δει σε πολλές εκ των περιπτώσεων να παίρνουν μια εντελώς διαφορετική τροπή. Βλέπουμε, ας πούμε, να κρατάνε πανό τα οποία βρίζουν την οικογένεια, τα οποία προσβάλλουν τη θρησκεία, προσβάλλουν τα ήθη και τα έθιμα αυτής εδώ της πόλης, και είναι κρίμα όλα αυτά να μην τα προστατεύουμε. Όταν βλέπουμε σε όλη αυτή την παραφροσύνη ανθρώπους να βάζουν εικόνες των Αγίων μας στα απόκριφα σημεία τους, να προσβάλλουν τους Αγίους μας, να προσβάλλουν την Παναγία, τον Χριστό, νομίζω ότι όλα αυτά τα πράγματα δεν χρειάζεται να βρίσκονται σε μια ιστορική πόλη όπως είναι η Θεσσαλονίκη. Μπορούμε να ζήσουμε και χωρίς αυτά, και φυσικά θεωρώ ότι όλα αυτά τα gay pride δεν έχουν να προσφέρουν τίποτα. Θεωρώ ότι μπορούμε να κάνουμε άλλους είδους εκδηλώσεις, εκδηλώσεις οι οποίες θα μας μάθουν την ιστορία της πόλης μας, που δυστυχώς δεν τη γνωρίζουν πολλοί κάτοικοι, γιατί δεν φρόντισε κανείς να τους τη μάθει. Θα μπορούσαμε να κάνουμε πράγματα τα οποία να αναδείξουν την Θεσσαλονίκη, και όχι πράγματα τα οποία διχάζουν τους πολίτες της, αλλά και την διαμορφώνουν ως μια πόλη η οποία δεν σέβεται τον ίδιο της τον εαυτό. Πραγματικά εύχομαι να εισακουστούν αυτά τα οποία λέω, και τα λέω με πολύ αγάπη, γιατί σε αυτή την πόλη γεννήθηκα, σε αυτή την πόλη μεγάλωσα, και πολλοί συνάνθρωποι μας βέβαια, και την αγαπούμε αυτή την πόλη, και θέλουμε να τη βλέπουμε να ανεβαίνει ψηλά και όχι να βουλιάζει στον βούρκο της woke ατζέντας και όλη αυτή, και όλης αυτής της παράνοιας, η οποία θέλουν να επικρατήσει και να, σε λίγα χρόνια έτσι όπως πάει το πράγμα, να μας εξουσιάσει. Πραγματικά δηλαδή νομίζω ότι δεν χρειάζονται όλα αυτά να συμβαίνουν. Οι ομοφιλόφιλοι, οι οποίοι είναι, όπως είπα και προηγουμένως, αυτοί οι οποίοι είναι συνειδητοποιημένοι, δεν συμμετάσχουν σε όλα αυτά τα gay pride και τα χαζά, γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι δεν χρειάζεται να συμμετάσχουν σε κάτι τέτοιο, δεν έχουν να αποδείξουν τίποτα απολύτως. Άλλωστε νομίζω ότι ο κόσμος τους αποδέχεται, δεν τον ενδιαφέρει τον καθένα τι κάνει ο άλλος στην προσωπική του ζωή, στο κρεβάτι του, και όχι τίποτα άλλο. Κάποιες φορές, επειδή γίνονται και αυτά τα family pride για να αποδείξουμε το αυτονόητο, ότι αυτό είναι το λογικό, οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι τα διοργανώνουν στοχοποιούνται ως ρατσιστές, ως ομοφοβικοί κτλ. Πραγματικά περιμένω την ανταπόκριση του Δημάρχου σε αυτό το αίτημα πολλών πολιτών, οι οποίοι επιθυμούν μια Θεσσαλονίκη που σέβεται την ιστορία της, τις αξίες της, αλλά και την πλειοψηφία των κατοίκων της.

0: τώρα θέλω να πάω να πιάσω λίγο τα του Πρωθυπουργού. Τα του Πρωθυπουργού, ο οποίος έκανε κάποιες δηλώσεις εχθές. Και θα ξεκινήσω βέβαια από ένα θέμα το οποίο ταλαντίζει την κοινωνία και είναι οι χαμηλοί μισθοί οι οποίοι υπάρχουν. Και είπε ότι ενδεχομένως, λέει, να ξεπεράσουμε τη δέσμευσή μας για κατώτατο μισθό στα 950 ευρώ. Σας το τονίζω και το λέω και το ξαναλέω και θα επιμένω να το λέω ότι τα 950 ευρώ τα οποία αναφέρεται ο Μητσοτάκης είναι τα μεικτά. Καθαρά στην τσέπη του εργαζομένου θα μπαίνουν 810 ευρώ. Η ανεργία, λέει, έπεσε από το 18 στο 8%. Κάτι το οποίο είναι απόλυτα ψευδές, γιατί ο κύριος Μητσοτάκης επικαλείται τα στοιχεία τα οποία δίνει η Ελστάτ και δεν επικαλείται τα στοιχεία τα επίσημα τα οποία δίνει η ΔΥΠΑ, όπου εκεί πέρα βλέπουμε ότι σχεδόν 1 εκατομμύριο συνάνθρωποι μας είναι σε καθεστώς ανεργίας. Και πάμε λίγο να τον ακούσουμε τι είπε πάνω σε αυτό το θέμα.
1: Αλλά χρέος μας είναι να τα υπενθυμίζουμε στις αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις που επέστρεψαν μετά από 14 χρόνια. Στη σημαντικότατη αύξηση του κατώτατου μισθού από τα 650 ευρώ στα 920 ευρώ και...
0: Από τα 650 ευρώ που μιλάει με καθαρό νούμερο στα 920 ευρώ που μιλάει με μεικτό. Εδώ πέρα είναι η μεγάλη παγίδα που κάνει ο Μητσοτάκης. Γιατί, όπως είπα προηγουμένως, τα 950 μεταφράζονται σε 810 ευρώ. Και βέβαια δεν μιλάει για τον συντελεστή της κλίμακας φορολόγησης, ο οποίος έχει αλλάξει για πολλούς εργαζομένους

0: αποδειχθεί, εάν το αφορολόγητο από τα 8.600 που είναι σήμερα, που είναι απαράδεκτο το αφορολόγητο να είναι στα 8.600, θα φτάσει στα 20.000, 22.000, όπως είναι σε πολλές χώρες της Ευρώπης, και αυτό γίνεται για να μπορούν να βοηθηθούν οι άνθρωποι οι οποίοι είναι εργαζόμενοι, για να μπορούν να βοηθηθούν οι φτωχές οικογένειες και τα κατώτερα λαϊκά στρώματα. Με το αφορολόγητο στα 8.600 δεν βοηθάτε τίποτα απολύτως.
1: Η οποία υλοποιείται από φέτος, από το 2026, που ανακουφίζει ουσιαστικά τη μεσαία τάξη και πρωτίστως στις οικογένειες με παιδιά. Παράλληλα, η ανεργία έπεσε από το 18% στο 8%.
0: Αυτό είναι αυτό το οποίο σας λέω, ότι είναι απόλυτα ψευδές, διότι επικαλείται τα στοιχεία της Ελστάτ και δεν επικαλείται τα επίσημα στοιχεία της ΔΥΠΑ, του πρώην ΟΑΕΔ δηλαδή, και η Ελστάτ έχει πέσει έξω κατά 500.000 ανέργους σε σχέση με την πραγματικότητα.
1: Δημιουργήσαμε αυτά τα 7 χρόνια 560.000 νέες θέσεις εργασίας.
0: Και αναρωτιέμαι τώρα ποιες είναι αυτές οι 560.000 νέες θέσεις εργασίας τις οποίες δημιούργησε η Νέα Δημοκρατία, όπου βλέπουμε τους νέους ανθρώπους να σηκώνονται να μεταναστεύουν στο εξωτερικό, ιδιαίτερα τους πτυχιούχους που θα μπορούσαν να μείνουν εδώ πέρα αλλά δεν μένουν γιατί δεν υπάρχει χαΐρη και προκοπή. Και εάν λένε ότι δημιουργήσαν αυτές τις 560.000 θέσεις εργασίας με το εργασιακό καθεστώς το οποίο υπάρχει στην Ελλάδα, δηλαδή μια εργασία δουλοπρεπή, τότε καταλαβαίνετε περί τίνος πρόκειται.
1: Μειώσαμε ή καταργήσαμε 83 φόρους.
0: Ψάχνουμε να βρούμε εδώ και πάρα πολύ καιρό ποιοι είναι αυτοί οι 83 φόροι οι οποίοι μειώθηκαν ή κατεργήθηκαν. Γιατί πώς γίνεται να κατεργούνται συνέχεια φόροι ή να μειώνονται φόροι και ο κόσμος να αναγκάζεται να πληρώνει όλο και περισσότερα. Και βέβαια, γιατί αρνείστε κύριε Μητσοτάκη να κατεβάσετε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα, όπου είναι ένας φόρος ο οποίος έχει φέρει σε τεντωμένο σχοινί τα νοικοκυριά αλλά και τις επιχειρήσεις, γιατί τα λειτουργικά κόστη έχουν αυξηθεί, και γιατί δεν κατεβάζεται και τον ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης για να μπορεί ο κόσμος να τα προμηθεύεται χωρίς να αντιμετωπίζει πρόβλημα.
1: Στην υγεία ανακαινίζονται πάνω από 80 νοσοκομεία και 156 κέντρα υγείας.
0: Βέβαια, οι ανακαινήσεις οι οποίες γίνονται στα νοσοκομεία σε πολλές εκ των περιπτώσεων είναι τραγελαφικές. Και δεν τα λέω εγώ, τα λένε άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται στα νοσοκομεία, όπου σε πολλές εκ των περιπτώσεων ανακαινισμένες πτέρυγες αντιμετωπίζουν προβλήματα, είτε με υγρασίες, είτε με τον ηλεκτροφωτισμό. Και δεν τα λέω εγώ, μου τα στέλνουν άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται μέσα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, το οποίο Εθνικό Σύστημα Υγείας δυστυχώς καταραίει, γιατί δεν υπάρχει ιατρονοσηλευτικό προσωπικό επαρκές για να μπορέσει να το στηρίξει. Δεν υπάρχουν οι απαραίτητες υποδομές οι οποίες θα έπρεπε να υπάρχουν, ούτως ώστε όταν πηγαίνει κάποιος στα επίγοντα να μην περιμένει ώρες ατέλειωτες και όλα αυτά τα ωραία, τέλος πάντων.
1: Εξάλλου φαντάζομαι ότι έχετε κουραστεί να βλέπετε τον κύριο Γεωργιάδη να κόβει κορδέλες.
0: Όχι, έχουμε κουραστεί να βλέπουμε τον κύριο Γεωργιάδη να έχει πάρει αμπάριζα όλα τα κανάλια, να τσιρίζει και να προσπαθεί να διχάσει την κοινωνία, να μην μιλάει και να μην αναφέρεται σχεδόν ποτέ στα του Υπουργείου του και να αναφέρεται γενικά και αόριστα στο πρόσωπο του Κυριάκου Μητσοτάκη, στο πόσο καλή είναι αυτή η κυβέρνηση, στο γεγονός του ότι έχουμε έναν καταπληκτικό καιρό και τι να τα κάνουμε τα λεφτά άλλωστε και τη ΔΕΗ μπορούμε να την πληρώσουμε με λιακάδα και όχι με χρήματα. Έχουμε κουραστεί γενικότερα να ακούμε όλες αυτές τις μπαρούφες, κύριε Πρωθυπουργέ.
1: Μερικές φορές
0: λέει και ευχαριστώ ο Άδωνης από δίπλα.
1: Την εντύπωση ότι είναι τα ίδια κέντρα υγείας, μέχρι που διαπιστώνω ότι είναι όντως διαφορετικά. Γιατί είναι...
0: μπορεί να είναι και τα ίδια.
1: Τόσα πολλά. Και βέβαια,
0: ναι,
1: τα φάρμακα έρχονται πια σπίτι των ασθενών που το έχουν περισσότερο ανάγκη.
0: Ναι.
1: Όλες οι Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες έχουν πρόσβαση σε δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Ίσως η μεγαλύτερη επανάσταση την οποία έχουμε κάνει στη δημόσια υγεία.
0: Μιλάμε για τρελή επανάσταση τώρα που έχουν κάνει στην δημόσια υγεία. Και από δίπλα ο Άδωνης έλεγε ευχαριστώ, χειροκροτούσε και όλα, χαιρόταν τον υπεφημούσο Μητσοτάκη για όλα αυτά τα ωραία. Εγώ απορώ πώς γίνεται ρε παιδί μου να κάνετε τόσες ανακαινήσεις, να τα κάνετε.

0: τόσο ωραία και καλά όλα στα νοσοκομεία, και παρόλα αυτά οι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται σε αυτά να δυσανασχετούν. Λέτε να είναι τίποτα γκρινιάριδες, λέτε να είναι τίποτα έτσι γρουσούζιδες και να μην σας γουστάρουν ρε παιδί μου, και να λένε τέτοια πράγματα για να μαυρώσουν το έργο της κυβέρνησης. Λέτε να το κάνουν επίτηδες, λέτε να είναι κομμουνιστάς. Δεν ξέρω, μπορεί. Μίλησε όμως και για τα σύνορά μας ο Μητσοτάκης, βέβαια, τα οποία λέει θωρακίζονται διαρκώς. Έχουμε τρελαθεί να θωρακίζουμε τα σύνορά μας.
1: Τα σύνορά μας θωρακίζονται διαρκώς. Ο φράχτης στον Εύρο αποτέλεσε δέσμευση αυτής της κυβέρνησης, ναι, την οποία κάναμε πράξη.
0: Μπράβο ρε αγόρι. Μπράβο, δηλαδή μιλάμε φοβερή πράξη. Έχουμε κλείσει τα σύνορα από τον Εύρο και έχουμε ανοιχτά όλα τα θαλάσσια σύνορα για να μπορούν να έρχονται από εκεί πέρα. Καλή φάση, ωραία πάει.
1: Όπως δέσμευση αποτελούσε και ουσιαστική φύλαξη των εξωτερικών θαλασσίων μας συνόρων.
0: Μας κοροϊδεύει, έτσι. Ξεκάθαρα μας κοροϊδεύει, δεν είναι? Το μεταξύ, ο Τούρκος κάθε μέρα αλωνίζει μέσα στο Αιγαίο, αλωνίζει στον εναέριο χώρο μας. Λαθρομετανάστες έρχονται εδώ πέρα. Αιντε, όσοι θέλετε, μπάτε σκύλια, λέστε. Αλλά εντάξει, κατά τα άλλα, όλα διαφυλάσσουμε τα.
2: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
3: Η ώρα στο ραδιοόραμα είναι 7:30.
4: Γρηγόρης Ερέτης, κόντρα στο σύστημα. Καθημερινά, 1 με 4 το μεσημέρι, στο ραδιοόραμα 101,7.
5: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον Κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση, να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
6: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641051177 και 694-77-02-827.
5: Κύκλος Ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
3: Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κουνελάκι. Στο Αμούργης Petit στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Αμούργης Petit. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, βολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-51398. Αμούργης Petit. Μια βόλτα και τα πήρες όλα.
7: Επώνυμα γυναικεία ρούχα από Ελληνίδες σχεδιάστριες στο κατάστημα Valerie Clothes στο Μεσολόγγι. Nadia Rapti, Χεμήθεια, RPS, Nindo Dilenda, La Seine, Trilogy, Κοντοβά και άλλες πολλές επώνυμες εταιρείες. Valerie Clothes, Λόρδου Βύρονα 40 στο Μεσολόγγι. Κάντε αγορές και online στο www.valerie.gr.
8: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας. Στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας. 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
9: Λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξεροσφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστιμύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρι ζήσον, ζουμερά κρεατικά. Όπως γύρος χοιρινό στεκοτόπουλο. μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρνόπουλο, κοτόπουλο, κιαρνί ψητό και φυσικά μεζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρης. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-030-037. Fast Food Μύρης. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι.
10: Η τεχνολογία έγινε κομμάτι του χώρου σας. Πώς?
11: Με τη μέθοδο Dallas.
10: Γκαραζοπορτές ρολά μηχανισμοί.
11: Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, κουφώματα αλουμινίου και PVC.
10: Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα
11: για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο και να τον αναδεικνύουν,
10: προσφέροντάς του την ποιότητα που αξίζει.
11: Dallas.
10: Γκαραζοπορτές ρολά, κουφώματα, θωρακισμένες πόρτες.
11: Τηλέφωνα 2641-045-544
10: και 6972-558787. Dallas. Πρωτοπορία στο χώρο σας.
12: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 2641-045-544 και 697-255-8787.
13: Τι γίνεται όταν συνδυάζεις την απόλαυση με την ποιότητα?
14: Το Double Espresso Café.
13: Για τέλειο καφέ κρύο ή ζεστό.
14: Ολόφρεσκες φωλιάτες, κρύες σάντουιτς, πεντανόστιμες μπαγκέτες, κλαμπ σάντουιτς.
13: Απόλαυσε όλα αυτά και άλλα πολλά από τις 5 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
14: Double Espresso Café. Σουλίου 13, έναντι ΑΒ Βασιλόπουλου.
13: Για delivery, καλέστε στο 26413-06752 από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
14: Θα μας βρείτε και μέσω e-food, box ή volt.
13: Double Espresso Café.
14: Διπλή απόλαυση.
15: Για να χαρούν τα παιδιά και να χαρούν και οι μεγάλοι, καφέ Ζέφυρος. Καφεδάκι, ποτάκι και νόστιμο φαγητό δίπλα στη θάλασσα και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πλήρως ανακαινισμένο και έξτρα απολαυστικό. Ζέφυρος στο λιμάνι Μεσολογγίου. Υπεύθυνος με Λαχρής Παναγιώτης. Τηλέφωνο 2631-0-555-76 και 6972-2124-43. Μία όαση δροσιάς και χαράς.
16: Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Ντίμις. Σπορτ και casual συνολάκια για άνεση και στυλ, αλλά και κοστούμια που κλέβουν τις εντυπώσεις σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο, καταπληκτικές τιμές. Ντίμις. Παπαστράτου 45, 6941-468-373. Ντίμις. Για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες.
17: Οι μικροί μας αθλητές. Τη μία θέλουν χόκι και ξυφασκία, την άλλη ενόργανη και χορούς. Τη μία μπάντμιντον και βόλεϊ, την άλλη μπέιζμπολ και αναρρίχηση.
18: Και γιατί να μην τα δοκιμάσουν όλα με μία και μόνο συνδρομή?
19: Αθλητική προπαιδεία από τους μικρούς αθλητές.
17: Εδώ τα παιδιά 5 έως 8 ετών γνωρίζουν πολλά ομαδικά και ατομικά αθλήματα και ζουν τον αθλητισμό στα καλύτερά του.
19: Μικροί αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο.
17: Τηλέφωνο 2641-057-778.
19: Εδώ θα βρείτε επίσης το ΚΘΑΠ Go Kid, καθώς και αθλητικές υπηρεσίες για όλες τις ηλικίες.
20: Ένας επίγειος παράδεισος σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Περιηγηθείτε στον κατάφυτο κήπο και αποδράστε από την καθημερινότητα, απολαμβάνοντας το αγαπημένο σας ρόφημα μέσα στη φύση. Θαυμάστε τον γυάλινο πύργο και γνωρίστε τον μαγικό κόσμο των βοτάνων. Εξερευνήστε τους θεματικούς κήπους. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Ένας προορισμός ψυχικής ανάτασης στο Αηδόνι Γαυρολίμνης, ανάμεσα από Ναύπακτο και Μεσολόγγι. Αναζητήστε μας και στο διαδίκτυο Βοτανικός Κήπος Ζέλιος Γη.
21: Καλοκαίρι σημαίνει διακοπές δίπλα στη θάλασσα. Σημαίνει όμορφες στιγμές με άνεση και ανεμελιά.
22: Το καλοκαίρι το ζούμε στο Beach Bar Restaurant Καβούρι.
21: Σε ένα πλήρως ανακαινισμένο συγκρότημα μέσα σε ένα ιδυλιακό τοπίο σας περιμένουν πολλές εκπλήξεις. Υπερσύγχρονα διαμερίσματα, beach volley, ξαπλώστρες στη δροσιά των δέντρων.
22: Ποιοτικό φαγητό, καφέ, σνακ. Όλα αυτά πάνω στην πανέμορφη παραλία της Καβουρότρυπας. Beach Bar Restaurant Καβούρι.
21: Για ατελείωτες βουτιές.
22: 6976 79 80 23.
21: Το 1989 φτιάξαμε την πρώτη μαγιά με αγνά υλικά και μεράκι. Σήμερα συνεχίζουμε την παράδοση με ποιότητα και όραμα την εξέλιξη. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Μια μεγάλη γκάμα σφολιατοειδών προϊόντων δικής μας παραγωγής. Χωριάτικες πίτες, μπουγάτσες, πίτσες, πενιρλί και πολλές ακόμη δημιουργίες. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Προμηθεύουμε άμεσα, υπεύθυνα και αξιόπιστα φούρνους, πρατήρια άρτου και χώρους εστίασης. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. 30 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης στο χώρο των χειροποίητων αρτοσκευασμάτων. Θα μας βρείτε στην Νεάπολη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26 41 0 47 940. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Διαφορά που τη γεύεστε.
0: Σταθερά για τη λιγούρα. Σταθερά για να χορτάσεις. Σταθερά το ραντεβού σου με την απόλαυση. Σκέρτσο.
1: Η σταθερή αξία για τις πιο λαχταριστές κρέπες, τα πιο τέλεια τόστ και τα πιο χορταστικά σάντουιτς.
0: Εσύ επιλέγεις υλικά και εμείς σου φτιάχνουμε τις πιο σκερτσόζικες γεύσεις που εδώ και 20 χρόνια αποτελούν σήμα κατά τεθέν της πόλης.
1: Αλμυροί ή γλυκοί συνδυασμοί από ολόφρεσκες πρώτες ύλες σε χορταίνουν και σε γεμίζουν απόλαυση.
0: Σκέρτσο. Παπαστράτου 59 και Σμύρνης γωνία στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-52424. Το ραντεβού σου με την οστινιά έχει σκέρτσο.
2: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.
23: Και κάτι ακόμη που ήθελα να πω για τον Μητσοτάκη. Είπε ότι μία πτωχευμένη χώρα σημειώνει πλέον από τους πιο δυναμικούς ρυθμούς ανάπτυξης στην Ευρώπη, και εδώ είναι που γελάμε. Και έχει ανακτήσει, λέει, την επενδυτική βαθμίδα και εμείς έχουμε δακρύσει από την συγκίνηση, έχουμε ανατριχιάσει και μειώσαμε, λέει, και το δημόσιο χρέος κατά 60 μονάδες. Και πάμε λίγο να τον ακούσουμε.
24: Φίλες και φίλοι, μπορεί μια πτωχευμένη χώρα να σημειώνει τώρα από τους πιο δυναμικούς ρυθμούς ανάπτυξης στην Ευρώπη, να έχει ανακτήσει την επενδυτική βαθμίδα.
23: Και να ρωτιέμαι βασικά πώς αναπτύσσεται αυτή η χώρα, η οποία δεν παράγει απολύτως τίποτα, μην απορίας άξιο.
24: Να έχει πετύχει κάτι το οποίο θέλω να σας παρακαλώ, να σας παρακαλέσω να το επαναλαμβάνετε σε κάθε δημόσια σας τοποθέτηση.
23: Ναι. Μην το ξεχάσετε, να το λέτε πάντου.
24: Έχει μειώσει το δημόσιο χρέος κατά 60 μονάδες, ώστε τα βάρη της δικής μας γενιάς να μην βαραίνουν τους ώμους των παιδιών μας.
23: Δηλαδή τώρα πραγματικά εγώ αναρωτιέμαι, πληρώσαμε 10 χρόνια νωρίτερα το πρώτο μνημόνιο, ωραία. Για τους Έλληνες πολίτες τι σημαίνει αυτό? Θα δούμε να επανέρχεται ο 13ος και 14ος μισθός στο δημόσιο, ή οι συντάξεις να επανέρχουν σε επίπεδα προκρίσης? Θα δούμε να επανέρχονται τα κλεμμένα αυτά χρήματα των συνταξιούχων και των τι ακριβώς σημαίνει δηλαδή ότι μειώσαμε το δημόσιο χρέος κατά 60 μονάδες? Εμείς σαν Έλληνες πολίτες αυτής εδώ της χώρας, ποιες διαφορές θα δούμε στην τσέπη μας από όλο αυτό?
24: Όπως δεν θα θέλαμε εμείς να κληρονομήσουμε στα παιδιά μας τα δικά μας προσωπικά χρέη.
23: Ναι, αλλά κληρονομήσαμε στα παιδιά μας και κληρονομήσαμε εμείς ένα κόμμα, δύο κόμματα μάλλον, το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία, τα οποία εδώ και 50 χρόνια μας έχουν πιει το αίμα και δεν λέμε να ξυπνήσουμε λίγο για να τους βγάλουμε έξω από το πολιτικό παιχνίδι.
24: Έτσι και η χώρα έχει μια υποχρέωση να μην κληρονομήσει στην επόμενη γενιά ένα δυσβάστακτο χρέος, το οποίο και τελικά θα αποτελεί μια μόνιμη απειλή στα θεμέλια της χώρας.
23: Άστα αυτά τώρα.
24: Μπορεί σήμερα.
23: Ναι.
24: Ο υπουργός οικονομίας ενός κράτους μνημονίων να ηγείται σήμερα του Eurogroup. Αυτό δεν σημαίνει
23: τώρα
24: όμως. Δεν σημαίνει.
23: Μεγάλη επιτυχία.
24: Πως λείπουν τα προβλήματα. Και εδώ νομίζω ότι πρέπει να είμαστε πολύ ειλικρινείς και όπου χρειάζεται και επαρκώς αυτοκριτική.
23: Για κάνε την αυτοκριτική σου για όλα τα μεγάλα σκάνδαλα τα οποία έχουν γίνει, να δούμε τι έχεις να πεις.
24: Ξέρετε όσο και εγώ ότι ο διεθνής πληθωρισμός και το αυξημένο κόστος της καθημερινότητας.
23: Να, τώρα το πήγες στο διεθνή πληθωρισμό.
24: Συνεχίζουν να ροκανίζουν τις αυξήσεις των αποδοχών.
23: Άντε καλέ, μην το ξαναπείς αυτό το πράγμα, σιγά τώρα.
24: Καθώς επίσης ότι παντού στην Ευρώπη αλλά και εδώ τα ενίκια,
23: ναι,
24: είναι πολύ ψηλά.
23: Ναι, να σου πω λίγο κάτι, ρε Μητσοτάκη. Στην Ευρώπη όμως η μισθή δεν είναι στα 740-800 ευρώ όπως είναι εδώ πέρα στην Ελλάδα. Καταλαβαίνεις, φαντάζομαι, τη διαφορά.
24: Αν σήμερα ζεις στο Νίκη,
23: Ναι.
24: Έχεις μεγάλη δυσκολία να μπορέσεις να ανταπεξέλθεις.
23: Θα με συγκινήσει, αλήθεια σας λέω, θα τον ψηφίσω.
24: Ξέρουμε επίσης ότι παρά την πρόοδο στο κράτος μας,
23: ναι,
24: παραμένουν ακόμα νησίδες πελατειακών σχέσεων, παλαιοκομματισμού και παθογενειών του χθες.
23: Αν είναι δυνατόν δηλαδή, μπράβο, μπράβο.
24: Τα αναχώματα τα οποία έχουμε υψώσει δεν είναι αμελητέα. Και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο πάντα να τα επαναλαμβάνουμε.
23: Σαφέστατα.
24: Είναι σημαντική η αθροιστική στήριξη του εισοδήματος η οποία αναμετρέται με την ακρίβεια. Είναι πολύ σημαντικό. Η μόνη χώρα στην Ευρώπη,
23: ναι, αγόρι μου,
24: η οποία είχε τη δημοσιονομική δυνατότητα και επέλεξε να το κάνει,
23: ναι,
24: να επιστρέψει, ναι, ένα ή και δύο μισθώματα πίσω, ανακουφίσοντας, ναι, εκατομμύρια νοικιαστές.
23: Όπω μιλάμε τώρα για τρελά χρήματα τα οποία πήραν οι νοικιαστές πίσω. Και όσοι τα πήρανε βέβαια. Αλλά το ζητούμενο, αδελφέ, φίλε, Μητσοτάκη, συμπολίτη, όπως αλλιώς θέλεις πες το, δεν είναι να μου επιστρέψεις ένα ενίκιο και να νομίζεις ότι με έσωσες, ή να μου δώσεις 50 ευρώ fuel pass για να βάλω βενζίνη στο αυτοκίνητο. Το ζητούμενο είναι να μην ζω εγώ σαν Έλληνας πολίτης ως επέτης. Να μην περιμένω πότε θα μου πετάξετε μερικά ψίχουλα για να πω ότι αχ, πήρα μια ανάσα ρε παιδί. Θέλω να ζω με αξιοπρέπεια. Αυτή την αξιοπρέπεια την οποία μου έχετε κλέψει όλοι εσείς εδώ και 7 χρόνια που έχετε καθίσει στα κυβερνητικά έδρανα και δεν γυρίσατε ποτέ να με κοιτάξετε. Μια αξιοπρέπεια την οποία μου έχετε ποδοπατήσει παίρνοντάς μου το σπίτι, παίρνοντάς μου τη θέση εργασίας μου, παίρνοντάς μου τα χρήματά μου μέσα από την τεράστια ακρίβεια η οποία υπάρχει. Δεν θέλουμε να ζούμε σαν επέτες. Θέλουμε να εργαζόμαστε και ο μισθός μας να επαρκεί για να πληρώσουμε το σπίτι μας, να πληρώσουμε τους λογαριασμούς μας και να μας μένει και κανένα φράγκο για μας. Και αν θέλουμε να κάνουμε και μία δεύτερη δουλειά και όχι να είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε δύο δουλειές και πάλι να μην βγαίνουν οι λογαριασμοί. Αυτά είναι τραγικά, κύριε Μητσοτάκη. Αλλά δεν σας ενδιαφέρει. Γιατί όπως και εσείς ο ίδιος έχετε παραδεχτεί, δεν έχετε ζήσει ποτέ με 800 ευρώ. Και ένας άνθρωπος ο οποίος από τα γενοφάσκια του είναι γόνος πλούσιας οικογένειας, δεν μπορεί να καταλάβει τον μέσο φτωχό πολίτη ο οποίος πάει και δουλεύει για 7, 8, 9 χίλια ευρώ και δεν του φτάνουν για να ζήσει. Λυπάμαι πραγματικά που ο Έλληνας έχει επιλέξει αυτούς τους ανθρώπους να τον εκπροσωπούνε και νομίζει ότι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι τον κλέβαν όλα αυτά τα χρόνια ξαφνικά θα γυρίσουν και θα τον κοιτάξουν και θα πούνε ότι ναι ρε εσύ, κάτσε λιγάκι να βοηθήσουμε την κατάσταση. Για να υπάρχει περίπτωση να γίνει αυτό το πράγμα. Όσο για την ασφάλεια την οποία νιώθουμε στη χώρα, κύριε Μητσοτάκη, και ότι διαφυλάσσουμε τα σύνορά μας, θα σας βάλω να ακούσετε μία είδηση με έναν λαθρομετανάστη ο οποίος ήρθε εδώ πέρα, Σουδανός, έτσι, και επιχείρησε να βιάσει μία γυναίκα στην επιχείρησή της, στο μαγαζί της μέσα πριν λίγες μέρες. Ο τύπος αφέθηκε ελεύθερος και εντοπίστηκε έξω από την εργασία της γυναίκας. Και ακούς την είδηση και λες ότι κάτσε ρε, κάτι δεν άκουσα καλά, αποκλείεται να συμβαίνει αυτό το πράγμα, και όμως είναι γεγονός.
3: Τουλάχιστον οργή προκαλεί υπόθεση που φέρνει στο φως το Σταρ. Σουδανός, αν και έχει πλούσιο ποινικό παρελθόν από το 2021 και πριν από 4 ημέρες πιάστηκε ξανά για απόπειρα βιασμού και απειλή με μαχαίρι, είναι ελεύθερος. Μάλιστα δεν δίστασε να εμφανιστεί μια ανάσα από την επιχείρηση της γυναίκας που είχε γίνει στόχος του. Το αποκλειστικό ρεπορτάζ είναι της Κατερίνας Ρίστα.
4: Ο αλλοδαπός της φωτογραφίας στις 2 Ιουνίου, όπως είχε αποκαλύψει το Star, εγκλώβησε την ιδιοκτήτρια της επιχείρησης μέσα στο μαγαζί της και προσπάθησε να τη βιάσει. Στη συνέχεια, με μαχαίρι εισέβαλε στην πολυκλινική. Μετά από ανθρωποκυνηγητό συνελήφθη, η γυναίκα προσπαθούσε όλες αυτές τις ημέρες να συνέλθει. Μέχρι χθες, που ο φόβος επέστρεψε, είδε τον δράστη μπροστά της να κυκλοφορεί ελεύθερος.
5: Με πανικοβλήθηκα, ταράχτηκα. Βγήκα αμέσως έξω από το μαγαζί και πήγα στο απέναντι πεζοδρόμιο. Δεν πίστευα ότι είναι αυτός.
4: Εδώ τον βλέπετε λίγα λεπτά μετά την επίθεση στις 2 Ιουνίου και εδώ πριν λίγες ημέρες αφού του έχει αφαιθεί ελεύθερος. Βρίσκεται μια ανάσα από την επιχείρησή της. Κάνει βόλτες ανενόχλητος.
5: Μετά από δύο μέρες αυτός ο άνθρωπος είναι ελεύθερος. Και τον ξαναβλέπω μπροστά μου, τι θα έπρεπε να κάνω. Να φύγω. Ποια είναι η προστασία δική μου.
4: Για τη δικαιοσύνη φαίνεται πως δεν είναι και τόσο επικίνδυνος, αν και από το 2021 έχει 2 απόπειρες βιασμού, προσβολή γενετικής αξιοπρέπειας και ληστεία. Αντί να προφυλακιστεί, του επέβαλε ξανά περιοριστικούς όρους. Να μην πλησιάζει τη γυναίκα, να δίνει το παρόν στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Αν και παράνομος, δεν μπορούν οι αρχές να τον απελάσουν, καθώς οι δικαστικές εκκρεμότητες τον κρατούν στην καρδιά της πρωτεύουσας. Εδώ που βρισκόμαστε στην οδό Αλκαμένου, στο κέντρο της Αθήνας, έχει δηλώσει διεύθυνση κατοικίας ο Αλλοδαπός. Στην πραγματικότητα όμως δεν μένει εδώ,
23: εννοείται.
4: Αλλά σύμφωνα με τους ενίκους μπαινοβγαίνει σε συγκεκριμένο διαμέρισμα γκέτο, όπως το αποκαλούν.
6: Πολλές φορές τον έχουμε βρει στην είσοδο να κοιμάται. Κλέβει νερό από το κοινό χρηστό, πολλές φορές κάνει μπάνιο στο δρόμο. Δεν έχουν τι να τους κάνουν, δεν έχουν πού να τους βάλουν.
4: Όπως διαπιστώνεται από το ρεπορτάζ, ούτε μόνιμη κατοικία έχει σε περίπτωση που χρειαστεί να εντοπιστεί και να συλληφθεί.
23: Πώς τα ακούτε όλα αυτά σε μια ασφαλή χώρα, όπως λέει ο Πρωθυπουργός? Το ακούς όλο αυτό το πράγμα και λες, δεν μπορεί, κάτι έχω ακούσει λάθος, και ξαναβάζεις το ρεπορτάζ να παίξει και το ξανακούς με μεγαλύτερη προσοχή και αντιλαμβάνεσαι ότι αυτός ο άνθρωπος πήγε να βιάσει μια γυναίκα και αφέθηκε ελεύθερος και πήγε έξω από την επιχείρηση της ίδιας γυναίκας, από την εργασία της απ' έξω, και κόβε βόλτες. Τι ασφάλεια να νιώσει τώρα αυτή η γυναίκα? Και ποιος μου λέει ότι δεν μπορεί να της επιτεθεί και να γίνει ο κακός χαμός? Να τη βιάσει, να τη σκοτώσει? Ποιος θα μας προστατεύσει, κύριε Μητσοτάκη, από όλους αυτούς που μας έχετε κουβαλήσει εδώ πέρα μέσα και δεν ξέρουμε ποιοι είναι, τι είναι, που μπορεί στις χώρες τους να έχουν 1000 καταδίκες φορτωμένες στην πλάτη τους και έχουν μπει εδώ πέρα και έχουν ξεσαλώσει? Δεν είναι μεμονωμένα περιστατικά. Καθημερινά είναι περιστατικά τα οποία συμβαίνουν αυτά. Αλλά κανείς δεν μιλάει. Και ο Κυριάκος ο Βελόπουλος, μιλώντας στον Μάχη FM, μίλησε για αυτά τα ζητήματα εθνικής σημασίας, όπως όλη αυτή η αντιμετώπιση της λάθρομετανάστευσης. Και είπε ότι θα βουλιάξουμε τις βάρκες στα λιμάνια αναχώρησης, κυρίως στη Λιβύη, όπου από εκεί έρχονται ως επιτοπλίστων, όπως το επιτρέπει μάλιστα και το άρθρο 51 του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Θα γίνεται άμεσο bushback σε κάθε σκάφος το οποίο πλησιάζει. Δεν χρειάζεται να το πάρεις και να τους βάλεις μέσα στην ενδοχώρα κτλ. Όπως έρχεται ξανά πίσω, τέλος. Όσοι φτάνουν εδώ πέρα στη χώρα να πηγαίνουν σε ακατοίκητα νησιά και όχι στα μεγάλα αστικά κέντρα και να γίνεται όλη αυτή η κατάσταση. Να γίνει ένας πλήρης οικονομικός έλεγχος όλων των ΜΚΟ οι οποίες εμπλέκονται σε όλο αυτό το δουλεμπόριο, και βέβαια να κόψουν όλα τα επιδόματα και τις παροχές τα οποία δίνονται στους λαθρομετανάστες. Και να γίνει άμεση διακοπή εμβασμάτων προς το Αφγανιστάν, Πακιστάν, Μπαγκλαντές. Γιατί όπως είπε ο Κυριάκος ο Βελόπουλος, και έχει απόλυτο δίκιο, δεχόμαστε έναν υβριδικό πόλεμο και η χώρα μας πρέπει να λειτουργήσει ως ένα σοβαρό κράτος με προστασία συνόρων, εθνική κυριαρχία και μηδενική ανοχή. Για να μην έχουμε τέτοιου είδους περιστατικά, να κόβει ο λαθρομετανάστης βόλτες έξω από το παρολίγον θύμα του. Γιατί αφέθηκε ελεύθερο. Σε ποια σοβαρή χώρα θα γινόταν αυτό το πράγμα? Να πάει να βιάσει μια γυναίκα και να τον αφήσουν ελεύθερο. Άκουσον, άκουσον.

0: Λοιπόν, να πάω στα μηνύματα στο Viber. Καλημέρα στη Γιάννα, στην Αττική. Καλημέρα. Στο Χάρη. Τόσους χειριστές drone, λέει, που θα εκπαιδεύσει ο Δένδιας, θα έχουμε τελιβεράδες να φάνε και οι κότες. Έρε, τι έχουμε να ζήσουμε ακόμα, ο Χάρης από τα κοκκινόγια της Δράμας. Καλημέρα στον Νίκο στην Καλαμάτα, στον Νικόλα. Καλημέρα στην Ιορδάνα στο Βούπερταλ. Στην κυρία Ελισάβετ, καλημέρα. Δόξα τω Θεώ, λέει, ξυπνήσαμε και σήμερα. Χρόνια πολλά του Αγίου Λουκά σήμερα. Έχεις, λέει, πολλούς χαιρετισμούς από τον εγγονό μου τον Κωνσταντίνο. Θέλει να σας γνωρίσει, θα σας επισκεφτούμε. Φανατικός φόγκορ, βεβαίως. Να τον τζακώσεις, να τον φέρεις από εδώ πέρα, να έρθετε να μας γνωρίσετε. Ό,τι θέλετε, ό,τι θέλετε, να έρθετε, να έρθετε. Πρώτα ο Θεός, όποτε θέλετε να έρθετε. Καλημέρα στην Κατερίνα στη Γερμανία. Καλή και ευλογημένη μέρα με υγεία και δύναμη να έχουμε. Αμήν, Κατερίνα μου, το εύχομαι. Γιατί με όλα αυτά που συμβαίνουν εδώ πέρα στην Ελλάδα. Καλημέρα στον Θεοδόση. Καλημέρα στην Πόπη από τον Πειραιά. Εμείς φταίμε, λοιπόν, ανεχόμαστε όλη αυτήν την κατάσταση. Τέλος πάντων, με την ανοχή μας γίνονται όλα τα gay pride και αηδίες ξεφτύλας. Λαός είμαστε. Έχουμε τελειώσει και δεν το καταλαβαίνουμε. Καλημέρα στο φίλο το Χρήστο. Μας πήρανε την Ελλάδα και εμείς κοιμόμαστε όρθιοι, λέει. Ο άλλος ο φίλος ο Χρήστος στέλνει την καλημέρα του από την Αθήνα. Και καθαρά να ήταν τα 950, λέει, με τόση ακρίβεια. Ποιος περνάει με αυτά τα λεφτά, κάνεις. Κάνεις αυτή τη στιγμή για να πεις ότι πρέπει να ζήσω αξιοπρεπώς με την ακρίβεια η οποία υπάρχει και με τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν. Ο μισθός έπρεπε να είναι ο βασικός 1500, 1600, κάπου εκεί. Για να πεις ότι μπορώ να κάνω κάτι. Καλημέρα στον Γιώργο, λέει, μισθός Μητροπολίτη 500, ο δάσκαλος 800, ο ειδικευόμενος γιατρός 1050 και ο επίκουρος καθηγητής του Πανεπιστημίου 1450. Μια χαρά, αυτά θέλανε, αυτά ψηφίσαν, αυτά έχουν. Καλημέρα στη Βέρα, αν είναι να ακούω πρωί-πρωί το Μητσοτάκι ακόμα και στο Focus, λέει, τότε τη μετανάστευση δεν τη γλιτώνω. Μην νομίζεις και να μεταναστεύσεις, μπορείς να μας ακούς διαδικτυακά, οπότε... Έτσι θα σας αφήναμε. Στον Γιάννη καλημέρα, ο Σουδανός που είναι ξανά ελεύθερος και κυκλοφορεί στην Αθήνα. Αυτό που έλεγα, φωτιά και τσεκούρι, λέει, στους προσκυνημένους. Νευριάζω που ακούω τη φωνή του Μητσοτάκη. Καλημέρα στη Μαρία από τις Σικές. Λίγη ντροπή δεν υπάρχει, λέει, να μας δουλεύει ασύστολα μπροστά στα μάτια μας. Ναι, γράφει διάφορα εδώ η Μαρία, αγανακτισμένη, δεν μπορώ να τα διαβάσω όμως στον αέρα. Καλημέρα στον Σπύρο από την Ηλιόλου στη Αλόνισο. Τους μακροχρόνια ανέργους που δεν φαίνονται πουθενά. Έχει πολλούς, λέει, πάνω από 4 χρόνια και αυτοί, λέει, δεν μετράνε. Και εγώ αναρωτιέμαι αν αυτά που λέει τα πιστεύει κανείς. Όχι, υπάρχουν άνθρωποι που τα πιστεύουν εκεί πέρα, ποντάρι. Εκεί ποντάρι στο ότι υπάρχουν άνθρωποι που τον πιστεύουν. Καλημέρα στη Σούλα που δεν μπορεί να τον ακούει. Καλημέρα στον 724. Μόλις άνοιξα, λέει, το Focus, με το που άκουσα να μιλάει, μου έκοψε την όρεξη για πρωινό. Που είμαι στη Γερμανία, απορώ, ο ίδιος θα πιστεύει. Α, ο Κώστας από τη Γερμανία. Γεια σου, Κώστη μου, καλημέρα. Ορίστε, σου κόψα την όρεξη για πρωινό. Κάνεις και δίαιτα, μια χαρά. Φροντίζω και για την υγεία σου. Σε διατροφολόγο, άμα πήγαινες, θα σου λέγε 50 ευρώ. Εγώ το κάνω τζάμπα τώρα, για να μην λέτε. Καλημέρα στο φίλο του Παναγιώτη από τα Μέγαρα. Ο Σάκης κλείσε το Μητσοτάκι, λέει, γιατί θα σπάσω το ραδιόφωνο. Όχι, ψυχραιμία, τα ραδιόφωνα κοστίζουν. Καλημέρα στο Χρυσοβαλάντι. Δώσαμε, λέει ο Μητσοτάκης. Λεφτά εννοεί. Ο Χορτάτος το νηστικό δεν το σκέφτεται. Είναι δεδομένο. Καλημέρα στην Περσεφόνη. Κούλης Μητσοτάκης, λέει, ο άνθρωπος που λέει τα μεγαλύτερα ψέματα με στόμφο θα του το δίδαξε ο Λιγνάδης, λέει, με τα μαθήματα ορθοφωνίας που τον έκανε όσον αφορά τους εισερχόμενους. Δώσε θάρρος στο χωριά. Να ξέρετε ότι όσο υπάρχει συγκεκριμένη κυβέρνηση, τα πράγματα δεν πρόκειται να αλλάξουν προς το καλύτερο όσον αφορά τη λαθρομετανάστευση. Αυτό είναι δεδομένο. Καλημέρα στην Ιωάννα. Σιγά με στεναχωρεθεί ο Μητσοτάκης, λέει, αν μας σκοτώσουν οι φιλοξενούμενοι, τι θα κάνουν οι ΜΚΟ, θα μείνουν άνεργοι. Κανονικά πρέπει να ελεγχθούν όλες αυτές οι ΜΚΟ να δούμε τι ακριβώς γίνεται, από πού χρηματοδοτούνται και κανονικά θα πρέπει να κλείσουν βασικά. Στο Δημοσθένη από το Πολεμικό Ναυτικό, καλημέρα. Δεν θα ξεχάσω, λέει, πριν μερικά χρόνια όταν διαδηλώναμε στο Σύνταγμα για τη Μακεδονία να μας πετάνε χημικά και κρότου λάμψης. Δεν θα ξεχάσω, λέει, τη Βουλή των Ελλήνων να είναι στα χρώματα των ΛΟΑΤΚΙ και άλλες σημαίες ξένων κρατών. Δεν θα ξεχάσω οι ματατζίδες να κυνηγάνε διαδηλωτές στο Σύνταγμα και τα Τέμπη και η παρέλαση των γκέι να είναι ελεύθερα και όλα αυτά στην πατρίδα μας που δώσαμε στρατιωτικό όρκο για τη σημαία. Η διάλυση του ελληνικού κράτους πηγαίνει πολύ καλά, πιστεύω. Η διάλυση της ελληνικής οικογένειας επίσης το ίδιο. Και η woke agenda καλά κρατεί. Καλημέρα στο Δημήτρη. Μπάχαλο, λέει η Ελλάδα. Υπεύθυνοι τα δύο μπουμπούκια Τσίπρας και Μητσοτάκης με 830 ευρώ και 500 ενίκιο αντί να ζήσεις. Όσο για τα αναδρομικά 13ο και 14ο μισθό, θα το μάθεις πρώτος εάν δόθηκαν στο υπόσχο, με λέει. Και μου λέει για το Gay Pride, άκουσα καλά, λέει, ο Αγγελούδης το επέτρεψε. Προφανώς, και γι' αυτό κάνω έκκληση στον Δήμαρχο της Θεσσαλονίκης να σταματήσει όλη αυτή η παραφιλολογία με τα Gay Pride. Έχουμε πολύ πιο ωραίες και χρήσιμες εκδηλώσεις να κάνουμε σε αυτή την πόλη από το να έχουμε κάθε χρόνο όλη αυτή την, όλων αυτών των συρφετό ανθρώπων οι οποίοι προσπαθούν να περάσουν το αφύσικο ως φυσικό και τους οποίους δεν τους ενοχλεί και κανείς, έτσι. Δεν νομίζω να τους ενόχλησε ποτέ κανείς τους ομοφιλόφιλους. Μόνοι τους αυτοενοχλούνται για να δείξουν ότι κινδυνεύουν. Καλημέρα στο Σάκη από την Γερμανία, από την όμορφη λίμνη Κωνσταντίας. Καλημέρα στην Γογό. Δηλαδή, λέει, μας κλέβουνε, τους αφήνουμε, μας βιάζουνε, τους αφήνουμε, μας αυτόνουν οι κυβερνητικοί μας. Σε ποια παράλληλα σύμπαντα ζούμε, θα βγει κάποια στιγμή άκρη, δεν ξέρω. Οπότε και εμείς, λέει, παίρνουμε τα κουμπούρια και ό,τι γίνει, δεν μπορεί για τους Έλληνες να υπάρχει, δεν μπορεί για τους Έλληνες να υπάρχει σύνταγμα και οι νόμοι και να ζούμε σε έναν τόπο που δεν υπάρχουν νόμοι για τους υπολείπους. Δυστυχώς η δικαιοσύνη στην χώρα μας λειτουργεί κατά το δοκούν. Καλημέρα και στο φίλο τον Αποστόλη. Άμα πηγαίνει ο άντρας της γυναίκας αυτής και έδινε ένα χαστούκι τον Πακιστανό αυτόν, μετά από όλα αυτά θα έβρισκε τον πελάτη. Εννοείται. Εννοείται. Φαντάσου, λέει, τώρα να πάει ο Σουδανός, Πακιστανός, Αφγανός, δεν ξέρω τι είναι, να σου βιάσει τη γυναίκα και να τον πιάσεις και να τον κάνεις μπαούλο. Έρε, τι έχεις να αντιμετωπίσεις μετά. Τι έχει να γίνει μετά. Μπορεί να πας και φυλακή και το Πακιστάνι να είναι ελεύθερο και να πάει να σου βιάσει τη γυναίκα μετά, γιατί δεν θα έχει και προστασία η γυναίκα.
1: Ράδιο Όραμα 101,7. Δεν έχει WiFi η παραλία? Έχει εμάς.
2: Χαίρετε, κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα, στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Ιστορική στιγμή για την Αιτωλοκαρνανία, καθώς άρχισαν στο Αγγελόκοστρο Αγρινίου οι πρώτες συστηματικές ανασκαφές στο πλαίσιο της συνεργασίας του Υπουργείου Πολιτισμού με την Κινέζικη Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα και την Εφορία Αρχαιοτήτων Αιτωλοκαρνανίας και Λευκάδας. Το πενταετές πρόγραμμα 2026-2030 στοχεύει στην ανάδειξη του αρχαιολογικού πλούτου της περιοχής, όπου υπάρχουν ενδείξεις ύπαρξης σημαντικής αρχαίας πόλης, πιθανώς της αρχαίας Κονόπης ή Αρσινόης. Οι έρευνες θα πραγματοποιηθούν σε έκταση περίπου 50 στρεμμάτων, με στόχο την αποκάλυψη οικιστικών καταλήπων, δρόμων και ταφικών μνημείων, που αναμένεται να φωτίσουν την ιστορία και τις εμπορικές διαδρομές της αρχαιότητας. Πρόκειται για την πρώτη κοινή ελληνοκινεζική αρχαιολογική αποστολή στην περιοχή, με το ενδιαφέρον για το εγχείρημα να έχει ήδη προσελκύσει και διεθνή προσοχή. Στη σύλληψη ενός 60χρονου άντρα προχώρησαν αστυνομικοί του τμήματος δίωξης ναρκωτικών Αγρινίου έπειτα από έρευνα που πραγματοποίησαν στην οικία του. Στο προαύριο χώρο του σπιτιού εντοπίστηκαν 9 διντρίλια κάναβης σε πλήρη ανάπτυξη, ενώ στο εσωτερικό βρέθηκαν 2 γυάλινα βάζα που περιείχαν 145 γραμμάρια αποξηραμένης ακατέργασης κάναβης. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών που αφορούν καλλιέργεια και διακίνηση, ενώ ο συλληφτής οδηγείται στον εισαγγελέα πρωτοδικών Αγρινίου. Στην Πάτρα βρίσκονται κορυφαία στελέχη του ΟΟΣΑ, καθώς η Δυτική Ελλάδα επιλέχθηκε ως περιφέρεια πιλότος για τη διαμόρφωση της Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής της νέας προγραμματικής περίοδου 2028-2034. Στο πλαίσιο τριήμερων εργασιών, στο επίκεντρο βρίσκονται 5 βασικές προτεραιότητες, η επεγνεκβιομηχάνηση και οι νέες τεχνολογίες, η ενίσχυση της τοπικής αυτοδιοίκησης, η αντιμετώπιση του δημογραφικού και η δημιουργία θέσεων εργασίας, η δίκαιη πράσινη μετάβαση και η θωράκιση των υποδομών απέναντι στην κλιματική κρίση. Σε ανάρτησή του, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης, χαρακτήρισε την επιλογή της περιφέρειας ως αποτέλεσμα της αναπτυξιακής πορείας των τελευταίων ετών, υπογραμμίζοντας ότι με τη συνεργασία του ΟΟΣΑ σχεδιάζεται το μέλλον της περιοχής και της χώρας. Στην ενίσχυση του εργατικού δυναμικού της περιοχής προχωράει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, καθώς με απόφαση του Περιφερειάρχη Νεκτάριου Φαρμάκη εντάχθηκε νέα πράξη στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Δυτική Ελλάδα συνολικού προϋπολογισμού 3,5 εκατομμυρίων ευρώ. Το πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε ανέργους και ιδιαίτερα σε μακροχρόνια ανέργους, παρέχοντας εξατομικευμένη συμβουλευτική επαγγελματική κατάρτιση, πρακτική άσκηση και πιστοποίηση δεξιοτήτων. Οι παρεμβάσεις θα επικεντρωθούν σε τομείς με αυξημένες προοπτικές απασχόλησης, όπως το εμπόριο και το ηλεκτρονικό επιχειρήν, οι ψηφιακές δεξιότητες, η πράσινη οικονομία, ο αγροτοδιατροφικός τομέας και ο τουρισμός, με στόχο την καλύτερη σύνδεση των ωφελούμενων με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Την ανησυχία των οργανώσεων ελαιουργικών φορέων για τις καθυστερήσεις στην καταβολή των προβλεπόμενων χρηματοδοτήσεων και την αβεβαιότητα για τη συνέχιση των προγραμμάτων εργασίας ΟΕΦ 2024-2027 αναδεικνύει με ερώτησή της προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, η βουλευτής ετωλοκανανίας του ΠΑΣΟΚ, Χριστίνα Σταρακά. Όπως επισημαίνει, περίπου 65 οργανώσεις και 20.000 ελαιοπαραγωγοί βρίσκονται αντιμέτωποι με σοβαρά προβλήματα, καθώς έχουν ήδη υλοποιήσει δράσεις και αναλάβει οικονομικές υποχρεώσεις, χωρίς να υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα για τις πληρωμές. Η βουλευτής υπογραμμίζει ότι η παρατεταμένη εκκρεμότητα προκαλεί προβλήματα ρευστότητας και ζητά από το Υπουργείο συγκεκριμένες απαντήσεις για την καταβολή των χρηματοδοτήσεων και τη συνέχιση των προγραμμάτων. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες για την κατασκευή του δίδυμου καταθλιπτικού αγωγού στο Γρίμποβο και την αναβάθμιση των αντλιοστασίων Γρυμπόβου και Ρέπα στην Αύπακτο, στο πλαίσιο ενός έργου συνολικού προϋπολογισμού 3,5 εκατομμυρίων ευρώ. Το έργο, που υλοποιείται μέσω της ΔΕΙΑ Αναυπακτίας με χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, στοχεύει στην αντιμετώπιση χρόνιων προβλημάτων, υπερχιλήσεων και στη βελτίωση της λειτουργίας του αποχαιρετευτικού δικτύου της πόλης. Μεταξύ άλλων, προβλέπονται η κατασκευή νέου δίδυμου καταθλιπτικού αγωγού έως τη μονάδα βιολογικού καθαρισμού, η ανακατασκευή του αντλιοστασίου στο εργατικό κέντρο και η αναβάθμιση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού στο κεντρικό αντλιοστάσιο του ασυλίου Γρυμπόβου. Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Τρίτης στη συνοικία των Φιλελλήνων στο Μεσολόγγι, όταν κάτοικοι εντόπισαν φίδι μήκους περίπου 2 μέτρων στον εξωτερικό χώρο κατοικίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ερπετό εμφανίστηκε αρχικά στη σκάλα του σπιτιού και στη συνέχεια κατέφυγε στην αποθήκη της οικίας. Στο σημείο κλήθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία Μεσολογγίου, άνδρες της οποίας προχώρησαν στον εντοπισμό και την ασφαλή απομάκρυνσή του από την κατοικημένη περιοχή. Το περιστατικό φέρει εκ νέου στο προσκήνιο τις διαμαρτυρίες κατοίκων για τα ακάθαρτα οικόπεδα μέσα στον αστικό ιστό, καθώς η πυκνή βλάστηση και τα ξερά χόρτα ευνοούν την εμφάνιση ερπετών κοντά σε σπίτια. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ στην Εθνική Οδό Αγρινίου Καρπενησίου στο ύψος της χιλιομετρικής θέσης 2.000 λόγω εργασιών σύνδεσης υπόνομου νεοανεγερόμενης οικοδομής με το υφιστάμενο αποχετευτικό δίκτυο. Σύμφωνα με απόφαση του ταξιάρχου κ. Παπαγρίβα, από τις 12 Ιουνίου έως τις 10 Ιουλίου 2026 και κατά τις ώρες 7 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακών και Αργιών, η κυκλοφορία θα διεξάγεται εκ περιτροπής με αποκλεισμό του ενός ρεύματος και με περιορισμό στην ταχύτητα των οχημάτων. Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν με ευθύνη της ΔΕΙΑ Αγρινίου αναμένεται να ολοκληρώνονται εντός 2 ημερών, ενώ μετά το πέρας τους θα ακολουθήσει αποκατάσταση του οδοστρώματος και πλήρη παράδοση του δρόμου στην κυκλοφορία. Την εφαρμογή των κυκλοφοριακών μέτρων έχει αναλάβει το Τμήμα Τροχέας Αγρινίου. Ακούσατε το Δελτίο Ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα.
1: Ράδιο Όραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό. Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το ράδιο Όραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ράδιο Όραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ράδιο Όραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας.
3: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4Oz Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410-59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή Γωνία, Αγρίνιο. 4Oz Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
1: Revoy, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Revoy, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Revoy, Καμαρέτσος Γιώργος. Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στο Κόμβο Σικιάς.
4: Κοσμηματοπολείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Η νέα πρόταση στην αγορά κοσμημάτων. Κατασκευάζουμε κατά παραγγελία βέρες, σταυρούς βάπτισης, σετ αραβόνα, παιδικά κοσμήματα σε τιμές σοκ. Σετ βάπτισης από 250 ευρώ. Και για να ρευστοποιήσετε παλιά κοσμήματα, λίρες, ασήμι, το Κοσμηματοπολείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου έχει τη λύση που ψάχνατε. Απλά, ξεκάθαρα, εχέμηθα, αξιόπιστα. Κοσμηματοπολείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Μάρκου Μπότσαρη 2, Κεντρική Πλατεία Μεσολογγίου, πρώτος όροφος. Και Σαλάκου 6Β, Κεντρική Πλατεία Αγρινίου, πρώτος όροφος. Τηλέφωνα 26310-24090 και 697-7276-060.
1: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
5: Πώς κοιμήθηκες χθες?
6: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
5: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
1: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
5: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
1: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 26410-51-544 6944-545-743 Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
7: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία. Συγκρίνουμε το design. Ελέγχουμε την αντοχή.
8: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντας Ηλίας.
7: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
8: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
7: Νταγιάντας Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
8: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματη λειτουργία σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
7: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
8: Νταγιάντας Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
7: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 69-42-47-2720.
8: Νταγιάντας Ηλίας. Η τέλεια λύση.
9: Κάποιοι προσπαθούν να προκαλέσουν εντύπωση με διάφορους τρόπους. Εμείς έχουμε μόνο έναν και δεν χρειάζεται να προσπαθήσουμε καν. Το κάνει από μόνη της η δουλειά μας. Matsas Equipment.
10: Η μεγάλη δύναμη στον επαγγελματικό εξοπλισμό. με ολοκληρωμένες λύσεις και προϊόντα για ξενοδοχεία, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, καφέ, σνακ και catering. Matzas Equipment.
11: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε επαγγελματικά ψυγεία, βιτρίνες ψυγεία παρουσίασης και μια τεράστια γκάμα σε ανοξείδωτες κατασκευές κομμένες και ραμμένες πάνω στις δικές σας ανάγκες. Matzas Equipment.
10: Φούρνοι και ψυσταριές, πλυντήρια και παγομηχανές και όλα τα μηχανήματα μαζικής εστίασης υψηλών αποδόσεων και αισθητικής. Matzas Equipment.
11: Εμπειρία, επαγγελματισμός και τεχνογνωσία που συνδυάζονται σε κάθε μας επίσκεψη στο χώρο σας για να σχεδιάσουμε μαζί, δωρεάν, τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας.
10: Στο Αγρίνιο, με τη μεγαλύτερη υπερέκθεση της Δυτικής Ελλάδας. Με ασυναγώνιστες τιμές και συνεχείς προσφορές. Τηλέφωνο 26410 47100.
11: Στόχος μας, η επιτυχία της επιχείρησής σας.
12: Είναι μία, μόνο μία, η ονειρεμένη φρουτοπία. Είναι μία.
13: Στη Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
14: Κλείστε για λίγο τα μάτια. Φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2-4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908 671 725. Mountain View Ασπρογερακάτα papaki@gmail.com.
15: Το χωράφι είναι η δουλειά μου.
16: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
15: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
16: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
15: Ό,τι ψάχνεις σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια εκυπευτικών, αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσις Κώστας.
16: Εδώ θα βρεις ακόμη προϊόντα για απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
15: Είτε είστε επαγγελματίας είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλή του 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 2660.
17: Οικογένεια, προσοχή! Δεν περπατάμε πάνω στο χαλί με τα παπούτσια. Προσέχουμε που πατάμε.
18: Μήπως να πετάμε τότε?
17: Γιώργο! Επίσης προσέχουμε τα παπούτσια μας να μην τα λερώνουμε. Προσέχουμε τους καναπέδες και γενικά προσέχουμε τα πάντα.
19: Μαμά, μήπως εμείς να πάμε σε άλλο σπίτι?
20: Επειδή το σπίτι μας θέλουμε να το ζούμε χωρίς άγχος, so clean.
21: Καθαρισμός ενδυμάτων, δερμάτινων ειδών, ειδών σπιτιού και επαγγελματικών χώρων.
20: Λάμψη και φρεσκάδα στα υποδήματα και στα χαλιά σας.
21: Ακόμα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών και στρωμάτων.
20: Με δωρεάν παραλαβή και παράδοση.
21: Καθαριστήρια so clean.
20: Στο Αγρίνιο με 2 καταστήματα. Ηρών Πολυτεχνείου 15
21: και πλατεία 3 Φανάρια.
20: Και στο www.showclean.gr.
19: Είδες, μαμά! Έχει σύμμαχο το Show Clean. Δεν χρειάζεται να προσέχουμε εμείς.
22: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

Χειμώνιασαι στο σπίτι μου από όταν έχεις φύγει. Στο άδειο το δωμάτιο, στην άδεια μου καρδιά.

0: Ράδιο Όραμα 101,7. Η μουσική που σου κολλάει, όπως το αντιλιακό.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 8:30.
2: Στον κόσμο του Παπαγαλίνο, κάθε παιδί είναι ένας μικρός θησαυρός. Εδώ, κάθε ρούχο είναι επιλεγμένο με αγάπη και προσοχή. Μοντέρνα σετ για τους μικρούς μας φίλους σε απίστευτα σχέδια και χρώματα. Άνεση και στυλ σε άλλο επίπεδο. Επίσης, εδώ θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε τη βάφτιση του παιδιού σας μια μαγευτική εμπειρία. Ρούχα, αξεσουάρ και βαπτιστικά πακέτα για όλες τις ανάγκες. Η ποικιλία μας θα σας εκπλήξει. Παπαγαλίνο, γιατί κάθε παιδί αξίζει το καλύτερο. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 59 168.
3: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974-22-6075. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
4: Οικείων. Είδη οικιακής και επαγγελματικής χρήσης. Με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Οικείων. Σουλίου 49. 26410 25 776.
5: Πείτε μας, τι ακριβώς συνέβη?
6: Κύριε συνήγορε, κύριε δικαστά, είμαι αθώος! Κάθισα να φάω τη μερίδα μου που με τόση λαχτάρα περίμενα.
5: Από πού την είχατε πάρει?
6: Από το γυροδικείο!
7: Ησυχία στο ακροατήριο, παρακαλώ. Συνεχίστε.
6: Μάλιστα. Και ήρθε η κυρία πάνω από το κεφάλι μου και άρχισε να τσιμπάει πατάτες, μετά πίτα, μετά μου ζήτησε και ένα ολόκληρο σουβλάκι. Άνθρωπος είμαι κι εγώ και της είπα ότι είδα τη δήλωση στη μάνα της.
7: Ησυχία! Αθώος ο κατηγορούμενος.
8: Με τέτοιες νοστιμιές, κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί.
9: Γυροδικείο, πίτες, καλαμάκια, μερίδες, σκεπαστές γίγας, μπέργκερ, hot dog.
8: Γυροδικείο, Τερτσέτη 16, έναντι δικαστικού μεγάρου. Τηλέφωνο delivery 26410 49 049.
9: Ανοιχτό από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ.
10: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα, μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών, εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα, Διεύθυνση Σπουδών, Καραμήτρος Νίκος, Γιαννιώτης Δημήτρης, Καλαμπαλίκης Χρήστος, Παπανίκος Σταύρος, Αμβράζης Νίκος, Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55 424 και στο phasma.f.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
11: Θα με βοηθήσεις με την ανακαίνιση? Έχω ένα σωρό πράγματα να διαλέξω.
12: Ακόμη δεν τελείωσες. Τι έμεινε?
11: Θέλω χαλιά για όλο το σπίτι. Τίποτα δεν έμεινε από το παλιό.
12: Αν μιλάμε για χαλιά, καθόλου μην το σκέφτεσαι. Παιχνιδάκι.
11: Δεν ξέρω πού να ψάξω. Θέλω κάτι καλό.
12: Ξέρω εγώ. Αφού θέλεις να είναι καλό και να σου μείνει, θα πάμε στον Χριστάρα και θα βρούμε το καλύτερο. Χαλιά, πετσέτες, ξενοδοχειακά είδη, μοκέτες, διάδρομοι, πατάκια, ρολά με το μέτρο για κάθε χώρο του σπιτιού σας.
13: Υψηλή ποιότητα στις καλύτερες τιμές με τα πιο ιδιαίτερα σχέδια.
12: Επίσης, λευκά είδη, παπλώματα, σεντόνια, ριχτάρια, πετσέτες.
14: Παπαστράτου 77, έναντι Μαρπέσα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6932-326262 και 6974-675631.
13: Για χαλιά, μόνο στο Χριστάρα. Τα πάντα για ένα ζεστό και φιλόξενο σπίτι.
15: Επιλέξτε τα καλύτερα. Τυροκομικά Βασιλείου. Από το 1932 παράγουμε γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας με γάλα από επιλεγμένους κτηνοτρόφους του τόπου μας. Με σεβασμό στην παράδοση, μεράκι για την ποιότητα και χωρίς συμβιβασμούς. Τυροκομικά Βασιλείου. Κεντρικό, Χαριλάου Τρικούπη 12. Δεύτερο κατάστημα, Σπύρου Τσιχνιά 19. Στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι, Κύωση Φρόγων 2. Το τυροκομείο μας βρίσκεται στα κλεισορεύματα. Τηλέφωνο 26410 25472. Τυροκομικά Βασιλείου. 85 χρόνια σταθερά. Η κορυφαία επιλογή.
16: Καλημέρα. Η καλή ποιότητα του ύπνου μας εξασφαλίζει καλύτερες και παραγωγικότερες μέρες. Γι' αυτό επιλέξτε Mammoth Strom Νεκτάριος Καμένος. Αντιαλλεργικά, οικολογικά και ορθοπαιδικά στρώματα και μαξιλάρια που βοηθούν στη σωστή στάση της σπονδυλικής στήλης κατά τη διάρκεια του ύπνου. Επίσης, διατίθεται μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Απέναντι από το κατάστημα λειτουργεί νέος μεγάλος χώρος έκθεσης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strong. Για ξεκούραστο ύπνο και όνειρα γλυκά.
17: Ηλεκτρικό, φωτισμός, LED, όχι στην τύχη. Electron Volt. Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις. Για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt. Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 26410 55 829, 6984 69 65 82. Σιαλουμίνσια της. Πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα. Ανθεκτικά, αξιόπιστα, απαραβίαστα. Σιαλουμίνσια της. Ηρών Πολυτεχνείου 73, Αγρίνιο. 26410 46 922.
18: Κάθε στιγμή αξίζει να ανθίσει. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε λουλούδια που μιλούν με την καρδιά. Ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα. Δώρα που σκορπούν χαμόγελα και διακοσμήσεις εκδηλώσεων που μεταμορφώνουν κάθε χώρο σε παραμύθι. Αναλαμβάνουμε πλήρως την οργάνωση γάμων, βαπτίσεων και ειδικών περιστάσεων από τον σχεδιασμό μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Με ανθοστολισμούς, διακόσμηση, προσκλητήρια, λαμπάδες, στέφανα και ό,τι άλλο χρειάζεται για να είναι η εκδήλωσή σας πλήρης και προσεγμένη. Θα μας βρείτε στην οδό Κόκαλη 23 ή στην Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410 20 117. Ελάτε να δώσουμε χρώμα και άρωμα στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας. Caponi Flower Shop. Εκεί όπου κάθε άνθος έχει τη δική του ιστορία.
19: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
20: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
19: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον μπάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
18: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
19: Και κάθε Παρασκευή Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι αλλιώς.
18: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
19: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
17: Στο αυτοκίνητο δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Bulubasis Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Bulubasis Car Workshop. Γίνου 15, Αγρίνιο. 26410 26286. 26410 46746. Bulubasis Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς.
15: Είναι η στιγμή που περιμένεις για να ξεκινήσει η μέρα σου. Η απόλαυση για να συνεχίσεις. Είναι ο καφές σου και δεν τον αλλάζεις με τίποτα. Momento Coffee Spot. Η καλύτερη στιγμή της ημέρας αρχίζει πάντα εδώ. Απόλαυσε τον εκλεκτό εσπρέσο Mrs. Rose ή όποια άλλη γεύση θέλεις. Στον χώρο μας, πακέτο ή με delivery στον δικό σου. Momento Coffee Spot. Πλατεία Kennedy, Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310 23433. Η στιγμή που δεν αλλάζεις με τίποτα.
0: Η ελευθερία έχει δύο τροχούς και ξεκινά από εδώ. Στην αντιπροσωπεία Honda Moto Χειμώνας Άγγελος θα βρεις τις τελευταίες μοτοσυκλέτες, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για την απόλυτη οδηγική εμπειρία. Και όταν έρθει η ώρα για φροντίδα, το εξειδικευμένο σέρβις μας είναι εδώ με ταχύτητα, αξιοπιστία και εγγύηση κατασκευαστή. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Ζήσε τη δύναμη της μοτοσυκλέτας. Θα μας βρεις στη διεύθυνση Αγίου Γεωργίου 27 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410-58606. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Δύο τροχή, μία εμπειρία.
21: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.
22: Ράδιο Όραμα 101,7. Δεν κόβεις τη θάλασσα, ούτε εμάς.

0: Ράδιο Όραμα 101,7. Άνοιξε η σεζόν. Άνοιξε και ο ήχος.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Ιστορική στιγμή για την Αιτωλοκανανία, καθώς άρχισαν στο Αγγελόκοστρο Αγρινίου οι πρώτες συστηματικές ανασκαφές στο πλαίσιο της συνεργασίας του Υπουργείου Πολιτισμού με την Κινέζικη Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα και την Εφορία Αρχαιοτήτων Αιτωλοκανανίας και Λευκάδας. Το πενταετές πρόγραμμα 2026-2030 στοχεύει στην ανάδειξη του αρχαιολογικού πλούτου της περιοχής, όπου υπάρχουν ενδείξεις ύπαρξης σημαντικής αρχαίας πόλης, πιθανώς της αρχαίας Κονόπης ή Αρσινόης. Οι έρευνες θα πραγματοποιηθούν σε έκταση περίπου 50 στρεμάτων, με στόχο την αποκάλυψη οικιστικών καταλήπων, δρόμων και ταφικών μνημείων που αναμένεται να φωτίσουν την ιστορία και τις εμπορικές διαδρομές της αρχαιότητας. Πρόκειται για την πρώτη κοινή ελληνοκινέζικη αρχαιολογική αποστολή στην περιοχή, με το ενδιαφέρον για το εγχείρημα να έχει ήδη προσελκύσει και διεθνή προσοχή. Στη σύλληψη ενός 60χρονου άντρα προχώρησαν αστυνομικοί του τμήματος δίωξης ναρκωτικών Αγρινίου έπειτα από έρευνα που πραγματοποίησαν στην οικία του. Στο προαύλιο χώρο του σπιτιού εντοπίστηκαν 9 διντρίλια κάναβης σε πλήρη ανάπτυξη, ενώ στο εσωτερικό βρέθηκαν 2 γυάλινα βάζα που περιείχαν 145 γραμμάρια αποξηραμένης ακατέργασης κάναβης. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών που αφορούν καλλιέργεια και διακίνηση, ενώ ο συλληφτής οδηγείται στον εισαγγελέα πρωτοδικών Αγρινίου. Στην Πάτρα βρίσκονται κορυφαία στελέχη του ΟΟΣΑ, καθώς η Δυτική Ελλάδα επιλέχθηκε ως περιφέρεια πιλότος για τη διαμόρφωση της Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής της νέας προγραμματικής περίοδου 2028-2034. Στο πλαίσιο τριήμερων εργασιών, στο επίκεντρο βρίσκονται 5 βασικές προτεραιότητες: η επεγνεκβιομηχάνηση και οι νέες τεχνολογίες, η ενίσχυση της τοπικής αυτοδιοίκησης, η αντιμετώπιση του δημογραφικού και η δημιουργία θέσεων εργασίας, η δίκαιη πράσινη μετάβαση και η θωράκιση των υποδομών απέναντι στην κλιματική κρίση. Σε ανάρτησή του, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης, χαρακτήρισε την επιλογή της περιφέρειας ως αποτέλεσμα της αναπτυξιακής πορείας των τελευταίων ετών, υπογραμμίζοντας ότι με τη συνεργασία του ΟΟΣΑ σχεδιάζεται το μέλλον της περιοχής και της χώρας. Στην ενίσχυση του εργατικού δυναμικού της περιοχής προχωρά η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, καθώς με απόφαση του Περιφερειάρχη Νεκτάριου Φαρμάκη εντάχθηκε νέα πράξη στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Δυτική Ελλάδα συνολικού προϋπολογισμού 3,5 εκατομμυρίων ευρώ. Το πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε ανέργους και ιδιαίτερα σε μακροχρόνια ανέργους, παρέχοντας εξατομικευμένη συμβουλευτική επαγγελματική κατάρτιση, πρακτική άσκηση και πιστοποίηση δεξιοτήτων. Οι παρεμβάσεις θα επικεντρωθούν σε τομείς με αυξημένες προοπτικές απασχόλησης, όπως το εμπόριο και το ηλεκτρονικό επιχειρήν, οι ψηφιακές δεξιότητες, η πράσινη οικονομία, ο αγροτοδιατροφικός τομέας και ο τουρισμός, με στόχο την καλύτερη σύνδεση των ωφελούμενων με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Την ανησυχία των οργανώσεων αλληλουργικών φορέων για τις καθυστερήσεις στην καταβολή των προβλεπόμενων χρηματοδοτήσεων και την αβεβαιότητα για τη συνέχιση των προγραμμάτων εργασίας ΟΕΦ 2024-2027 αναδεικνύει με ερώτησή της προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, η βουλευτής Αιτωλοκανανίας του ΠΑΣΟΚ, Χριστίνα Σταρακά. Όπως επισημαίνει, περίπου 65 οργανώσεις και 20.000 ελαιοπαραγωγοί βρίσκονται αντιμέτωποι με σοβαρά προβλήματα, καθώς έχουν ήδη υλοποιήσει δράσεις και αναλάβει οικονομικές υποχρεώσεις, χωρίς να υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα για τις πληρωμές. Η βουλευτής υπογραμμίζει ότι η παρατεταμένη εκκρεμότητα προκαλεί προβλήματα ρευστότητας και ζητά από το Υπουργείο συγκεκριμένες απαντήσεις για την καταβολή των χρηματοδοτήσεων και τη συνέχιση των προγραμμάτων. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες για την κατασκευή του δίδυμου καταθλιπτικού αγωγού στο Γρίμποβο και την αναβάθμιση των αντλιοστασίων Γρυμπόβου και Ρέπα στην Αύπακτο, στο πλαίσιο ενός έργου συνολικού προϋπολογισμού 3,5 εκατομμυρίων ευρώ. Το έργο, που υλοποιείται μέσω της ΔΕΙΑ Ναυπακτίας με χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, στοχεύει στην αντιμετώπιση χρόνιων προβλημάτων, υπερχιλήσεων και στη βελτίωση της λειτουργίας του αποχαιρετευτικού δικτύου της πόλης. Μεταξύ άλλων, προβλέπονται η κατασκευή νέου δίδυμου καταθλιπτικού αγωγού έως τη μονάδα βιολογικού καθαρισμού, η ανακατασκευή του αντλιοστασίου στο εργατικό κέντρο και η αναβάθμιση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού στο κεντρικό αντλιοστάσιο του ασυλίου Γρυμπόβου. Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Τρίτης στη συνοικία των Φιλελλήνων στο Μεσολόγγι, όταν κάτοικοι εντόπισαν φίδι μήκους περίπου 2 μέτρων στον εξωτερικό χώρο κατοικίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ερπετό εμφανίστηκε αρχικά στη σκάλα του σπιτιού και στη συνέχεια κατέφυγε στην αποθήκη της οικίας. Στο σημείο κλήθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία Μεσολογγίου, άνδρες της οποίας προχώρησαν στον εντοπισμό και την ασφαλή απομάκρυνσή του από την κατοικημένη περιοχή. Το περιστατικό φέρει εκ νέου στο προσκήνιο τις διαμαρτυρίες κατοίκων για τα ακάθαρτα οικόπεδα μέσα στον αστικό ιστό, καθώς η πυκνή βλάστηση και τα ξερά χόρτα ευνοούν την εμφάνιση αρπετών κοντά σε σπίτια. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ στην Εθνική Οδό Αγρινίου Καρπενησίου στο ύψος της χιλιομετρικής θέσης 2.000 λόγω εργασιών σύνδεσης υπόνομου νεοανεγερόμενης οικοδομής με το υφιστάμενο αποχετευτικό δίκτυο. Σύμφωνα με απόφαση του Ταξιάρχου κ. Παπαγρίβα, από τις 12 Ιουνίου έως τις 10 Ιουλίου 2026 και κατά τις ώρες 7 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακών και Αργιών, η κυκλοφορία θα διεξάγεται εκ περιτροπής με αποκλεισμό του ενός ρεύματος και με περιορισμό στην ταχύτητα των οχημάτων. Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν με ευθύνη της ΔΕΙΑ Αγρινίου αναμένεται να ολοκληρώνονται εντός 2 ημερών, ενώ μετά το πέρας τους θα ακολουθήσει αποκατάσταση του οδοστρώματος και πλήρη παράδοση του δρόμου στην κυκλοφορία. Την εφαρμογή των κυκλοφοριακών μέτρων έχει αναλάβει το Τμήμα Τροχέας Αγρινίου. Ακούσατε το Δελτίο Ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα.
2: Η μέρα θέλει Ράδιο Όραμα. Η νύχτα θέλει Ράδιο Όραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7 όλη μέρα, κάθε μέρα.
0: Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας, πατισερή. Όταν η γεύση πρέπει να κάνει εντύπωση. Υπέροχες προτάσεις για γενέθλια, γάμους, βαπτίσεις και για κάθε στιγμή που θέλεις το γλυκό να μείνει αξέχαστο. Ποιότητα, φινέτσα και αγάπη για τη ζαχαροπλαστική σε κάθε δημιουργία. Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας, πατισερή, Αγίου Κωνσταντίνου 8, Αγρίνιο. Πέρασε από το κατάστημα και διάλεξε αυτό που ταιριάζει στη δική σου στιγμή.

0: ήρθαν τότε τα παιδιά με χαρούμενη καρδιά να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα, με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα αγγελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52 822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόλ.
1: Επώνυμα γυναικεία ρούχα από Ελληνίδες σχεδιάστριες στο κατάστημα Valery Clothes στο Μεσολόγγι. Νάντια Ράπτη, Χεμήθεια, Άρπιες, Νίντο Ντιλέντα, Λασέν, Τρίλοτζι, Κοντοβά και άλλες πολλές επώνυμες εταιρείες. Valery Clothes, Λόρδου Βύρονα 40 στο Μεσολόγγι. Κάντε αγορές και online στο www.valery.gr.
2: Καλοκαίρι σημαίνει διακοπές δίπλα στη θάλασσα. Σημαίνει όμορφες στιγμές με άνεση και ανεμελιά.
3: Το καλοκαίρι το ζούμε στο Beach Bar Restaurant Καβούρι.
2: Σε ένα πλήρως ανακαινισμένο συγκρότημα μέσα σε ένα ιδηλιακό τοπίο. Σας περιμένουν πολλές εκπλήξεις. Υπερσύγχρονα διαμερίσματα. Beach Volley. Ξαπλώστρες στη δροσιά των δέντρων.
3: Ποιοτικό φαγητό, καφέ, σνακ. Όλα αυτά πάνω στην πανέμορφη παραλία της Καβουρότρυπας. Beach Bar Restaurant Καβούρι.
2: Για ατελείωτες βουτιές.
3: 6976 79 80 23.
4: Κλείστε για λίγο τα μάτια. Φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα, με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ, μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908 671 725. Mountain View Ασπρογερακάτα papaki@gmail.com.
5: Olga's Clean. Συνεργείο καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Olga's Clean. Αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα. 6942 87 00 43.
6: Οικογένεια Αλεξάκη. Σας καλωσορίζουμε σε ένα γευστικό ταξίδι με γαλακτοκομικά προϊόντα, όπου η παράδοση συναντά την τεχνογνωσία. Οικογένεια Αλεξάκη. Πέμπτη γενιά. Πρόβια φέτα. Ανθότυρο. Τσαλαφούτι. Γιαούρτι. Όλα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι. Με αγνό γάλα από τα δικά μας πρόβατα. Θα μας βρείτε στην πλατεία Χατζοπούλου. Η παραγωγή γίνεται στη Γουριώτης Αξιρομέρου. 2641 14 13 64. alexakisfamily.gr. Και μην ξεχνάτε το καταπληκτικό γευστικό παγωτό που φτιάχνουμε για εσάς με δικό μας αγνό γάλα. Οικογένεια Αλεξάκη. Από τη φάρμα στην πόρτα σας.
7: Πώς κοιμήθηκες χθες?
8: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
7: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
6: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
7: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
6: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com. 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
9: Λένε ότι το τέλειο δεν υπάρχει πουθενά. Μέγα λάθος. Γιατί υπάρχει στο κρέας και έχει όνομα. Παπασημάκης. Ναι, καλά ακούσατε. Η βιομηχανία παραγωγής κρεατοσκευασμάτων και υπερχοντρικής Παπασημάκης ΑΕ μας εξασφαλίζει από το 1956 το πιο φρέσκο και ποιοτικό κρέας με ιδιαίτερη φροντίδα από τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις. Στην εταιρεία Παπασημάκης ΑΕ προσφέρουμε ποιοτικά προϊόντα κρέατος για κάθε επαγγελματική ανάγκη. Φρέσκο ή τυποποιημένο, πάντα με ασφάλεια, αξιοπιστία και γεύση που ξεχωρίζει. Εμπορία, επεξεργασία και τυποποίηση κρέατος Παπασημάκης. Στο Θέρμο, Ετωλό Ακαρνανίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26440-22100 και ενημερωθείτε για το δίκτυο διανομής χοντρικής πώλησης. Επίσης, βρείτε τα τυποποιημένα προϊόντα μας σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ. Γιατί το τέλειο κρέας υπάρχει και έχει όνομα. Παπασημάκης.
10: Ένα τέλειο χρώμα μαλλιών. Ένα λαμπερό πρόσωπο. Μια εντυπωσιακή τεχνοτροπία στα νύχια. Όλα από τα beauty spots που λατρεύουμε. Oza Cosmetics. Έχουν ό,τι χρειάζεσαι για να λάμπεις κάθε μέρα. Προϊόντα μακιγιάς Golden Rose, MD Professionnel, βαφές μαλλιών, προϊόντα hair styling και περιποίησης προσώπου, καθώς και μεγάλη ποικιλία αρωμάτων. Θεραπείες μαλλιών και υπέροχα σετ δώρου. Ακόμη, επιλεγμένη κωδική από Natura Siberica, ολοκληρωμένη σειρά από την εταιρεία ανάπλασης και exclusive συλλογή σε επαγγελματικά ημιμόνιμα βερνίκια, Oza Gel Polish. Oza Cosmetics. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος χονδρικής πώλησης Golden Rose. Με 5 καταστήματα. Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 33, Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 64, Άρτα, Σκουφά 120, Αθήνα, Λεωφόρος Καματερού 2 με 4, Αγρίνιο, Μπαϊμπά 17. Τώρα και με δεύτερο κατάστημα για ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, Χαριλάου Τρικούπη 4.
11: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47565 και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
12: Γιατρέ μου, σώσε με. Έχω τη γιαγιά στο σπίτι μόνιμα κατακεκλημένη. Ο παππούς ίσα ίσα που σηκώνεται. Και η μέση μου χάλια.
13: Και ήρθε σε μένα. Στο Life Care Παπανίκος πρέπει να πας. Εκεί θα βρεις ηλεκτρικό κρεβάτι να αγοράσεις ή να ενοικιάσεις. Τροχύλα τα αμαξίδια όλων των τύπων. Ανυψωτικά τουαλέτας. Πι. Όλα τα βοηθήματα καθημερινής φροντίδας. Όλα τα ορθοπαιδικά είδη. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης και ανατομικά παπούτσια για τη μέση σου.
12: Ναι, αλλά θέλω και πιεσόμετρο, οξύμετρο, θερμόμετρο και πάνες ακράτειας.
13: Είπαμε Life Care Παπανίκος. Εκεί θα βρεις ό,τι θες στις καλύτερες τιμές. Και εγώ εκεί παίρνω τα δικά μου αναλώσιμα για το ιατρείο.
14: Life Care Παπανίκος. Καλυβίων 18 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα 2641-1817-28 και 6936-765244.
13: Εκεί θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
15: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
16: Οι αγρότες αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα με τα γεωργικά τους μηχανήματα. Χρειάζονται κάποιον που να τους υποστηρίζει σωστά και να είναι συνεχώς στο πλευρό τους. Σήμερα υπάρχει το υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Αναλαμβάνει όλα τα γεωργικά μηχανήματα. Σέρβις, επισκευή, ανταλλακτικά, άψογη εξυπηρέτηση, φιλικές τιμές. Εμπιστευτείτε την πείρα μας, τον σύγχρονο εξοπλισμό μας και την εγγυημένη εργασία μας. Υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. πάντα δίπλα στον Έλληνα αγρότη με τις χαμηλότερες τιμές. Στο τρίτο χιλιόμετρο ετωλικού νεοχωρίου. Τηλέφωνο 26 320 22 558. Ακόμη αναλαμβάνουμε και την κατασκευή παντός τύπου γεωργικού μηχανήματος.
17: Απανένι Beach Coffee Bar. Σε μία από τις ομορφότερες παραλίες στην Αμφιλοχία, με πεντακάθαρα νερά και μοναδική θέα. Απολαύστε καφεδάκι στην ξαπλώστρα και μοναδικές γευστικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Δροσερές σαλάτες, ορεκτικά και κυρίως πιάτα που προκαλούν τον ουρανίσκο. Όσο η μέρα περνάει και η διάθεση ανεβαίνει, τα πιο εφάνταστα και δημιουργικά κοκτέιλ και ποτά σε περιμένουν να τα δοκιμάσεις. Απανέμι Beach Coffee Bar. Ιδανική επιλογή για χαλαρωτικές στιγμές με θέα τα χρώματα του ουρανού στο ηλιοβασίλεμα και δροσερά καλοκαιρινά βράδια κάτω από τα αστέρια. Ο χώρος διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Απανέμι Beach Coffee Bar. Πρώτο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας. Τηλέφωνο 6972 514 107.
18: Ακούτε ράδιο όραμα στους 101,5.

0: Πάθος
1: για ραδιόφωνο.
0: Ραδιόραμα.
1: Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
1: Πάθος.
0: Πάθος.
2: Ραδιόραμα.
1: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 9:30.
4: Γρηγόρης Ερέτης, κόντρα στο σύστημα. Καθημερινά, 1 με 4 το μεσημέρι, στο ράδιο Όραμα 101,7.
5: Υπάρχουν μαγαζιά που δουλεύουν με φροντίδα και φαίνεται. Στην Αστροβελονιά αναλαμβάνουμε στένεμα, κόντεμα, φερμουάρ, επιδιορθώσεις και μεταποιήσεις σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα. Και παράλληλα, ραφή και προσαρμογές σε κουρτίνες και υφάσματα. Και αν ψάχνεις κάτι ξεχωριστό, θα βρεις και όμορφες ιδέες δώρων. Αστροβελονιά, Σουλίου 24, Αγρίνιο, 2641-3-04-218.
6: Κάποια αρώματα τα φοράς, κάποια άλλα σε χαρακτηρίζουν. Γιατί το σωστό άρωμα δεν περνά απαρατήρητο. Μένει στη μνήμη, όπως και η παρουσία σου. Στο Le Parfumeur by Νίκος Λαγός θα ανακαλύψεις όλους τους τύπους αγαπημένων αρωμάτων για γυναίκες και άνδρες, μοναδικές επιλογές περιποίησης, βελούδινες κρέμες σώματος και ξεχωριστές προτάσεις που χαρίζουν καθημερινά αίσθηση πολυτέλειας. Γιατί η ομορφιά κρύβεται στις λεπτομέρειες και το άρωμα είναι η πιο δυνατή. Σας περιμένουμε στο Αγρίνιο, Παπαστράτου 39 και Σάκη Καραγιώργα. Le Parfumeur by Νίκος Λαγός. Μην επιλέγεις απλώς ένα άρωμα. Επίλεξε την υπογραφή σου.
7: Πεζόγυρος. Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρο και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να στα φέρουμε εμείς, κάλεσε στο 26410-55261. Άντε και καλή μας όρεξη.
8: Θεσπέσιες λιχουδιές, λαχταριστές νοστιμιές, το θεμελί μόνο θες.
9: Ψητοπολείο θεμελής.
8: Επιλέξτε αρνάκι σούβλας, σάντουιτς, πίτες, σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο καθημερινά και γουρουνόπουλο κάθε Πέμπτη και Παρασκευή.
9: Επισκεφτείτε μας στο νέο ανανεωμένο χώρο δίπλα από τα συντριβάνια της πλατείας ή φέρτε την απόλαυση σπίτι σας με ένα τηλέφωνο στο 26410-520-79 από τις 12 το πρωί.
8: Ψητοπολείο Θεμελής, πλατεία Καραπανέικα.
9: Ψητο νοστιμιές που θα γλύφετε τα δάχτυλά σας.
5: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα και στο Δήμο Αμφιλοχίας η θάλασσα έχει πολλά πρόσωπα. Το γραφικό Μενίδη, οι παραλίες της Αμφιλοχίας δίπλα στο κύμα και το όμορφο Σπάρτο, ήρεμες βουτιές, μοναδικά ηλιοβασιλέματα, γνήσια φιλοξενία και η μαγεία του Αμβρακικού σε κάθε στιγμή. Αυτό το καλοκαίρι ανακαλύψτε τις παραλίες του Δήμου Αμφιλοχίας, εκεί που κάθε βουτιά γίνεται ανάμνηση. Δήμος Αμφιλοχίας. Ζήστε το καλοκαίρι.
10: Δώστε ζωή στα χαλιά σας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος, Δημήτρης Καρναβής. Δίπλα σας, υπεύθυνα και οικονομικά σε οποιαδήποτε εργασία. Επαγγελματικός καθαρισμός με υπερσύγχρονα μηχανήματα σε φλοκάτες, μοκέτες, κυλίμια, χαλιά, μάλινα, κουβέρτες, παπλώματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στεγασμένες απλώστρες, δωρεάν φύλαξη, εντελώς δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ανοιχτά και τη χειμερινή περίοδο. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στο κάτω Κεράσοβο Μακρινίας. 26350-91-345. 6974-897-687. Υπεύθυνος Δημήτρης Καρναβής.
11: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Μαζί χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης για να βάλουμε γερά θεμέλια στη γνώση. Μαθήματα γυμνασίου και λυκείου για θεωρητικές, θετικές και τεχνολογικές επιστήμες από ένα άριστο επιτελείο καθηγητών με πλούσια εκπαιδευτική εμπειρία. Τμήματα θεωρητικής κατεύθυνσης Β και Γ λυκείου με υπεύθυνη σπουδών την Μαριάννα Κύρκου. Με 25 χρόνια διαδρομή στον χώρο. Αναλυτική μεθοδολογία και πρωτότυπες τεχνικές προσέγγισης του αγνώστου κειμένου. Ολοκλήρωση της ύλης, γραμματικής και συντακτικού των λατινικών από τη Β' Λυκείου. Ομοιογενή τμήματα έκθεσης για υποψήφιους νομικής, ιατρικών και πολυτεχνικών σχολών. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Δημοτσελίου 31, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-33330. Στόχος μας, η επιτυχία σας.
12: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα.
0: Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας στα δύσκολα.
2: Πώς τα πήγατε φέτος με τη θέρμανση?
12: Πώς να πάμε ρε φίλε, φάγαμε πολύ κρύο.
2: Σου έχω λύση που θα σε σώσει. Τώρα είναι η κατάλληλη εποχή που ανοίγει ο καιρός και μπορούν να γίνουν εργασίες.
12: Δηλαδή?
2: Θα κάνεις το τζάκι σου ενεργειακό όπως το έκανα κι εγώ. Από τον Σωτηρακόπουλο, ζέστανα όλο το σπίτι με μεγάλη οικονομία. Ούτε ρεύμα, ούτε πετρέλαιο. Μετατρέπει το παλιό τζάκι σε ενεργειακό. Με κασέτα τζακιού ή τζάκι από την αρχή. Έχει χαμηλή κατανάλωση ξύλων και ζεσταίνει όλο το σπίτι. Θα σωθείς.
13: Τζάκια Σωτηρακόπουλος. Συνεργαζόμενες εταιρείες Volcano, Lava Camin, Arte.
14: Δωρεάν μελέτη χώρου. Όλα μας τα προϊόντα είναι πιστοποιημένα.
13: Μακρύ 20 Αγρίνιο.
14: Τηλέφωνο 26410-27940.
13: Σωτηρακόπουλος. Δίνει λύσεις στη θέρμανση.
15: Οπ, έλα εδώ, έλα εδώ. Πού είναι τα κουλουράκια?
16: Δεν ξέρω, ήταν εδώ.
15: Δεν τρέπεσαι λίγο? Ένα μήνα δουλεύουμε στην αυτοπαράδοση και εσύ έχεις τσακίσει όλη τη βιτρίνα με τα γλυκά. Θα μας διώξουν, το λέω.
16: Κοίτα ποιος μιλάει.
15: Γιατί?
16: Πού είναι τα φρέσκα ψωμιά και τα σάντουιτς? Πού είναι τα παγωτά? Λείπει όλο το πάνω ράφι.
15: Πρόσεξε, θα πνιγείς. Βολοπλόκα. Εγώ απλά τα δοκίμαζα γιατί είναι φτιαγμένα παραδοσιακά. Δώσε λίγο. Άλλωστε, όπως λείπει, εγώ χτίζω κορμί.
17: Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909. Πιστοποιημένη μονάδα παραγωγής στο 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Προμηθεύει αρτοπιεία, ξενοδοχεία, κηλικία, σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 26410-50-802. Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909.
18: Πιστές στην ποιότητα και στην ποσότητα.
19: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο. Οπ, έτοιμες και μπριζόλες. Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα. Ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο set barbecue. Electronet, σχέση εμπιστοσύνης.
20: Για το Αγρίνιο, Electronet Στασινός. Δημοτσελίου 13. 26410-25165.
21: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Έχει χαρακτήρα, σώμα. Σε αφυπνίζει με το άρωμα και τη γεύση του. Για εμάς ο καφές είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand. Καφέ Kappa. Kappa Imports. Με ολοκληρωμένη γκάμα ροφημάτων, συνοδευτικών και εξοπλισμού, τεχνική υποστήριξη με εξειδικευμένους συνεργάτες στο After Sales Care και σεμινάρια προσωπικού. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα, Καρνανία, Πρέβεζα, Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Kappa. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο, Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 26410-50-153. Kappa Imports. Η κουλτούρα του καφέ.
22: Άστε. Κάνουμε ανακαίνιση στο σπίτι και ψάχνω να βρω χρώματα, πόμολα, κουρτινόξυλα, στόρια και άλλα πολλά.
23: Θα πας στον Πιστιόλα. Εκεί θα τα βρεις όλα. Στον Πιστιόλα. Πήγαμε τις προάλλες και βρήκαμε ό,τι πόρτα φυσαρμόνικα θέλαμε. Σε χρώματα ξύλου που δεν έβρισκα πουθενά. Αλλάξαμε τις μπαταρίες στο μπάνιο και τρελαθήκαμε με την επένδυση στο τζάκι. Επίσης, διαλέξαμε υπέροχα οικολογικά χρώματα της Kraft για το δωμάτιο των παιδιών. Πλήρης ανακαίνιση σου λέω. Και από τιμές, οι καλύτερες. Σε όλα.
20: Πιστιόλας Βασίλης. Δασκαλοπούλου 31. 26410-29932. Και καλά και φθηνά.
24: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο.
20: Ραδιόραμα. 101,7. Η μουσική που σου κολλάει. Όπως το αντιλιακό.

Έχω δυο λόγια να σου πω, αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις, έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

Άδειες οι μέρες που περνάνε τυπικά. Επιβιώνω μα δεν ζω ουσιαστικά. Κουραστικά γίναν τα καθημερινά.

0: Ράδιο Όραμα 101,7. Ό,τι παίζει στην άμμο, παίζει πρώτα εδώ.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα, στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Ιστορική στιγμή για την Αιτωλοκανανία, καθώς άρχισαν στο Αγγελόκαστρο Αγρινίου οι πρώτες συστηματικές ανασκαφές στο πλαίσιο της συνεργασίας του Υπουργείου Πολιτισμού με την Κινέζικη Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα και την Εφορία Αρχαιοτήτων Αιτωλοκανανίας και Λευκάδας. Το πενταετές πρόγραμμα 2026-2030 στοχεύει στην ανάδειξη του αρχαιολογικού πλούτου της περιοχής, όπου υπάρχουν ενδείξεις ύπαρξης σημαντικής αρχαίας πόλης, πιθανώς της αρχαίας Κονόπης ή Αρσινόης. Οι έρευνες θα πραγματοποιηθούν σε έκταση περίπου 50 στρεμμάτων, με στόχο την αποκάλυψη οικιστικών καταλήπων, δρόμων και ταφικών μνημείων, που αναμένεται να φωτίσουν την ιστορία και τις εμπορικές διαδρομές της αρχαιότητας. Πρόκειται για την πρώτη κοινή ελληνοκινεζική αρχαιολογική αποστολή στην περιοχή, με το ενδιαφέρον για το εγχείρημα να έχει ήδη προσελκύσει και διεθνή προσοχή. Στη σύλληψη ενός 60χρονου άντρα προχώρησαν αστυνομικοί του τμήματος δίωξης ναρκωτικών Αγρινίου έπειτα από έρευνα που πραγματοποίησαν στην οικία του. Στο προαύριο χώρο του σπιτιού εντοπίστηκαν 9 διντρίλια κάναβης σε πλήρη ανάπτυξη, ενώ στο εσωτερικό βρέθηκαν 2 γυάλινα βάζα που περιείχαν 145 γραμμάρια αποξηραμένης ακατέργασης κάναβης. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών που αφορούν καλλιέργεια και διακίνηση, ενώ ο συλληφτής οδηγείται στον εισαγγελέα πρωτοδικών Αγρινίου. Στην Πάτρα βρίσκονται κορυφαία στελέχη του ΟΟΣΑ, καθώς η Δυτική Ελλάδα επιλέχθηκε ως περιφέρεια πιλότος για τη διαμόρφωση της Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής της νέας προγραμματικής περίοδου 2028-2034. Στο πλαίσιο τριήμερων εργασιών, στο επίκεντρο βρίσκονται 5 βασικές προτεραιότητες, η επεκνευμηχάνηση και οι νέες τεχνολογίες, η ενίσχυση της τοπικής αυτοδιοίκησης, η αντιμετώπιση του δημογραφικού και η δημιουργία θέσεων εργασίας, η δίκαιη πράσινη μετάβαση και η θωράκιση των υποδομών απέναντι στην κλιματική κρίση. Σε ανάρτησή του, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης, χαρακτήρισε την επιλογή της περιφέρειας ως αποτέλεσμα της αναπτυξιακής πορείας των τελευταίων ετών, υπογραμμίζοντας ότι με τη συνεργασία του ΟΟΣΑ σχεδιάζεται το μέλλον της περιοχής και της χώρας. Στην ενίσχυση του εργατικού δυναμικού της περιοχής προχωράει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, καθώς με απόφαση του Περιφερειάρχη Νεκτάριου Φαρμάκη εντάχθηκε νέα πράξη στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Δυτική Ελλάδα συνολικού προϋπολογισμού 3,5 εκατομμυρίων ευρώ. Το πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε ανέργους και ιδιαίτερα σε μακροχρόνια ανέργους, παρέχοντας εξατομικευμένη συμβουλευτική επαγγελματική κατάρτιση, πρακτική άσκηση και επιστοποίηση δεξιοτήτων. Οι παρεμβάσεις θα επικεντρωθούν σε τομείς με αυξημένες προοπτικές απασχόλησης, όπως το εμπόριο και το ηλεκτρονικό επιχειρήν, οι ψηφιακές δεξιότητες, η πράσινη οικονομία, ο αγροτοδιατροφικός τομέας και ο τουρισμός, με στόχο την καλύτερη σύνδεση των ωφελούμενων με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Την ανησυχία των οργανώσεων ελαιουργικών φορέων για τις καθυστερήσεις στην καταβολή των προβλεπόμενων χρηματοδοτήσεων και την αβεβαιότητα για τη συνέχιση των προγραμμάτων εργασίας ΟΕΦ 2024-2027 αναδεικνύει με ερώτησή της προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης η βουλευτής Αιτωλοκανανίας του ΠΑΣΟΚ Χριστίνα Σταρακά. Όπως επισημαίνει, περίπου 65 οργανώσεις και 20.000 ελαιοπαραγωγοί βρίσκονται αντιμέτωποι με σοβαρά προβλήματα, καθώς έχουν ήδη υλοποιήσει δράσεις και αναλάβει οικονομικές υποχρεώσεις, χωρίς να υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα για τις πληρωμές. Η βουλευτής υπογραμμίζει ότι η παρατεταμένη εκκρεμότητα προκαλεί προβλήματα ρευστότητας και ζητά από το Υπουργείο συγκεκριμένες απαντήσεις για την καταβολή των χρηματοδοτήσεων και τη συνέχιση των προγραμμάτων. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες για την κατασκευή του δίδυμου καταθλιπτικού αγωγού στο Γρίμποβο και την αναβάθμιση των αντλιοστασίων Γρυμπόβου και Ρέπα στην Αύπακτο, στο πλαίσιο ενός έργου συνολικού προϋπολογισμού 3,5 εκατομμυρίων ευρώ. Το έργο, που υλοποιείται μέσω της ΔΕΙΑ Ναυπακτίας με χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, στοχεύει στην αντιμετώπιση χρόνιων προβλημάτων, υπερχιλήσεων και στη βελτίωση της λειτουργίας του αποχαιρετευτικού δικτύου της πόλης. Μεταξύ άλλων, προβλέπονται η κατασκευή νέου δίδυμου καταθλιπτικού αγωγού έως τη μονάδα βιολογικού καθαρισμού, η ανακατασκευή του αντλιοστασίου στο εργατικό κέντρο και η αναβάθμιση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού στο κεντρικό αντλιοστάσιο του ασυλίου Γρυμπόβου. Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Τρίτης στη συνοικία των Φιλελλήνων στο Μεσολόγγι, όταν κάτοικοι εντόπισαν φίδι μήκους περίπου 2 μέτρων στον εξωτερικό χώρο κατοικίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ερπετό εμφανίστηκε αρχικά στη σκάλα του σπιτιού και στη συνέχεια κατέφυγε στην αποθήκη της οικίας. Στο σημείο κλήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία Μεσολογγίου, άνδρες τις οποίες προχώρησαν στον εντοπισμό και την ασφαλή απομάκρυνσή του από την κατοικημένη περιοχή. Το περιστατικό φέρει εκ νέου στο προσκήνιο τις διαμαρτυρίες κατοίκων για τα ακάθαρτα οικόπεδα μέσα στον αστικό ιστό, καθώς η πυκνή βλάστηση και τα ξερά χόρτα ευνοούν την εμφάνιση αρπετών κοντά σε σπίτια. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ στην Εθνική Οδό Αγρινίου Καρπενησίου στο ύψος της χιλιομετρικής θέσης 2.000 λόγω εργασιών σύνδεσης υπόνομου νεοανεγερόμενης οικοδομής με το υφιστάμενο αποχετευτικό δίκτυο. Σύμφωνα με απόφαση του Ταξιάρχου κ. Παπαγρίβα, από τις 12 Ιουνίου έως τις 10 Ιουλίου 2026 και κατά τις ώρες 7 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακών και Αργιών, η κυκλοφορία θα διεξάγεται εκ περιτροπής με αποκλεισμό του ενός ρεύματος και με περιορισμό στην ταχύτητα των οχημάτων. Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν με ευθύνη της ΔΕΗ Αγρινίου αναμένεται να ολοκληρώνονται εντός 2 ημερών, ενώ μετά το πέρας τους θα ακολουθήσει αποκατάσταση του οδοστρώματος και πλήρη παράδοση του δρόμου στην κυκλοφορία. Την εφαρμογή των κυκλοφοριακών μέτρων έχει αναλάβει το Τμήμα Τροχέας Αγρινίου. Ακούσατε το Δελτίο Ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα.
2: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Ράδιο Όραμα.
2: Πάθος.
4: Ράδιο Όραμα.
2: Πάθος.
4: Πάθος.
2: Ράδιο Όραμα.
3: Πάθος για ραδιόφωνο.
5: Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι. Πρωτοπόροι στην προσχολική αγωγή από το 1986, καθοδηγούμε τα παιδιά στα πρώτα τους βήματα με σεβασμό, γνώση, εμπειρία και αγάπη. Ο βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι στεγάζεται σε ιδιόκτητα κτίρια έκτασης 2.500 τετραγωνικών μέτρων, κατασκευασμένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής. Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον, με ασφαλή παιδική χαρά σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ. Παρέχεται ευέλικτο παιδαγωγικό πρόγραμμα, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, μεσογειακή διατροφή, μεταφορά με σύγχρονο και ασφαλέ σχολικό λεωφορείο, συμβουλευτική αποκοινωνική λειτουργό με ειδίκευση στην ειδική αγωγή. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ από το 2008 με δωρεάν φιλοξενία και συνεχίζουμε. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Αγρινίου Καρπενησίου, θέση Κοκκινοπήλια. Τηλέφωνο 2641 044 547. Υπεύθυνες Χαλιμούρδα Χριστίνα, Μπαλωμένου Ηρώ. Ελάτε μαζί να δομήσουμε σήμερα ευτυχισμένα παιδιά, αύριο καταξιωμένους ενήλικες.
0: Κλείστε για λίγο τα μάτια, φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908 671 725. Mountain View Ασπρογερακάτα papaki@gmail.com.
6: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
7: Όταν οι άλλοι αναζητούν μια σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Dayandas Ilias.
6: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
7: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
6: Dayandas Ilias. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
7: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
6: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
7: Dayandas Ilias και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
6: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 69-42-47 2720.
7: Dayandas Ilias. Η τέλεια λύση.
8: Πώς κοιμήθηκες χθες?
9: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
8: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
0: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
8: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
0: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Drivasepipla.com. 2641 051 544 6944 545 743 Επιπλαδρίβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Ξύπνησες? Ώρα για Νόμπελ. Καφές, σφολιάτες, σνακς, όλα στο χέρι. Γρήγορα, φρέσκα, καθημερινά. Νόμπελ Καφέ, Ηρώων Πολυτεχνείου και Παλαιολόγου 2 στο Αγρίνιο. 2641 028 028. Δώσε την παραγγελία σου τώρα και έρχεται στην πόρτα σου.
4: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ? Ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4O's Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 2641 059 624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή Γωνία, Αγρίνιο. 4O's Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
9: Καλημέρα. Η καλή ποιότητα του ύπνου μας εξασφαλίζει καλύτερες και παραγωγικότερες μέρες. Γι' αυτό επιλέξτε Mammoth Strom Νεκτάριος Καμένος. Αντιαλλεργικά, οικολογικά και ορθοπαιδικά στρώματα και μαξιλάρια που βοηθούν στη σωστή στάση της σπονδυλικής στήλης κατά τη διάρκεια του ύπνου. Επίσης, διατίθεται μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Απέναντι από το κατάστημα λειτουργεί νέος μεγάλος χώρος εκθέσεων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2641 032 023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strong. Για ξεκούραστο ύπνο και όνειρα γλυκά.
10: Αχ, τύλιξε το καλύτερα βρε αγάπη μου, το βάζω μη σπάσει.
11: Μάλιστα.
10: Οπ, πρόσεχε το φωτιστικό, είναι δώρο της μαμάς. Πιάσε το καλύτερα.
11: Μέρι.
10: Έλα.
11: Σταμάτα ό,τι κάνεις.
10: Γιατί?
11: Παίρνω στον Καλλιτέρι. Αυτός ξέρει καλύτερα και από οδηγίες και από μετακομίσεις.
12: Καλλιτέρις. Μετακομίσεις μεταφορές σε όλη την Ελλάδα. Με εμπειρία, εξειδίκευση και συνέπεια σε προσιτές τιμές.
11: Καλλιτέρις με έδρα στην Πάτρα. Τηλέφωνο 6975 684261. Ξέρει καλύτερα.
0: Σώτο Σόπρα. Ήρθε να σας μαγέψει. Τώρα καινούριο. Από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
8: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
0: Φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
8: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
0: Ζουμερά κρεατικά, ψημένα όπως πρέπει.
8: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
0: Στο Σώτο Σόπρα, το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
8: Και για τους μικρούς μας φίλους, δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
0: Σώτο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
8: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
0: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα, εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641 10 19 81.
13: Πείτε μας, τι ακριβώς συνέβη?
14: Κύριε συνήγορε, κύριε δικαστά, είμαι αθώος. Κάθισα να φάω τη μερίδα μου που με τόση λαχτάρα περίμενα.
13: Από πού την είχατε πάρει?
14: Από το γυροδικείο.
15: Ησυχία στο ακροατήριο παρακαλώ. Συνεχίστε.
14: Μάλιστα. Και ήρθε η κυρία πάνω από το κεφάλι μου και άρχισε να τσιμπάει πατάτες, μετά πίτα, μετά μου ζήτησε και ένα ολόκληρο σουβλάκι. Άνθρωπος είμαι κι εγώ και της είπα ότι είδα τη δήλωση στη μάνα της.
15: Ησυχία. Αθώος ο κατηγορούμενος.
16: Με τέτοιες νοστιμιές, κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί.
17: Γυροδικείο, πίτες, καλαμάκια, μερίδες, σκεπαστές γίγας, μπέργκερ, hot dog.
16: Γυροδικείο, Τερτσέτη 16, έναντι δικαστικού μεγάρου. Τηλέφωνο delivery 2641 049 049.
17: Ανοιχτό από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ.
0: Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Ντίμις. Σπορτ και casual συνολάκια για άνεση και στυλ. Αλλά και κοστούμια που κλέβουν τις εντυπώσεις. Σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο, καταπληκτικές τιμές. Ντίμις. Παπαστράτου 45. 6941 468 373. Ντίμις. Για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες.
18: Θα με βοηθήσεις με την ανακαίνιση? Έχω ένα σωρό πράγματα να διαλέξω.
19: Ακόμη δεν τελείωσες. Τι έμεινε?
18: Θέλω χαλιά για όλο το σπίτι. Τίποτα δεν έμεινε από το παλιό.
19: Αν μιλάμε για χαλιά, καθόλου μην το σκέφτεσαι. Παιχνιδάκι.
18: Δεν ξέρω πού να ψάξω. Θέλω κάτι καλό.
19: Ξέρω εγώ. Αφού θέλεις να είναι καλό και να σου μείνει, θα πάμε στον Χριστάρα και θα βρούμε το καλύτερο. Χαλιά, πετσέτες, ξενοδοχειακά είδη, μοκέτες, διάδρομοι, πατάκια, ρολά με το μέτρο για κάθε χώρο του σπιτιού σας.
20: Υψηλή ποιότητα στις καλύτερες τιμές με τα πιο ιδιαίτερα σχέδια.
19: Επίσης, λευκά είδη, παπλώματα, σεντόνια, ριχτάρια, πετσέτες.
20: Παπαστράτου 77, έναντι Μαρπέσα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6932 326262 και 6974 675631. Για χαλιά, μόνο στο Χριστάρα. Τα πάντα για ένα ζεστό και φιλόξενο σπίτι.
21: Για ένα γάμο παραμυθένιο, για μία βάπτιση ονειρεμένη, για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 47996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές σας.
22: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

0: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 10:30.
2: Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το ράδιο όραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ράδιο όραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ράδιο όραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας.
3: Το χωράφι είναι η δουλειά μου.
4: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
3: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
5: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
3: Ό,τι ψάχνεις σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια κηπευτικών, αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσι Κώστας.
5: Εδώ θα βρεις ακόμη προϊόντα για απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
3: Είτε είστε επαγγελματίας, είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλή του 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-2660.
6: Από το 1982, το όνομά μας είναι συνώνυμο της θάλασσας. Boat Center Γούναρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος εξολέμβιων Yamaha.
7: Βρες τους κορυφαίους εξολέμβιους κινητήρες Yamaha με 5 χρόνια εγγύηση, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγυημένο εξουσιοδοτημένο σέρβις και γνήσια ανταλλακτικά.
6: Στη ξηρά ή στη θάλασσα είμαστε δίπλα σου. Και με online shop για άμεση εξυπηρέτηση όπου και αν βρίσκεσαι.
7: Boat Center Γούναρης. Περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στις μηχανές θάλασσας. Επισκέψουμε στο Αγρίνιο, στην οδό Βάλτου 20 ή στο outboard.gr.
8: Φτιάχνουμε τη ζύμη και την αφήνουμε να ξεκουραστεί. Μετά κόβουμε φρέσκια ντοματούλα και φτιάχνουμε σαλτσούλα. Βάζουμε μανιτάρια, μοτσαρέλα, φρεσκοκομμένη παρμεζάνα, πιπερίτσα, μπέικον, τυράκι και έτοιμη μαμά μία.
9: Πιτσαρία μαμά μία. Σας ανοίγει την όρεξη και σας την ικανοποιεί με σπιτικές συνταγές και γεύσεις από μαμά. Πίτσες και καλτσόνε με χειροποίητη ζύμη. Ζυμαρικά, σαλάτες και μακαρονάδες φούρνου. Με τα πιο φρέσκα προϊόντα. Μάμα Μία. Και η πίτσα Γίγας στην τιμή της κανονικής. Delivery στο 26410-44555.
8: Μάμα Μία. Η συνταγή της επιτυχίας.
10: Για να χαρούν τα παιδιά και να χαρούν και οι μεγάλοι, καφέ Ζέφυρος. Καφεδάκι, ποτάκι και νόστιμο φαγητό δίπλα στη θάλασσα και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πλήρως ανακαινισμένο και έξτρα απολαυστικό. Ζέφυρος στο λιμάνι Μεσολογγίου. Υπεύθυνος Μελαχρής Παναγιώτης. Τηλέφωνο 26310-555-76 και 6972-2124-43. Μία όαση δροσιάς και χαράς.
11: Οικογένεια, προσοχή! Δεν περπατάμε πάνω στο χαλί με τα παπούτσια. Προσέχουμε πού πατάμε.
12: Μήπως να πετάμε τότε.
11: Γιώργο! Επίσης, προσέχουμε τα παπούτσια μας να μην τα λερώνουμε. Προσέχουμε τους καναπέδες και γενικά προσέχουμε τα πάντα.
13: Μαμά, μήπως εμείς να πάμε σε άλλο σπίτι.
14: Επειδή το σπίτι μας θέλουμε να το ζούμε χωρίς άγχος, so clean.
15: Καθαρισμός ενδυμάτων, δερμάτινων ειδών, ειδών σπιτιού και επαγγελματικών χώρων.
14: Λάμψη και φρεσκάδα στα υποδήματα και στα χαλιά σας.
15: Ακόμα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών και στρωμάτων.
14: Με δωρεάν παραλαβή και παράδοση.
15: Καθαριστήρια So Clean.
14: Στο Αγρίνιο, με δύο καταστήματα. Ηρών Πολυτεχνείου 15
15: και Πλατεία 3 Φανάρια.
14: Και στο www.soclean.gr.
13: Είδες, μαμά! Έχει σύμμαχο το So Clean. Δεν χρειάζεται να προσέχουμε εμείς.
16: Αχ, οι μικροί μας αθλητές. Τη μία θέλουν χόκκι και ξεφασκία, την άλλη ενόργανη και χορούς. Τη μία μπάντμιντον και βόλεϊ, την άλλη μπέιζμπολ και αναρρίχηση.
4: Και γιατί να μην τα δοκιμάσουν όλα με μία και μόνο συνδρομή.
17: Αθλητική προπαιδεία από τους μικρούς αθλητές.
18: Εδώ τα παιδιά 5 έως 8 ετών γνωρίζουν πολλά ομαδικά και ατομικά αθλήματα και ζουν τον αθλητισμό στα καλύτερά του.
17: Μικροί αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο.
18: Τηλέφωνο 26410 57 778.
17: Εδώ θα βρείτε επίσης το ΚΘΑΠ Go Kid, καθώς και αθλητικές υπηρεσίες για όλες τις ηλικίες.
19: Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κουνελάκι. Στο Αμούργης Pet Eats στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Αμούργης Pet Eats. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, βολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310 51 398. Αμούργης Pet Eats. Μια βόλτα και τα πήρες όλα.
20: Το 1989 φτιάξαμε την πρώτη μαγιά με αγνά υλικά και μεράκι. Σήμερα συνεχίζουμε την παράδοση με ποιότητα και όραμα την εξέλιξη. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Μια μεγάλη γκάμα σφολιατοειδών προϊόντων δικής μας παραγωγής. Χωριάτικες πίτες, μπουγάτσες, πίτσες, πενιρλί και πολλές ακόμη δημιουργίες. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Προμηθεύουμε άμεσα, υπεύθυνα και αξιόπιστα φούρνους, πρατήρια άρτου και χώρους εστίασης. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. 30 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης στο χώρο των χειροποίητων αρτοσκευασμάτων. Θα μας βρείτε στην Νεάπολη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 47 940. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Διαφορά που τη γεύεστε.
21: Λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξέρω σφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστιμύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μυρίζουν ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο, μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρουνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά μεζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρης. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 30 037. Fast Food Μύρης. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι του.
22: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
23: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο.
24: Ράδιο Όραμα 101,7. Από το πρωί στη θάλασσα μέχρι το βράδυ στο μπαρ.
25: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισα. Ευχαριστώ τον Θεό που υπάρχεις.

0: Ράδιο Όραμα 101,7. Άνοιξε η σεζόν. Άνοιξε και ο ήχος.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα. Στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Ιστορική στιγμή για την Αιτωλοκανανία, καθώς άρχισαν στο Αγγελόκαστρο Αγρινίου οι πρώτες συστηματικές ανασκαφές στο πλαίσιο της συνεργασίας του Υπουργείου Πολιτισμού με την Κινέζικη Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα και την Εφορία Αρχαιοτήτων Αιτωλοκανανίας και Λευκάδας. Το πενταετές πρόγραμμα 2026-2030 στοχεύει στην ανάδειξη του αρχαιολογικού πλούτου της περιοχής, όπου υπάρχουν ενδείξεις ύπαρξης σημαντικής αρχαίας πόλης, πιθανώς της αρχαίας Κονόπης ή Αρσινόης. Οι έρευνες θα πραγματοποιηθούν σε έκταση περίπου 50 στρεμμάτων, με στόχο την αποκάλυψη οικιστικών καταλήπων, δρόμων και ταφικών μνημείων, που αναμένεται να φωτίσουν την ιστορία και τις εμπορικές διαδρομές της αρχαιότητας. Πρόκειται για την πρώτη κοινή ελληνοκινεζική αρχαιολογική αποστολή στην περιοχή, με το ενδιαφέρον για το εγχείρημα να έχει ήδη προσελκύσει και διεθνή προσοχή. Στη σύλληψη ενός 60χρονου άντρα προχώρησαν αστυνομικοί του τμήματος δίωξης ναρκωτικών Αγρινίου έπειτα από έρευνα που πραγματοποίησαν στην οικία του. Στο προαύλιο χώρο του σπιτιού εντοπίστηκαν 9 διντρίλια κάναβης σε πλήρη ανάπτυξη, ενώ στο εσωτερικό βρέθηκαν 2 γυάλινα βάζα που περιείχαν 145 γραμμάρια αποξηραμένης ακατέργασης κάναβης. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών που αφορούν καλλιέργεια και διακίνηση, ενώ ο συλληφτής οδηγείται στον εισαγγελέα πρωτοδικών Αγρινίου. Στην Πάτρα βρίσκονται κορυφαία στελέχη του ΟΟΣΑ, καθώς η Δυτική Ελλάδα επιλέχθηκε ως περιφέρεια πιλότος για τη διαμόρφωση της Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής της νέας προγραμματικής περίοδου 2028-2034. Στο πλαίσιο τριήμερων εργασιών, στο επίκεντρο βρίσκονται 5 βασικές προτεραιότητες, η επεγνεκβιομηχάνηση και οι νέες τεχνολογίες, η ενίσχυση της τοπικής αυτοδιοίκησης, η αντιμετώπιση του δημογραφικού και η δημιουργία θέσεων εργασίας, η δίκαιη πράσινη μετάβαση και η θωράκιση των υποδομών απέναντι στην κλιματική κρίση. Σε ανάρτησή του, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης, χαρακτήρισε την επιλογή της περιφέρειας ως αποτέλεσμα της αναπτυξιακής πορείας των τελευταίων ετών, υπογραμμίζοντας ότι με τη συνεργασία του ΟΟΣΑ σχεδιάζεται το μέλλον της περιοχής και της χώρας. Στην ενίσχυση του εργατικού δυναμικού της περιοχής προχωρά η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, καθώς με απόφαση του Περιφερειάρχη Νεκτάριου Φαρμάκη εντάχθηκε νέα πράξη στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Δυτική Ελλάδα, συνολικού προϋπολογισμού 3,5 εκατομμυρίων ευρώ. Το πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε ανέργους και ιδιαίτερα σε μακροχρόνια ανέργους, παρέχοντας εξατομικευμένη συμβουλευτική επαγγελματική κατάρτιση, πρακτική άσκηση και πιστοποίηση δεξιοτήτων. Οι παρεμβάσεις θα επικεντρωθούν σε τομείς με αυξημένες προοπτικές απασχόλησης, όπως το εμπόριο και το ηλεκτρονικό επιχειρήν, οι ψηφιακές δεξιότητες, η πράσινη οικονομία, ο αγροτοδιατροφικός τομέας και ο τουρισμός, με στόχο την καλύτερη σύνδεση των ωφελούμενων με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Την ανησυχία των οργανώσεων ελαιουργικών φορέων για τις καθυστερήσεις στην καταβολή των προβλεπόμενων χρηματοδοτήσεων και την αβεβαιότητα για τη συνέχιση των προγραμμάτων εργασίας ΟΕΦ 2024-2027 αναδεικνύει με ερώτησή της προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης η βουλευτής Αιτωλοκανανίας του ΠΑΣΟΚ Χριστίνα Σταρακά. Όπως επισημαίνει, περίπου 65 οργανώσεις και 20.000 ελαιοπαραγωγοί βρίσκονται αντιμέτωποι με σοβαρά προβλήματα, καθώς έχουν ήδη υλοποιήσει δράσεις και αναλάβει οικονομικές υποχρεώσεις, χωρίς να υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα για τις πληρωμές. Η βουλευτής υπογραμμίζει ότι η παρατεταμένη εκκρεμότητα προκαλεί προβλήματα ρευστότητας και ζητά από το Υπουργείο συγκεκριμένες απαντήσεις για την καταβολή των χρηματοδοτήσεων και τη συνέχιση των προγραμμάτων. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες για την κατασκευή του δίδυμου καταθλιπτικού αγωγού στο Γρίμποβο και την αναβάθμιση των αντλιοστασίων Γρυμπόβου και Ρέπα στην Άφπακτο, στο πλαίσιο ενός έργου συνολικού προϋπολογισμού 3,5 εκατομμυρίων ευρώ. Το έργο, που υλοποιείται μέσω της ΔΕΙΑ Αναφπακτίας με χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, στοχεύει στην αντιμετώπιση χρόνιων προβλημάτων, υπερχιλήσεων και στη βελτίωση της λειτουργίας του αποχαιρετευτικού δικτύου της πόλης. Μεταξύ άλλων, προβλέπονται η κατασκευή νέου δίδυμου καταθλιπτικού αγωγού έως τη μονάδα βιολογικού καθαρισμού, η ανακατασκευή του αντλιοστασίου στο εργατικό κέντρο και η αναβάθμιση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού στο κεντρικό αντλιοστάσιο του ασυλίου Γρυμπόβου. Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Τρίτης στη συνοικία των Φιλελλήνων στο Μεσολόγγι, όταν κάτοικοι εντόπισαν φίδι μήκους περίπου 2 μέτρων στον εξωτερικό χώρο κατοικίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ερπετό εμφανίστηκε αρχικά στη σκάλα του σπιτιού και στη συνέχεια κατέφυγε στην αποθήκη της οικίας. Στο σημείο κλήθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία Μεσολογγίου, άνδρες τις οποίες προχώρησαν στον εντοπισμό και την ασφαλή απομάκρυνσή του από την κατοικημένη περιοχή. Το περιστατικό φέρει εκ νέου στο προσκήνιο τις διαμαρτυρίες κατοίκων για τα ακάθαρτα οικόπεδα μέσα στον αστικό ιστό, καθώς η πυκνή βλάστηση και τα ξερά χόρτα ευνοούν την εμφάνιση αρπετών κοντά σε σπίτια. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ στην Εθνική Οδό Αγρινίου Καρπενησίου στο ύψος της χιλιομετρικής θέσης 2.000 λόγω εργασιών σύνδεσης υπόνομου νεοανεγερόμενης οικοδομής με το υφιστάμενο αποχετευτικό δίκτυο. Σύμφωνα με απόφαση του Ταξιάρχου κ. Παπαγρίβα, από τις 12 Ιουνίου έως τις 10 Ιουλίου 2026 και κατά τις ώρες 7 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακών και Αργιών, η κυκλοφορία θα διεξάγεται εκ περιτροπής με αποκλεισμό του ενός ρεύματος και με περιορισμό στην ταχύτητα των οχημάτων. Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν με ευθύνη της ΔΕΙΑ Αγρινίου αναμένεται να ολοκληρώνονται εντός 2 ημερών, ενώ μετά το πέρας τους θα ακολουθήσει αποκατάσταση του οδοστρώματος και πλήρη παράδοση του δρόμου στην κυκλοφορία. Την εφαρμογή των κυκλοφοριακών μέτρων έχει αναλάβει το Τμήμα Τροχέας Αγρινίου. Ακούσατε το Δελτίο Ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα.
0: Ράδιο Όραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό. Ηλεκτρικό, φωτισμός, LED, όχι στην τύχη. Electron Volt, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt, Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 26410-55-829, 6984-69-65-82. Οι αγρότες αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα με τα γεωργικά τους μηχανήματα. Χρειάζονται κάποιον που να τους υποστηρίζει σωστά και να είναι συνεχώς στο πλευρό τους. Σήμερα υπάρχει το υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Αναλαμβάνει όλα τα γεωργικά μηχανήματα. Σέρβις, επισκευή, ανταλλακτικά, άψογη εξυπηρέτηση, φιλικές τιμές. Εμπιστευτείτε την πείρα μας, τον σύγχρονο εξοπλισμό μας και την εγγυημένη εργασία μας. Υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Πάντα δίπλα στον Έλληνα αγρότη με τις χαμηλότερες τιμές. Στο τρίτο χιλιόμετρο ετωλικού νεοχωρίου. Τηλέφωνο 26-320-22-558. Ακόμη αναλαμβάνουμε και την κατασκευή παντός τύπου γεωργικού μηχανήματος. Ασφαλίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Είμαστε δίπλα σας με εμπειρία πολλών ετών για να σας προτείνουμε ασφαλιστικά προγράμματα που ανταποκρίνονται απόλυτα στις απαιτήσεις σας. Η συνεργασία μας με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας στις χαμηλότερες τιμές. Με δυνατότητα πληρωμής σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Πάντα με την αξιοπιστία, τη συνέπεια και τον επαγγελματισμό που μας διακρίνει. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Στο Απαπαγιάννη 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-31-111 και 26410-53-533. Ζήστε με ασφάλεια. Ζήστε καλύτερα.
2: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
0: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26410-51177 και 694-77-02827.
2: Κύκλος Ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
0: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου.
3: Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
4: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
5: Κλείστε για λίγο τα μάτια. Φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα, με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ, μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908-671-725. Mountain View Ασπρογερακάτα papaki@gmail.com.
6: Η τεχνολογία έγινε κομμάτι του χώρου σας. Πώς?
7: Με τη μέθοδο Dallas.
6: Γκαραζόπορτες ρολά μηχανισμοί.
7: Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, κουφώματα αλουμινίου και PVC.
6: Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα
7: για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο και να τον αναδεικνύουν,
6: προσφέροντάς του την ποιότητα που αξίζει.
7: Dallas.
6: Γκαραζόπορτες ρολά, κουφώματα, θωρακισμένες πόρτες.
7: Τηλέφωνα 26410-45544
6: και 6972-558787. Dallas. Πρωτοπορία στο χώρο σας.
8: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410-45544 και 697-255-8787.
9: Τι γίνεται όταν συνδυάζεις την απόλαυση με την ποιότητα?
10: Το Double Espresso Café.
9: Για τέλειο καφέ κρύο ή ζεστό.
10: Ολόφρεσκες φολιάτες, κρύες σάντουιτς, πεντανόστιμες μπαγκέτες, κλαμπ σάντουιτς.
9: Απόλαυσε όλα αυτά και άλλα πολλά από τις 5 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
10: Double Espresso Café. Σουλίου 13, έναντι ΑΒ Βασιλόπουλου.
9: Για delivery, καλέστε στο 26413-06752 από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
10: Θα μας βρείτε και μέσω e-food, box ή volt.
9: Double Espresso Café.
10: Διπλή απόλαυση. Καλοκαίρι σημαίνει διακοπές δίπλα στη θάλασσα. Σημαίνει όμορφες στιγμές με άνεση και ανεμελιά.
11: Το καλοκαίρι το ζούμε στο Beach Bar Restaurant Καβούρι.
10: Σε ένα πλήρως ανακαινισμένο συγκρότημα μέσα σε ένα ιδηλιακό τοπίο σας περιμένουν πολλές εκπλήξεις. Υπερσύγχρονα διαμερίσματα, beach volley, ξαπλώστρες στη δροσιά των δέντρων.
11: Ποιοτικό φαγητό, καφέ, snack. Όλα αυτά πάνω στην πανέμορφη παραλία της Καβουρότρυπας. Beach Bar Restaurant Καβούρι.
10: Για ατελείωτες βουτιές.
11: 6976-79-80-23.
12: Στον κόσμο του Παπαγαλίνο, κάθε παιδί είναι ένας μικρός θησαυρός. Εδώ κάθε ρούχο είναι επιλεγμένο με αγάπη και προσοχή. Μοντέρνα σετ για τους μικρούς μας φίλους σε απίστευτα σχέδια και χρώματα. Άνεση και στυλ σε άλλο επίπεδο. Επίσης, εδώ θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε τη βάφτιση του παιδιού σας μια μαγευτική εμπειρία. Ρούχα, αξεσουάρ και βαπτιστικά πακέτα για όλες τις ανάγκες. Η ποικιλία μας θα σας εκπλήξει. Παπαγαλίνο, γιατί κάθε παιδί αξίζει το καλύτερο. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-59-168.
11: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
13: Κάθε στιγμή αξίζει να ανθίσει. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε λουλούδια που μιλούν με την καρδιά. Ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα. Δώρα που σκορπούν χαμόγελα και διακοσμήσεις εκδηλώσεων που μεταμορφώνουν κάθε χώρο σε παραμύθι. Αναλαμβάνουμε πλήρως την οργάνωση γάμων, βαπτίσεων και ειδικών περιστάσεων από τον σχεδιασμό μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Με ανθοστολισμούς, διακόσμηση, προσκλητήρια, λαμπάδες, στέφανα και ό,τι άλλο χρειάζεται για να είναι η εκδήλωσή σας πλήρης και προσεγμένη. Θα μας βρείτε στην οδό Κόκαλη 23 ή στην Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410 20 117. Ελάτε να δώσουμε χρώμα και άρωμα στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας. Caponi Flower Shop, εκεί όπου κάθε άνθος έχει τη δική του ιστορία.
14: Θέλεις να ταξιδέψεις μακριά από την καθημερινότητα? Στην Τουρλίδα Μεσολογγίου σε περιμένει ο προορισμός που θα σε κάνει να ξεχάσεις τα πάντα. Food, drinks, activities. Σε ένα τοπίο μοναδικό, στην αγκαλιά της φύσης. Το Τουρλίδα Seaside προσφέρει εμπειρίες που μένουν. Από το πρωί για κολύμπι και καφέ, μεσημέρι για φαγητό δίπλα στο κύμα, μέχρι το βράδυ για κοκτέιλς πάνω στο κύμα. 6944 431 243. Τουρλίδα Seaside. Εκεί που αρχίζει το καλοκαίρι.
15: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 11:30.
2: Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερή. Όταν η γεύση πρέπει να κάνει εντύπωση. Υπέροχες προτάσεις για γενέθλια, γάμους, βαπτίσεις και για κάθε στιγμή που θέλεις το γλυκό να μείνει αξέχαστο. Ποιότητα, φινέτσα και αγάπη για τη ζαχαροπλαστική σε κάθε δημιουργία. Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερή. Αγίου Κωνσταντίνου 8, Αγρίνιο. Πέρασε από το κατάστημα και διάλεξε αυτό που ταιριάζει στη δική σου στιγμή.
3: Μήλος. Αρτοποιία Αλευροποιία. Τα πιο λαχταριστά γευστικά τσουρέκια με υλικά παραγωγής μας. Σας περιμένουμε για αλεύρι, ψωμί, σνακς, γλυκό και καφέ σε 8 σημεία. Φιλίας 34, Τσερτσέτη 18, Λουριώτου 8, Παπαϊωάννου και Παλαμά, Σπύρου Τσικνιά και Ζωοδόχου Πηγής 1, Δασκαλοπούλου και Καλυβίων, Κρυστάλλι και Πόρου και στο 4ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων στον κόμβο της Νεάπολης. Με κυλινδρόμηλο και πετρόμηλο για την παραγωγή αλεύρων εξαιρετικής ποιότητας. Μήλος Αρτοποιεί Αλευροποιία. Ένα σίγουρα στο δρόμο σου.
4: Η ελευθερία έχει δύο τροχούς και ξεκινά από εδώ. Στην αντιπροσωπεία Honda Moto Χειμώνας Άγγελος θα βρεις τις τελευταίες μοτοσυκλέτες, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για την απόλυτη οδηγική εμπειρία. Και όταν έρθει η ώρα για φροντίδα, το εξειδικευμένο σέρβις μας είναι εδώ με ταχύτητα, αξιοπιστία και εγγύηση κατασκευαστή. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Ζήσε τη δύναμη της μοτοσυκλέτας. Θα μας βρεις στη διεύθυνση Αγίου Γεωργίου 27 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410-58606. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Δύο τροχή, μία εμπειρία.
5: Για μυρωδάτο καφέ, για όλων των ειδών τα ροφήματα και όχι μόνο, Original Café. Θα μας βρείτε σε τρία σημεία στο Αγρίνιο. Πλατεία Δημοκρατίας, Σκόπα 25, Δήρου 5. Delivery στο eFood. Γιατί ο καφές πρέπει να είναι original.
6: Και αφού κανονίσαμε για τον καφέ, να τσιμπήσουμε και τίποτα.
7: Οι νοστιμότερες γλυκές και αλμυρές κρέπες. Original Creperie. Δίπλα στο κατάστημα της Πλατείας Δημοκρατίας. Original Creperie. 2641-056-354.
8: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974-22-6075. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
9: Σιαλουμίνσια της. Πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα. Ανθεκτικά, αξιόπιστα, απαραβίαστα. Σιαλουμίνσια της. Ηρών Πολυτεχνείου 73, Αγρίνιο. 26410-46922.
10: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία. Συγκρίνουμε το design. Ελέγχουμε την αντοχή.
11: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντα Σιλίας.
10: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
11: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
10: Νταγιάντα Σιλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
11: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματη λειτουργία σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
10: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
11: Νταγιάντα Σιλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
10: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 6942-47-2720.
11: Νταγιάντα Σιλίας. Η τέλεια λύση.
12: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
13: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
14: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον μπάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
15: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
14: Και κάθε Παρασκευή, Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι αλλιώς.
15: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
14: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
16: Είσαι επαγγελματίας. Είσαι ιδιώτης. Ψάχνεις κάτι υπερσύγχρονο σε κατασκευή, κάτι σε μεταλλικό. Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης.
17: Υπερσύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες, τυροκομεία, μελισσοκομεία, συσκευαστήρια, ψυκτική θάλαμη, αποθήκες ελαίων, καταστήματα, μεταλλικά σπίτια, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και σύμμικτες κατασκευές σούπερ μάρκετ. Ακόμη διαθέτουμε στράντζα και ψαλίδι.
16: Κατασκευές θερμοκηπιακού τύπου με έγκριση, χωρίς οικοδομική άδεια, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
17: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Πλήρη γκάμα διαφόρων τύπων κτιρίων, έτοιμα προς επίδειξη σε άμεσο χρόνο.
16: Η 40χρονη εμπειρία της επιχείρησης έμαθε να σέβεται τους πελάτες και τις αξίες τους σε κάθε πρόκληση.
17: Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνα 6945-73-6091 και 6987-05-9838 και στο metallicakteria.com.
16: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Εμπειρία και γνώση.
18: Διαθέτουμε παντογράφο για όλες τις σκοπές.
19: Οικείων. Είδη οικιακής και επαγγελματικής χρήσης. Με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Οικείων. Σουλίου 49. 26410-25776.
20: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
21: Πώς κοιμήθηκες χθες?
22: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
21: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
22: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
21: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
22: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743 Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
23: Ράδιο Όραμα 101,7 FM στέρεο.
24: Ράδιο Όραμα 101,7. Ό,τι παίζει στην άμμο, παίζει πρώτα εδώ.

0: Ράδιο Όραμα 101,7. Ό,τι παίζει στην άμμο, παίζει πρώτα εδώ.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα, στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Ιστορική στιγμή για την Αιτωλοκανανία, καθώς άρχισαν στο Αγγελόκοστρο Αγρινίου οι πρώτες συστηματικές ανασκαφές στο πλαίσιο της συνεργασίας του Υπουργείου Πολιτισμού με την Κινέζικη Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα και την Εφορία Αρχαιοτήτων Αιτωλοκανανίας και Λευκάδας. Το πενταετές πρόγραμμα 2026-2030 στοχεύει στην ανάδειξη του αρχαιολογικού πλούτου της περιοχής, όπου υπάρχουν ενδείξεις ύπαρξης σημαντικής αρχαίας πόλης, πιθανώς της αρχαίας Κονόπης ή Αρσινόης. Οι έρευνες θα πραγματοποιηθούν σε έκταση περίπου 50 στρεμάτων, με στόχο την αποκάλυψη οικιστικών καταλήπων, δρόμων και ταφικών μνημείων, που αναμένεται να φωτίσουν την ιστορία και τις εμπορικές διαδρομές της αρχαιότητας. Πρόκειται για την πρώτη κοινή ελληνοκινεζική αρχαιολογική αποστολή στην περιοχή, με το ενδιαφέρον για το εγχείρημα να έχει ήδη προσελκύσει και διεθνή προσοχή. Στη σύλληψη ενός 60χρονου άντρα προχώρησαν αστυνομικοί του τμήματος δίωξης ναρκωτικών Αγρινίου έπειτα από έρευνα που πραγματοποίησαν στην οικία του. Στο προαύριο χώρο του σπιτιού εντοπίστηκαν 9 διντρίλια κάναβης σε πλήρη ανάπτυξη, ενώ στο εσωτερικό βρέθηκαν 2 γυάλινα βάζα που περιείχαν 145 γραμμάρια αποξηραμένης ακατέργασης κάναβης. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών που αφορούν καλλιέργεια και διακίνηση, ενώ ο συλληφτής οδηγείται στον εισαγγελέα πρωτοδικών Αγρινίου. Στην Πάτρα βρίσκονται κορυφαία στελέχη του ΟΟΣΑ, καθώς η Δυτική Ελλάδα επιλέχθηκε ως περιφέρεια πιλότος για τη διαμόρφωση της Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής της νέας προγραμματικής περίοδου 2028-2034. Στο πλαίσιο τριήμερων εργασιών, στο επίκεντρο βρίσκονται 5 βασικές προτεραιότητες: η επεγνεκβιομηχάνηση και οι νέες τεχνολογίες, η ενίσχυση της τοπικής αυτοδιοίκησης, η αντιμετώπιση του δημογραφικού και η δημιουργία θέσεων εργασίας, η δίκαιη πράσινη μετάβαση και η θωράκιση των υποδομών απέναντι στην κλιματική κρίση. Σε ανάρτησή του, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης, χαρακτήρισε την επιλογή της περιφέρειας ως αποτέλεσμα της αναπτυξιακής πορείας των τελευταίων ετών, υπογραμμίζοντας ότι με τη συνεργασία του ΟΟΣΑ σχεδιάζεται το μέλλον της περιοχής και της χώρας. Στην ενίσχυση του εργατικού δυναμικού της περιοχής προχωράει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, καθώς με απόφαση του Περιφερειάρχη Νεκτάριου Φαρμάκη εντάχθηκε νέα πράξη στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Δυτική Ελλάδα συνολικού προϋπολογισμού 3,5 εκατομμυρίων ευρώ. Το πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε ανέργους και ιδιαίτερα σε μακροχρόνια ανέργους, παρέχοντας εξατομικευμένη συμβουλευτική επαγγελματική κατάρτιση, πρακτική άσκηση και πιστοποίηση δεξιοτήτων. Οι παρεμβάσεις θα επικεντρωθούν σε τομείς με αυξημένες προοπτικές απασχόλησης, όπως το εμπόριο και το ηλεκτρονικό επιχειρήν, οι ψηφιακές δεξιότητες, η πράσινη οικονομία, ο αγροτοδιατροφικός τομέας και ο τουρισμός, με στόχο την καλύτερη σύνδεση των ωφελούμενων με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Την ανησυχία των οργανώσεων αλλεουργικών φορέων για τις καθυστερήσεις στην καταβολή των προβλεπόμενων χρηματοδοτήσεων και την αβεβαιότητα για τη συνέχιση των προγραμμάτων εργασίας ΟΕΦ 2024-2027 αναδεικνύει με ερώτησή της προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης η βουλευτής Αιτωλοκανανίας του ΠΑΣΟΚ Χριστίνα Σταρακά. Όπως επισημαίνει, περίπου 65 οργανώσεις και 20.000 ελαιοπαραγωγοί βρίσκονται αντιμέτωποι με σοβαρά προβλήματα, καθώς έχουν ήδη υλοποιήσει δράσεις και αναλάβει οικονομικές υποχρεώσεις, χωρίς να υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα για τις πληρωμές. Η βουλευτής υπογραμμίζει ότι η παρατεταμένη εκκρεμότητα προκαλεί προβλήματα ρευστότητας και ζητά από το Υπουργείο συγκεκριμένες απαντήσεις για την καταβολή των χρηματοδοτήσεων και τη συνέχιση των προγραμμάτων. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες για την κατασκευή του δίδυμου καταθλιπτικού αγωγού στο Γρίμποβο και την αναβάθμιση των αντλιοστασίων Γρυμπόβου και Ρέπα στην Αύπακτο, στο πλαίσιο ενός έργου συνολικού προϋπολογισμού 3,5 εκατομμυρίων ευρώ. Το έργο, που υλοποιείται μέσω της ΔΕΙΑ Ναυπακτίας με χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, στοχεύει στην αντιμετώπιση χρόνιων προβλημάτων, υπερχιλήσεων και στη βελτίωση της λειτουργίας του αποχαιρετευτικού δικτύου της πόλης. Μεταξύ άλλων, προβλέπονται η κατασκευή νέου δίδυμου καταθλιπτικού αγωγού έως τη μονάδα βιολογικού καθαρισμού, η ανακατασκευή του αντλιοστασίου στο εργατικό κέντρο και η αναβάθμιση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού στο κεντρικό αντλιοστάσιο του ασυλίου Γρυμπόβου. Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Τρίτης στη συνοικία των Φιλελλήνων στο Μεσολόγγι, όταν κάτοικοι εντόπισαν φίδι μήκους περίπου 2 μέτρων στον εξωτερικό χώρο κατοικίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ερπετό εμφανίστηκε αρχικά στη σκάλα του σπιτιού και στη συνέχεια κατέφυγε στην αποθήκη της οικίας. Στο σημείο κλήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία Μεσολογγίου, άνδρες τις οποίες προχώρησαν στον εντοπισμό και την ασφαλή απομάκρυνσή του από την κατοικημένη περιοχή. Το περιστατικό φέρει εκ νέου στο προσκήνιο τις διαμαρτυρίες κατοίκων για τα ακάθαρτα οικόπεδα μέσα στον αστικό ιστό, καθώς η πυκνή βλάστηση και τα ξερά χόρτα ευνοούν την εμφάνιση αρπετών κοντά σε σπίτια. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ στην Εθνική Οδό Αγρινίου Καρπενησίου στο ύψος της χιλιομετρικής θέσης 2.000 λόγω εργασιών σύνδεσης υπόνομου νεοανεγερόμενης οικοδομής με το υφιστάμενο αποχετευτικό δίκτυο. Σύμφωνα με απόφαση του Ταξιάρχου κ. Παπαγρίβα, από τις 12 Ιουνίου έως τις 10 Ιουλίου 2026 και κατά τις ώρες 7 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακών και Αργιών, η κυκλοφορία θα διεξάγεται εκ περιτροπής με αποκλεισμό του ενός ρεύματος και με περιορισμό στην ταχύτητα των οχημάτων. Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν με ευθύνη της ΔΕΙΑ Αγρινίου αναμένεται να ολοκληρώνονται εντός 2 ημερών, ενώ μετά το πέρας τους θα ακολουθήσει αποκατάσταση του οδοστρώματος και πλήρη παράδοση του δρόμου στην κυκλοφορία. Την εφαρμογή των κυκλοφοριακών μέτρων έχει αναλάβει το Τμήμα Τροχέας Αγρινίου. Ακούσατε το Δελτίο Ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα.
2: Η μέρα θέλει Ράδιο Όραμα. Η νύχτα θέλει Ράδιο Όραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7 όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Πείτε μας, τι ακριβώς συνέβη?
4: Κύριε συνήγορε, κύριε δικαστά, είμαι αθώος! Κάθισα να φάω τη μερίδα μου που με τόση λαχτάρα περίμενα.
3: Από πού την είχατε πάρει?
4: Από το γυροδικείο.
5: Ησυχία στο ακροατήριο, παρακαλώ. Συνεχίστε.
4: Μάλιστα. Και ήρθε η κυρία πάνω από το κεφάλι μου και άρχισε να τσιμπάει πατάτες, μετά πίτα, μετά μου ζήτησε και ένα ολόκληρο σουβλάκι. Άνθρωπος είμαι κι εγώ και της είπα ότι είδα τη στήλω στη μάνα της.
5: Ησυχία! Αθώος ο κατηγορούμενος.
6: Με τέτοιες νοστιμιές, κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί.
7: Γυροδικείο, πίτες, καλαμάκια, μερίδες, σκεπαστές γίγας, μπέργκερ, hot dog.
6: Γυροδικείο, Τερτσέτη 16, έναντι δικαστικού μεγάρου. Τηλέφωνο delivery 26410-49-049.
7: Ανοιχτό από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ.
8: Όλγας Κλίν, συνεργείο καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Olga's Clean. Αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα. 6942-87-0043.
9: Κλείστε για λίγο τα μάτια. Φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908-671-725. Mountain View Ασπρογερακάτα papaki@gmail.com.
10: Σότο Σόπρα ήρθε να σας μαγέψει τώρα καινούριο από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
11: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
10: Φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
11: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
10: Ζουμερά κρεατικά, ψημένα όπως πρέπει.
11: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
10: Στο Σότο Σόπρα το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
11: Και για τους μικρούς μας φίλους δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
10: Σότο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
11: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
10: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641 10 19 81.
12: Ένας επίγειος παράδεισος σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Περιηγηθείτε στον κατάφυτο κήπο και αποδράστε από την καθημερινότητα, απολαμβάνοντας το αγαπημένο σας ρόφημα μέσα στη φύση. Θαυμάστε τον γυάλινο πύργο και γνωρίστε τον μαγικό κόσμο των βοτάνων. Εξερευνήστε τους θεματικούς κήπους. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Ένας προορισμός ψυχικής ανάτασης στο Αηδόνι Γαυρολίμνης, ανάμεσα από Ναύπακτο και Μεσολόγγι. Αναζητήστε μας και στο διαδίκτυο Βοτανικός Κήπος Ζέλιος Γη.
13: Κάποιοι προσπαθούν να προκαλέσουν εντύπωση με διάφορους τρόπους. Εμείς έχουμε μόνο έναν και δεν χρειάζεται να προσπαθήσουμε καν. Το κάνει από μόνη της η δουλειά μας. Matchas Equipment.
14: Η μεγάλη δύναμη στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ολοκληρωμένες λύσεις και προϊόντα για ξενοδοχεία, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, καφέ, σνακ και catering. Matchas Equipment.
13: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε επαγγελματικά ψυγεία, βιτρίνες ψυγεία παρουσίασης και μια τεράστια γκάμα σε ανοξείδωτες κατασκευές κομμένες και ραμμένες πάνω στις δικές σας ανάγκες. Matchas Equipment.
14: Φούρνοι και ψυσταριές, πλυντήρια και παγομηχανές και όλα τα μηχανήματα μαζικής εστίασης, υψηλών αποδόσεων και αισθητικής. Matchas Equipment.
13: Εμπειρία, επαγγελματισμός και τεχνογνωσία που συνδυάζονται σε κάθε μας επίσκεψη στο χώρο σας για να σχεδιάσουμε μαζί, δωρεάν, τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας.
14: Στο Αγρίνιο, με τη μεγαλύτερη υπερέκθεση της Δυτικής Ελλάδας. Με ασυναγώνιστες τιμές και συνεχείς προσφορές. Τηλέφωνο 26410 47100.
13: Στόχος μας, η επιτυχία της επιχείρησής σας.
15: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Έχει χαρακτήρα, σώμα. Σε αφυπνίζει με το άρωμα και τη γεύση του. Για εμάς ο καφές είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand. Καφέ Kappa. Kappa Imports. Με ολοκληρωμένη γκάμα ροφημάτων, συνοδευτικών και εξοπλισμού. Τεχνική υποστήριξη με εξειδικευμένους συνεργάτες στο After Sales Care και σεμινάρια προσωπικού. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα, Καρνανία, Πρέβεζα, Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Kappa. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο, Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 26410 50153. Kappa Imports. Η κουλτούρα του καφέ.
16: Για ένα γάμο παραμυθένιο, για μια βάπτιση ονειρεμένη, για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 47996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές σας.
17: Πεζόγυρος. Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρο και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, Πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να στα φέρουμε εμείς, κάλεσε στο 26410 55261. Άντε και καλή μας όρεξη.

0: μάθαν τότε τα παιδιά με χαρούμενη καρδιά να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα, με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα αγγελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόλφη.
1: Θα με βοηθήσεις με την ανακαίνιση? Έχω ένα σωρό πράγματα να διαλέξω.
2: Ακόμη δεν τελείωσες. Τι έμεινε?
1: Θέλω χαλιά για όλο το σπίτι. Τίποτα δεν έμεινε από το παλιό.
2: Αν μιλάμε για χαλιά, καθόλου μην το σκέφτεσαι. Παιχνιδάκι.
1: Δεν ξέρω πού να ψάξω. Θέλω κάτι καλό.
2: Ξέρω εγώ. Αφού θέλεις να είναι καλό και να σου μείνει, θα πάμε στον Χριστάρα και θα βρούμε το καλύτερο. Χαλιά, πετσέτες, ξενοδοχειακά είδη, μοκέτες, διάδρομοι, πατάκια, ρολά με το μέτρο για κάθε χώρο του σπιτιού σας.
3: Υψηλή ποιότητα στις καλύτερες τιμές με τα πιο ιδιαίτερα σχέδια.
2: Επίσης, λευκά είδη, παπλώματα, σεντόνια, ριχτάρια, πετσέτες.
3: Παπαστράτου 77, έναντι Μαρπέσα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6932 326262 και 6974 675631.
4: Για χαλιά, μόνο στο Χριστάρα. Τα πάντα για ένα ζεστό και φιλόξενο σπίτι.
5: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ? Ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4Oz Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410-59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή Γωνία, Αγρίνιο. 4Oz Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
6: Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Πτυχιούχος προπονητής Α επιπέδου Γιώργος Καψιμάλης. Με κρατική αναγνώριση από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Σε πυγμαχία, kickboxing, MMA, Brazilian Jiu-Jitsu. Τμήματα αρχάριων. Αγωνιστικά, παιδικά και γυναικεία. Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Μιχαλακέα 30 στο Αγρίνιο. 2641-1-04-766 6945-990-326.
7: Απανέμι Beach Coffee Bar.
8: Σε μία από τις ομορφότερες παραλίες στην Αμφιλοχία, με πεντακάθαρα νερά και μοναδική θέα, απολαύστε καφεδάκι στην ξαπλώστρα και μοναδικές γευστικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Δροσερές σαλάτες, ορεκτικά και κυρίως πιάτα που προκαλούν τον ουρανίσκο. Όσο η μέρα περνάει και η διάθεση ανεβαίνει, τα πιο εφάνταστα και δημιουργικά κοκτέιλ και ποτά σε περιμένουν να τα δοκιμάσεις. Απανέμι Beach Coffee Bar. Ιδανική επιλογή για χαλαρωτικές στιγμές, με θέα τα χρώματα του ουρανού στο ηλιοβασίλεμα και δροσερά καλοκαιρινά βράδια κάτω από τα αστέρια. Ο χώρος διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Απανέμι Beach Coffee Bar. Πρώτο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας. Τηλέφωνο 6972 514 107.
9: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
10: Είναι πρωί και το όνειρό μου αργοσβήνει.

0: Πάθος για ραδιόφωνο. Ράδιο όραμα. Πάθος.
1: Ράδιο όραμα.
0: Πάθος. Πάθος.
1: Ράδιο όραμα.
0: Πάθος για ραδιόφωνο.
2: Η ώρα στο ράδιο όραμα είναι 12:30.
3: Γρηγόρης Ερέτης, κόντρα στο σύστημα. Καθημερινά, 1 με 4 το μεσημέρι, στο ράδιο όραμα 101,7.
4: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο! Οπ, έτοιμες και μπριζόλες. Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαριναδα, ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο set barbecue. Electronet, σχέση εμπιστοσύνης.
5: Για το αγρίνιο, Electronet Στασινός. Δημοτσελίου 13. 2641-0-25-165.
6: Επώνυμα γυναικεία ρούχα από Ελληνίδες σχεδιάστριες στο κατάστημα Valerie Clothes στο Μεσολόγγι. Νάντια Ράπτη, Χεμήθεια, Άρπιες, Νίντο Ντιλέντα, Λασέν, Τρίλοτζι, Κοντοβά και άλλες πολλές επώνυμες εταιρείες. Valerie Clothes, Λόρδου Βύρονα 40 στο Μεσολόγγι.

0: Κάντε αγορές και online στο www.valery.gr.
1: Το χωράφι είναι η δουλειά μου.
2: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
1: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
2: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
1: Ό,τι ψάχνεις σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια εκηπευτικών, αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσις Κώστας.
2: Εδώ θα βρεις ακόμη προϊόντα για απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
1: Είτε είστε επαγγελματίας, είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλή του 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-2660.
3: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
4: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξεροσφύρει το κρασάκι, δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστιμύρεις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μυρίζουν ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο, μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρουνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά με ζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρης. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-30-037. Fast Food Μύρης. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι.
5: Στο αυτοκίνητο δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Bulubasis Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Bulubasis Car Workshop. Γίνου 15 Αγρίνιο. 26410-26286. 26410-46746. Bulubasis Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς.
6: Είναι η στιγμή που περιμένεις για να ξεκινήσει η μέρα σου. Η απόλαυση για να συνεχίσεις. Είναι ο καφές σου και δεν τον αλλάζεις με τίποτα. Momento Coffee Sport. Η καλύτερη στιγμή της ημέρας αρχίζει πάντα εδώ. Απόλαυσε τον εκλεκτό εσπρέσο Mrs. Rose ή όποια άλλη γεύση θέλεις. Στον χώρο μας, πακέτο ή με delivery στον δικό σου. Momento Coffee Sport. Πλατεία Kennedy, Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-23433. Η στιγμή που δεν αλλάζεις με τίποτα.
7: Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κουνελάκι. Στο Amourgis Pet Eats στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Amourgis Pet Eats. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, μπολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-51398. Amourgis Pet Eats. Μια βόλτα και τα πήρες όλα.
8: Γιατρέ μου, σώσε με. Έχω τη γιαγιά στο σπίτι μόνιμα κατακεκλημένη. Ο παππούς ίσα ίσα που σηκώνεται. Και η μέση μου χάλια.
9: Και ήρθε σε μένα. Στο Life Care Παπανίκος πρέπει να πας. Εκεί θα βρεις ηλεκτρικό κρεβάτι να αγοράσεις ή να ενοικιάσεις. Τροχύλα τα αμαξίδια όλων των τύπων. Ανυψωτικά τουαλέτας. Πι. Όλα τα βοηθήματα καθημερινής φροντίδας. Όλα τα ορθοπαιδικά είδη. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης και ανατομικά παπούτσια για τη μέση σου.
8: Ναι, αλλά θέλω και πιεσόμετρο, οξύμετρο, θερμόμετρο και πάνες ακράτειας.
9: Είπαμε Life Care Παπανίκος. Εκεί θα βρεις ό,τι θες στις καλύτερες τιμές. Και εγώ εκεί παίρνω τα δικά μου αναλώσιμα για το ιατρείο.
7: Life Care Παπανίκος. Καλυβίων 18 στο Αγρίνιο.
10: Τηλέφωνα 2641 1817 28 και 6936 7652 44.
11: Εκεί θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
12: Σταθερά για τη λιγούρα. Σταθερά για να χορτάσεις. Σταθερά το ραντεβού σου με την απόλαυση. Σκέρτσο.
13: Η σταθερή αξία για τις πιο λαχταριστές κρέπες, τα πιο τέλεια τοστ και τα πιο χορταστικά σάντουιτς.
12: Εσύ επιλέγεις υλικά και εμείς σου φτιάχνουμε τις πιο σκερτσόζικες γεύσεις που εδώ και 20 χρόνια αποτελούν σήμα κατά τεθέν της πόλης.
13: Αλμυροί ή γλυκοί συνδυασμοί από ολόφρεσκες πρώτες ύλες σε χορταίνουν και σε γεμίζουν απόλαυση.
12: Σκέρτσο. Παπαστράτου 59 και Σμύρνης Γωνία στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-52424. Το ραντεβού σου με την οστιμιά έχει σκέρτσο.
14: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith. Δώστε ζωή στα χαλιά σας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Δημήτρης Καρναβής. Δίπλα σας υπεύθυνα και οικονομικά σε οποιαδήποτε εργασία. Επαγγελματικός καθαρισμός με υπερσύγχρονα μηχανήματα σε φλοκάτες, μοκέτες, κυλίμια, χαλιά, μάλινα, κουβέρτες, παπλώματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στεγασμένες απλώστρες, δωρεάν φύλαξη, εντελώς δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ανοιχτά και τη χειμερινή περίοδο. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στο κάτω Κεράσοβο Μακρινίας. 2635-091-345. 6974-897-687. Υπεύθυνος Δημήτρης Καρναβής.
15: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
16: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
17: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
16: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
17: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
16: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
17: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
16: Πακέτα διακοπών.
17: Κρουαζιέρες.
16: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
17: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
16: Τηλέφωνο 26410-58314.
17: Και στο trichonidatravel.gr.
16: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
18: Πώς κοιμήθηκες χθες?
19: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
18: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
20: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
18: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
20: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com. 2641-051-544. 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα. Και στο Δήμο Αμφιλοχίας η θάλασσα έχει πολλά πρόσωπα. Το γραφικό Μενίδη, οι παραλίες της Αμφιλοχίας δίπλα στο κύμα. Και το όμορφο Σπάρτο, ήρεμες βουτιές, μοναδικά ηλιοβασιλέματα, γνήσια φιλοξενία και η μαγεία του Αμβρακικού σε κάθε στιγμή. Αυτό το καλοκαίρι ανακαλύψτε τις παραλίες του Δήμου Αμφιλοχίας, εκεί που κάθε βουτιά γίνεται ανάμνηση. Δήμος Αμφιλοχίας. Ζήστε το καλοκαίρι.
21: Ραδιόραμα 101,7 FM Stereo.

0: Πάθος
1: για ραδιόφωνο.
0: Ράδιο Όραμα.
1: Πάθος.
2: Ράδιο Όραμα.
0: Πάθος.
1: Πάθος.
2: Ράδιο Όραμα.
0: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Η ώρα στο Ράδιο Όραμα είναι μία.
4: Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το Ράδιο Όραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ράδιο Όραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ράδιο Όραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας. Υπάρχουν μαγαζιά που δουλεύουν με φροντίδα και φαίνεται. Στην Αστροβελονιά αναλαμβάνουμε στένεμα, κόντεμα, φερμουάρ, επιδιορθώσεις και μεταποιήσεις σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα. Και παράλληλα, ραφή και προσαρμογές σε κουρτίνες και υφάσματα. Και αν ψάχνεις κάτι ξεχωριστό, θα βρεις και όμορφες ιδέες δώρων. Αστροβελονιά, Σουλίου 24, Αγρίνιο, 2641304-0418.
5: Αχ, οι μικροί μας αθλητές. Τη μία θέλουν χόκι και ξεφασκία, την άλλη ενόργανη και χορούς. Τη μία μπάντμιντον και βόλεϊ, την άλλη μπέιζμπολ και αναρρίχηση.
6: Και γιατί να μην τα δοκιμάσουν όλα με μία και μόνο συνδρομή?
7: Αθλητική προπαιδεία από τους μικρούς αθλητές.
5: Εδώ τα παιδιά 5 έως 8 ετών γνωρίζουν πολλά ομαδικά και ατομικά αθλήματα και ζουν τον αθλητισμό στα καλύτερά του.
7: Μικροί αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο.
5: Τηλέφωνο 26410-57-778.
7: Εδώ θα βρείτε επίσης το ΚΘΑΠ Go Kid, καθώς και αθλητικές υπηρεσίες για όλες τις ηλικίες.
8: Καλά, τι όμορφη βεράντα.
9: Επένδυση πέτρας, φιλενάδα, από το Σωτηρακόπουλο.
8: Το μπαλκόνι έδειξε και αυτό.
9: Τουβλάκι από το Σωτηρακόπουλο.
8: Και είσοδος υπέροχη.
9: Πάνελ πέτρας. Πήγα στο Σωτηρακόπουλο και βρήκα πάνω από 60 δείγματα και σχέδια στις καλύτερες τιμές. Το πληρώνεις μία φορά, έχεις όμορφο σπίτι και δεν ξαναβάφεις ποτέ.
8: Και το μπάρμπεκιου.
9: Και αυτό από το Σωτηρακόπουλο.
10: Σωτηρακόπουλος. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πέτρα εξωτερικού και εσωτερικού χώρου.
9: Παραδοσιακό μπάρμπεκιου και ψισταριές υγραερίου.
10: Σωτηρακόπουλος, Μακρύ 20, Αγρίνιο.
9: Τηλέφωνο 26410-27-940.
11: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
12: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
11: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον πάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
10: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar, πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
11: Και κάθε Παρασκευή Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι αλλιώς.
10: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
11: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
13: Για φωτιά, καλείτε το 199. Για να προλάβετε τη φωτιά, καλείτε τον Μάτσα. Πυροσβεστήρες, πυροσβεστικά είδη, μελέτες πυρασφάλειας, εγκατάσταση πυρανύχνευσης και πυρόσβεσης και αναγωμώσεις πυροσβεστήρων με την υπευθυνότητα ενός μεγάλου ονόματος. Παύλος Μάτσας, με προτάσεις ειδικά για κάθε χώρο. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση στις πιο συμφέρουσες τιμές. Παύλος Μάτσας, γιατί εμείς προλαβαίνουμε τα πάντα για σας.
14: Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47100.
15: Από το 1982, το όνομά μας είναι συνώνυμο της θάλασσας. Boat Center Γούναρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος εξολέμβιων Yamaha.
16: Βρες τους κορυφαίους εξολέμβιους κινητήρες Yamaha με 5 χρόνια εγγύηση, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγυημένο εξουσιοδοτημένο σέρβις και γνήσια ανταλλακτικά.
15: Στη ξηρά ή στη θάλασσα είμαστε δίπλα σου. Και με online shop για άμεση εξυπηρέτηση όπου και αν βρίσκεσαι.
1: Sport Center Γούναρης. Περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στις μηχανές θάλασσας. Επισκέψου μας στο Αγρίνιο, στην οδό Βάλτου 20 ή στο outboard.gr.
2: Μήλος, αρτοποιή αλευροποιία. Τα πιο λαχταριστά γευστικά τσουρέκια με υλικά παραγωγής μας. Σας περιμένουμε για αλεύρι, ψωμί, σνακς, γλυκό και καφέ σε 8 σημεία. Φιλίας 34, Τσερτσέτη 18, Λουριώτου 8, Παπαϊωάννου και Παλαμά, Σπύρου Τσικνιά και Ζωοδόχου Πηγής 1, Δασκαλοπούλου και Καλυβίων, Κρυστάλλι και Πόρου και στο 4ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων στον κόμβο της Νεάπολης. Με κυλινδρόμηλο και πετρόμηλο για την παραγωγή αλεύρων εξαιρετικής ποιότητας. Μήλος αρτοποιεί αλευροποιία. Ένα σίγουρα στο δρόμο σου.
17: Οι αγρότες αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα με τα γεωργικά τους μηχανήματα. Χρειάζονται κάποιον που να τους υποστηρίζει σωστά και να είναι συνεχώς στο πλευρό τους. Σήμερα υπάρχει το υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Αναλαμβάνει όλα τα γεωργικά μηχανήματα. Σέρβις, επισκευή, ανταλλακτικά, άψογη εξυπηρέτηση, φιλικές τιμές. Εμπιστευτείτε την πείρα μας, τον σύγχρονο εξοπλισμό μας και την εγγυημένη εργασία μας. Υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Πάντα δίπλα στον Έλληνα αγρότη με τις χαμηλότερες τιμές. Στο 3ο χιλιόμετρο Ετωλικού Νεοχωρίου. Τηλέφωνο 26 320 22 558. Ακόμη αναλαμβάνουμε και την κατασκευή παντός τύπου γεωργικού μηχανήματος.
18: Στον κόσμο του Παπαγαλίνο, κάθε παιδί είναι ένας μικρός θησαυρός. Εδώ, κάθε ρούχο είναι επιλεγμένο με αγάπη και προσοχή. Μοντέρνα σετ για τους μικρούς μας φίλους σε απίστευτα σχέδια και χρώματα. Άνεση και στυλ σε άλλο επίπεδο. Επίσης, εδώ θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε τη βάφτιση του παιδιού σας μια μαγευτική εμπειρία. Ρούχα, αξεσουάρ και βαπτιστικά πακέτα για όλες τις ανάγκες. Η ποικιλία μας θα σας εκπλήξει. Παπαγαλίνο, γιατί κάθε παιδί αξίζει το καλύτερο. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 0 59 168.
19: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 0 55 140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
20: Οικογένεια Αλεξάκη. Σας καλωσορίζουμε σε ένα γευστικό ταξίδι με γαλακτοκομικά προϊόντα, όπου η παράδοση συναντά την τεχνογνωσία. Οικογένεια Αλεξάκη. Πέμπτη γενιά. Πρόβια φέτα. Ανθότυρο. Τσαλαφούτι. Γιαούρτι. Όλα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι. Με αγνό γάλα από τα δικά μας πρόβατα. Θα μας βρείτε στην πλατεία Χατζοπούλου. Η παραγωγή γίνεται στη Γουριό της Αξιρομέρου. 2641-14-1364. alexakisfamily.gr. Και μην ξεχνάτε το καταπληκτικό γευστικό παγωτό που φτιάχνουμε για εσάς με δικό μας αγνό γάλα. Οικογένεια Αλεξάκη. Από τη φάρμα στην πόρτα σας.
21: Οικογένεια, προσοχή! Δεν περπατάμε πάνω στο χαλί με τα παπούτσια. Προσέχουμε πού πατάμε.
22: Μήπως να πετάμε τότε.
21: Γιώργο! Επίσης, προσέχουμε τα παπούτσια μας να μην τα λερώνουμε. Προσέχουμε τους καναπέδες και γενικά προσέχουμε τα πάντα.
23: Μαμά, μήπως εμείς να πάμε σε άλλο σπίτι.
24: Επειδή το σπίτι μας θέλουμε να το ζούμε χωρίς άγχος, so clean.
25: Καθαρισμός ενδυμάτων, δερμάτινων ειδών, ειδών σπιτιού και επαγγελματικών χώρων.
24: Λάμψη και φρεσκάδα στα υποδήματα και στα χαλιά σας.
25: Ακόμα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών και στρωμάτων.
24: Με δωρεάν παραλαβή και παράδοση.
25: Καθαριστήρια So Clean.
24: Στο Αγρίνιο, με δύο καταστήματα. Ηρών Πολυτεχνείου 15
25: και Πλατεία 3 Φανάρια.
24: Και στο www.soclean.gr.
23: Είδες, μαμά! Έχει σύμμαχο το So Clean. Δεν χρειάζεται να προσέχουμε εμείς.
26: Άσε,
0: Κάνουμε ανακαίνιση στο σπίτι και ψάχνω να βρω χρώματα, πόμολα, κουρτινόξυλα, στόρια και άλλα πολλά.
8: Θα πας στον Μπιστιόλα. Εκεί θα τα βρεις όλα. Στον Μπιστιόλα. Πήγαμε τις προάλλες και βρήκαμε ό,τι πόρτα φυσαρμόνικα θέλαμε. Σε χρώματα ξύλου που δεν έβρισκα πουθενά. Αλλάξαμε τις μπαταρίες στο μπάνιο και τρελαθήκαμε με την επένδυση στο τζάκι. Επίσης, διαλέξαμε υπέροχα οικολογικά χρώματα της Kraft για το δωμάτιο των παιδιών. Πλήρης ανακαίνιση, σου λέω. Και από τιμές, οι καλύτερες. Σε όλα.
20: Πιστιόλας Βασίλης. Δασκαλοπούλου 31. 26 410 29 932. Και καλά και φθηνά.
3: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26 350 51 548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
19: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
4: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Dayandas Ilias.
19: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
4: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
19: Dayandas Ilias. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
4: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματη λειτουργία σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
19: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
4: Dayandas Ilias και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
19: Τηλέφωνα 26 41 0 22 990 και 69 42 47 27 20.
4: Dayandas Ilias. Η τέλεια λύση.
19: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
5: Δεν υπάρχει κάποιο σκάνδαλο, ΠΚΕΠΕ, σας έλεγαν. Και κάποιοι τα πιστεύανε. Ο Λαζαρίδης το έλεγε. Εδώ πέρα φτάσαμε σε σημείο να υποστηρίζετε είτε το Δημητριάδη είτε το Μαρινάκι, να έχετε διαλέξει ακόμα και εκεί στρατόπεδο. Οι μισοί λέγανε ο Μαρινάκης έχει δίκιο, οι άλλοι μισοί λέγανε ο Δημητριάδης έχει δίκιο. Και έβγαινα εγώ και έλεγα για μένα δεν έχει κανένας από τους δύο δίκιο. Και δεν είμαι με κανέναν. Και με βρίζατε επειδή ήμουν ουδέτερος. Και λέγατε τις τρέλες σας για ακόμα μια φορά. Χωρίς να σέβεστε τίποτα και κανέναν. Γιατί θέλω ότι φλείτε. Εκεί, σε αυτό το σημείο έχω φτάσει. Στο ότι πιστεύω ότι θέλω ότι φλείτε. Ή δεν είστε ικανοί να ξεχωρίσετε ποιους έχετε απέναντί σας. Υπάρχει διαφθορά. Συγκεκριμένα κανάλια δεν αναδεικνύουν τη διαφθορά. Δεν είδατε τώρα, ας πούμε, με το Γενικό Γραμματέα Περιβάλλοντος. Δεν είδατε με την πολεοδομία. Δεν είδατε με όλα αυτά. Τι συνέβη, γιατί τα κανάλια δεν το παίξαν ενεργά. Γιατί. Για ποιο λόγο. Για τη Διευθύντρια Εφορίας Χαλκίδας. Γιατί δεν το παίξαν το θέμα ενεργά. Γιατί δεν μιλάνε για τα πλοκάμια του κυκλώματος που φτάνουν έως το Υπουργείο Πολιτισμού. Γιατί δεν μιλάνε για την επιθεώρηση εργασίας, για την Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Γιατί. Για τη δημόσια διοίκηση. Τι έκανε ο Μητσοτάκης με το που ανέλαβε πρωθυπουργός. Ψάξτε να βρείτε. Το πρώτο πράγμα που έκανε ο Μητσοτάκης το 2019. Βήμα-βήμα και σταδιακά εξόντωσε τον έλεγχο. Και επειδή αναφέρθηκα στο σκάνδαλο το ΠΚΕΠΕ, θα ξεκινήσω από εκεί. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν ήρθε και είπε κάποια πράγματα. Δεν ξυλώσανε μέσα σε μια νύχτα 13 υπουργούς που ήταν στη δικογραφία και δεν άνοιξε ρουθούνι μέσα μια νύχτα ρε. Ξύλωσε 13 υπουργούς, Βαρτζόπουλους και πάει λέγοντας, Βαρτζόπουλους και πάει λέγοντας, τους ξύλωσε μέσα μια νύχτα επειδή είναι στη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ και δεν άνοιξε ρουθούνι, δεν έπεσε η κυβέρνηση. 13 υπουργοί σε δικογραφία και δεν έπεσε η κυβέρνηση. Και βλέπεις σε άλλες χώρες αποδέχονται να πούμε μια δωροδοκία και πέφτει η κυβέρνηση και πάνε φυλακή. Και εδώ πέρα δεν υπάρχει, θεωρώ, άνθρωπος ο οποίος να μην έχει δεχθεί δωροδοκία. Έτσι πιστεύω. Και κυκλοφορούν όλοι ελεύθεροι. Η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Αστυνομίας που μιλάει για εγκληματική οργάνωση για το κύκλωμα πολεοδομιών Αττικής πρέπει να μας απαντήσει. Σε αυτή την εγκληματική οργάνωση είναι μέσα και κάποια πρόσωπα από το Υπουργείο Πολιτισμού, είναι μέσα και κάποια πρόσωπα της Νέας Δημοκρατίας, γιατί είδα ότι παραιτήθηκαν 2 γενικοί γραμματείς. 2, όχι ένας, 2. Για ποιο λόγο? Ποια είναι η κυρία Ναυσικά Χατζηδάκη, η οποία είναι κατηγορούμενη, η οποία ήταν στο Υπουργείο Πολιτισμού, κατηγορούμενη για την υπόθεση του κυκλώματος της πολεοδομίας? Αρχιτέκτον μηχανικός Ναυσικά Χατζηδάκη, η οποία υπηρετεί στο Υπουργείο Πολιτισμού και συμμετέχει ως μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων. Ήτανε και εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο. Ποια είναι αυτή η Ναυσικά Χατζηδάκη, η οποία κατά το παρελθόν ήταν και στο Δήμο Αμαρουσίου, που είχε συνεργαστεί με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού, τον Γεώργιο Διδασκάλου, κατά την περίοδο που εκείνος ασκούσε καθήκοντα Γενικού Γραμματέα στη Δημοτική Αρχή του Γιώργου Πατούλη. Του Γιώργου Πατούλη! Και μετά από τον Γιώργο Πατούλη βρέθηκε στο Υπουργείο Πολιτισμού και ανέλαβε τα καθήκοντα σε συγκεκριμένες υπηρεσίες που σχετίζονται με διάφορα περίεργα πράγματα. Βλέπεις ότι σε κάποιες ταινίες υπάρχει ένας πίνακας. Είναι αυτός ο πίνακας γιατί μιλάει για εγκληματική οργάνωση η Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Το εσωτερικών υποθέσεων μιλάει για εγκληματική οργάνωση, συγγνώμη. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας δεν ξέρω τι κάνει, μπορεί να πετάει χαρταετό. Βλέπετε σε κάποιες ταινίες όπου η αστυνομία έχει έναν πίνακα και πάνω σε αυτό τον πίνακα κολλάει κάποια πρόσωπα. Βάζει για παράδειγμα ότι στην ιεραρχία πρώτος είναι αυτός. Μετά τραβάει ένα κορδονάκι κόκκινο και πιο κάτω βάζει μια άλλη φωτογραφία. Και λέει αυτός είναι ο δεύτερος στην ιεραρχία. Μετά πιο κάτω τραβάει με μπλε κορδονάκι και λέει αυτός ήταν συνεργάτης, εκείνος είναι πληροφοριοδότης. Και έτσι χτίζουν σε ένα πίνακα την εγκληματική οργάνωση, το πώς είναι στημένη, ποια είναι η ιεραρχία, ποιος είναι ο εγκέφαλος, ποιος είναι ο πρόεδρος, ποιος είναι ο αντιπρόεδρος και πάει λέγοντας. Εδώ πέρα στην Ελλάδα υπάρχει αυτός ο πίνακας, ο γαργαλημένος αυτός πίνακας υπάρχει. Να βάλουμε πάνω-πάνω μια φωτογραφία, λέω εγώ τώρα, ενός προσώπου. Το κακόψυχο αφεντικό να βάλουμε πάνω-πάνω. Μαζί με το κακόψυχο αφεντικό να βάλουμε και άλλα 2-3 πρόσωπα που είναι εγκέφαλοι της εγκληματικής οργάνωσης. Ζω για τη στιγμή που θα δω έναν πίνακα εγκληματολογικό που θα έχει πρόσωπα της εγκληματικής οργάνωσης της σημερινής εξουσίας της Ελλάδας. Να βάλουμε, ξέρω εγώ, πρώτο-πρώτο πάνω στην ιεραρχία της εγκληματικής οργάνωσης, λέω εγώ τώρα, κάποιον εφοπλιστή ή κάποιον πολιτικό ή κάποιον άνθρωπο ο οποίος είναι του υπόκοσμου. και από κάτω να έχουμε τους πληροφοριοδότες, τους υπαλλήλους, την προστασία. Ποιοι εμπλέκονται στην πολεοδομία, ποιοι στην εφορία, ποιοι στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, ποιοι στην ΑΔΕ. Ποιος εμπλέκεται από τη δικαστική εξουσία, ποιος εμπλέκεται μέσα από το ελληνικό κοινοβούλιο. Ποιοι εμπλέκονται από το σώμα της ελληνικής αστυνομίας. Να βάλουμε τους ρουφιάνους, να βάλουμε ποιοι εμπλέκονται από τις ένοπλες δυνάμεις. Και κάπως έτσι να χτιστεί ένας τέλειος πίνακας για να μπορεί να κοινοποιηθεί και να ξέρει και ο ελληνικός λαός πώς λειτουργούν όλοι αυτοί.

Τέλειο δεν θα ήτανε? Τέλειο. Ναι, να βάλει μέσα ποιοι είναι παιδοβιαστές, ποιοι είναι βιαστές, ποιοι παρενοχλούν σεξουαλικά, ποιοι ανήκουν στην ΕΕ, ποιοι δεν ανήκουν στην ΕΕ. Ποιοι είναι στη μία θέση, ποιοι είναι στην άλλη θέση. Να βάλουν μέσα και τους παπάδες. Να τους βάλουν όλους μέσα σε αυτό τον πίνακα. Να δούμε τι γίνεται και τι δεν γίνεται. Τέλειο. Τέλειο, τέλειο, τέλειο, τέλειο, τέλειο. Τέλειο. Τι μου στέλνουν εδώ πάλι? Μου στέλνει τώρα ο άλλος. Με σταμάτησαν, λέει, προχθές σε μπλόκο και μου πήρανε το δίπλωμα. Με σταμάτησαν πάλι σήμερα το πρωί και μου ξαναζήτησαν, λέει, το δίπλωμα. Ρε, πόσα διπλώματα νομίζουν ότι έχω? Τώρα τους παίρνεις τα σοβαρά αυτούς τους άνθρωπους? Τι να τον πεις τώρα αυτό? Τι να τον πεις? Δεύτερη ώρα θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Αγραφιώτη για να μπορέσουμε να συζητήσουμε για όλα αυτά που συμβαίνουν με τους εγκληματίες, για όλα αυτά που συμβαίνουν στο Belfast, σε άλλες χώρες με τους παράνομους μετανάστες και γενικά στην Ελλάδα με βιαστές, με ανθρώπους που εμπλέκονται και δεν εμπλέκονται, με ανθρώπους που δεν σέβονται και με άλλους που δεν αποδέχονται. Τρίτη ώρα θα είναι μαζί μας ο δικηγόρος ο Θωμάς ο Καλοκύρης να μιλήσουμε για αποφάσεις που βγήκανε και για το πώς διαχειρίζονται την κατάσταση, για να είστε πλήρως ενημερωμένοι για όλα. Ποιες είναι, λέει, οι εξουσίες? Οι εξουσίες, ρε φίλε, αφού το εξηγήσαμε, είναι τρεις οι εξουσίες: νομοθετική εξουσία, εκτελεστική εξουσία και δικαστική εξουσία. Εντάξει, υπάρχουν τρεις εξουσίες. Η νομοθετική εξουσία, η οποία θεσπίζει τους νόμους και ασκείται κυρίως από τη Βουλή, είναι δηλαδή αυτοί που φέρνουν τους νόμους και που περνάνε τους νόμους. Η εκτελεστική εξουσία, η οποία πρέπει να εφαρμόζει τους νόμους και να διοικεί το κράτος, που ασκείται πάλι από την κυβέρνηση και τη δημόσια διοίκηση. Και η δικαστική εξουσία, η οποία ερμηνεύει τους νόμους και απονέμει δικαιοσύνη. Και αυτή ασκείται η εξουσία από τα δικαστήρια. Αυτές οι τρεις εξουσίες υπάρχουν. Υπάρχει και μια τέταρτη εξουσία των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Και φυσικά υπάρχουν μετά και ξέμπαρκες, που είναι αυτοί που είναι με τη θρησκεία, αυτοί που είναι με τις στοές, αυτοί που είναι με τα υπόγεια, αυτοί που είναι με τον πρώτο όροφο και τον δεύτερο και τον τρίτο. Γιατί πλέον έχει γίνει μόδα. Οι στοές είναι και στον πρώτο και στον τρίτο και στον τέταρτο όροφο και στον πέμπτο. Έτσι δεν είναι? Κάποιοι εφοπλιστές εκεί πέρα έξω πρέπει να μας απαντήσουν. Γιατί μαθαίνω ότι μαζεύονται εδώ στη Βενιζέλου. Μαθαίνω εδώ στη Θεσσαλονίκη ότι μαζεύονται στη Βενιζέλου σε κάτι γραφεία που είναι τέρμα πάνω στην ταράτσα. Τι κάνετε, φοράτε στολές και παίζετε να πούμε πινκ πονγκ? Τι κάνετε? Πω πω, βίλα αρρώστια. Να φοράς στολή και να κάθεσαι με μάσκα μέσα σε μια αίθουσα, κάτι τέτοια μαθαίνω. Και είναι, λέει, εξουσιαστές, λέει, διάφοροι, είναι μέσα και αξιωματικοί, είναι και πολιτικοί και μιλάνε μεταξύ τους. Ρε, μεγάλοι άνθρωποι είστε, τι καρακιοζηλίκια είναι αυτά? Μεγάλοι άνθρωποι είστε, τι καρακιοζηλίκια είναι αυτά? Στολές και μάσκες και μασονικές στοές και κάτι τρέλες. Ρε, άντε σοβαρευτείτε, πηγαίνετε πιείτε καμιά μπύρα να πούμε κανένα καφέ. Τρέλα. Λοιπόν, υπάρχουν σανοφάγοι οι οποίοι δεν σταματάνε να μασουλάνε. Δεν σταματάνε. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν να καταλάβουν τι λέει ο πατριωτικός χώρος. Ο πατριωτικός χώρος, χωρίς κόμματα και χρώματα, λέει κάτι συγκεκριμένο. Διότι υπάρχουν πάρα πολλοί πατριώτες εκεί πέρα έξω, οι οποίοι για χρόνια μιλάνε για αυτά όλα που συμβαίνουν σήμερα. Όταν βγαίναμε και φωνάζαμε και λέγαμε ότι έρχονται παράνομοι άνθρωποι, παράνομοι μετανάστες, συγγνώμη, στην Ελλάδα, που δεν έχουν χαρτιά, δεν έχουν τίποτα, κάρτα υγείας, τίποτα, τίποτα, σαν φαντάσματα λειτουργούν στη χώρα. Και το ότι αυτοί οι άνθρωποι μπορεί στη χώρα τους να έχουν μεγαλώσει με διαφορετικό τρόπο, μπορεί στη χώρα τους να βλέπανε στα πεζοδρόμια καθημερινά ανθρώπους νεκρούς, είτε από την πείνα, είτε από μια αντιπαράθεση που υπήρχε. Όταν λέμε ότι στο δικό τους πολιτισμό, από τη Μέση Ανατολή για παράδειγμα, επιτρέπεται να παντρεύεται κάποιος
γυναίκες μικρότερης ηλικίας, ανήλικα παιδιά και, και ξέρετε τώρα, ξέρετε, μην τα λέω τώρα στο ραδιόφωνο ακούει κανένα παιδί. Ότι αυτοί οι άνθρωποι εξηγούσαμε τόσα χρόνια δεν μπορούν να αποδεχθούν το ότι εμείς λειτουργούμε διαφορετικά. Αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να αποδεχθούν το ότι εδώ στην Ελλάδα δεν μπορούν να έχουν σχέση με μία ανήλικη. Και δεν σέβονται τους δικούς μας κανόνες γιατί, γιατί λένε ότι επάνω απ' όλα ας πούμε είναι οι νόμοι του Κορανιού. Πάνω από κάθε κράτος. Το ακούσαμε και αυτό στην Αγγλία. Και αυτό συνέβη τώρα εκεί και στο Belfast. Αυτούς τους ανθρώπους πρέπει να καταλάβετε ότι πρέπει κάπως, αν δεν σέβονται, να τους απομονώσουμε. Πρέπει κάπως να τους εξηγήσουμε ότι εδώ πέρα είναι Ελλάδα και εδώ πέρα ή θα σέβεσαι τους υπόλοιπους ή θα φεύγεις.

0: σωλήνα της Νέας Δημοκρατίας, παιδάκι, του κομματικού σωλήνα της Νέας Δημοκρατίας είναι η Αφροδίτη. Το 2019 ήταν υποψήφια με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν πά να μιλάει σε τυροπιτάδικα με τα ψυγεία, με τα παγωτά από πίσω και τις καφετιέρες και να λέει ότι στο Ευρωκοινοβούλιο ανέφερε τους γύφτους. Αυτά έλεγε. Πήγε σε ένα τυροπιτάδικο και μιλούσε, να πούμε, εκεί πέρα στους ανθρώπους που πήγανε να πιούνε καφέ και τους έλεγε: εγώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μίλησα για τους γύφτους. Και τι δεν θα σε κάνουμε δηλαδή τώρα. Και την έβλεπε ο παππούς από κάτω και με τα ψίχουλα στα μουσια και πάνω στο πουκάμισό του. Πόρε, λέει, μίλησε για τους γύφτους στην Ευρώπη. Τρομερό. Ξέρει να λαϊκίζει. Ξέρει να λαϊκίζει και η κάμερα δεν τραβούσε και πιο κάτω. Γιατί πιο κάτω γινότανε της Λουκανόπιτας. Γινότανε της Πανακόπιτας γινότανε. Τι κοιμάδες, τι μπουγάτσες, τι κρέμες, τι τυριά, τι θέλεις ρε. Θέλεις ελιά, θέλεις ντομάτα, θέλεις κουλούρι Φιλαδέλφια. Τι θέλεις. Τι θέλεις. Καφεδάκι διπλό, σκέτο, γλυκό, κρύο, ζεστό, τι θες. Σοκολάτα, ό,τι θες είχε το μαγαζί. Αναψυκτικά, κρύα σάντουιτς. Ναι, ναι, Αφροδίτη, εσύ μίλα. Απλά εξηγώ λίγο στον πελάτη τι έχει το μαγαζί. Ναι, πες μας, για τους γύφτους είπες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ναι. Τι άλλο έχουμε. Έχουμε φυσικό χυμό, έχουμε ψωμιά, σε φούρνο, ναι. Όχι, δεν είναι φούρνος, είμαστε τυροπιτάδικο. Και από δίπλα η Λατινοπούλου να λέει ότι εγώ στο Ευρωκοινοβούλιο μιλούσα για τους Ρωμά. Τι είναι αυτές, ρε, οι αηδίες. Τι εικόνα είναι αυτή. Είναι δυνατόν. Μου έχει κάνει και ασφαλιστικά μέτρα η Λατινοπούλου. Δεν μπορούμε να την κατακρίνουμε. Η Λατινοπούλου αποδέχεται μόνο να της λέμε ότι είναι καλή. Άμα ασκείς κριτική στον τρόπο που μιλάει και στο τι κάνει, θα σου κάνει ασφαλιστικά μέτρα. Θα σε κυνηγήσει. Λοιπόν, λαϊκίζει. Αυτά που λέει δεν τα πιστεύει πραγματικά, αλλά ξέρει ότι αυτός ο χώρος και οι άνθρωποι αυτοί που ακούνε αυτά τα πράγματα πείθονται πιο εύκολα. Γιατί αύριο να σας πάρω εγώ έναν που δεν το ξέρετε και να τον πω βγες και ξεκίνα και μίλα κάθε μέρα για τους παράνομους μετανάστες και ξεκίνα και μίλα κάθε μέρα για τους γύφτους και ξεκίνα και μίλα κάθε μέρα για αυτά που θέλουν να ακούσουνε, θα λέτε ωρε φίλε μπράβο, καλά τα λέει ο άνθρωπος, ο Θεός είναι. Ναι, αλλά αγκαλιά με το Μητσοτάκι δεν.
1: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
2: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 1:30.
3: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, Πλησίων Πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
4: Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι. Πρωτοπόροι στην προσχολική αγωγή από το 1986, καθοδηγούν τα παιδιά στα πρώτα τους βήματα με σεβασμό, γνώση, εμπειρία και αγάπη. Ο βρεφονηπιακός σταθμός που πάει στεγάζεται σε ιδιόκτητα κτίρια έκτασης 2.500 τετραγωνικών μέτρων, κατασκευασμένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής. Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον με ασφαλή παιδική χαρά σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ. Παρέχεται ευέλικτο παιδαγωγικό πρόγραμμα, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, μεσογειακή διατροφή, μεταφορά με σύγχρονο και ασφαλές σχολικό λεωφορείο, συμβουλευτική αποκοινωνική λειτουργώ με ειδίκευση στην ειδική αγωγή. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ από το 2008 με δωρεάν φιλοξενία και συνεχίζουμε. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Αγρινίου Καρπενησίου, θέση Κοκκινοπύλια. Τηλέφωνο 2641 044 547. Υπεύθυνες Χαλιμούρδα Χριστίνα, Μπαλωμένου Ηρώ. Ελάτε μαζί να δομήσουμε σήμερα ευτυχισμένα παιδιά, αύριο καταξιωμένους ενήλικες.
5: Καλοκαίρι σημαίνει διακοπές δίπλα στη θάλασσα. Σημαίνει όμορφες στιγμές με άνεση και ανεμελιά.
6: Το καλοκαίρι το ζούμε στο Beach Bar Restaurant Καβούρι.
5: Σε ένα πλήρως ανακαινισμένο συγκρότημα μέσα σε ένα ιδηλιακό τοπίο. Σας περιμένουν πολλές εκπλήξεις. Υπερσύγχρονα διαμερίσματα. Beach Volley. Ξαπλώστρες στη δροσιά των δέντρων.
6: Ποιοτικό φαγητό.

0: καφέ, σνακ. Όλα αυτά πάνω στην πανέμορφη παραλία της Καβουρότρυπας. Beach Bar Restaurant Καβούρι.
1: Για ατελείωτες βουτιές.
0: 6976 79 80 23.
2: Αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και φθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
3: Πώς κοιμήθηκες χθες?
4: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
3: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
0: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
3: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
0: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
5: Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Ντίμις. Σπορτ και casual συνολάκια για άνεση και στυλ. Αλλά και κοστούμια που κλέμουν τις εντυπώσεις. Σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο? Καταπληκτικές τιμές. Ντίμις. Παπαστράτου 45. 6941 468 373. Ντίμις. Για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες.
6: Ένα τέλειο χρώμα μαλλιών. Ένα λαμπερό πρόσωπο. Μια εντυπωσιακή τεχνοτροπία στα νύχια. Όλα από τα beauty spots που λατρεύουμε. Όζα Cosmetics. Έχουν ό,τι χρειάζεσαι για να λάμπεις κάθε μέρα. Προϊόντα μακιγιάζ Golden Rose, MD Professionnel, βαφές μαλλιών, προϊόντα hair styling και περιποίησης προσώπου, καθώς και μεγάλη ποικιλία αρωμάτων. Θεραπείες μαλλιών και υπέροχα σετ δώρου. Ακόμη, επιλεγμένη κωδική από Natura Siberica, ολοκληρωμένη σειρά από την εταιρεία ανάπλασης και exclusive συλλογή σε επαγγελματικά ημιμόνιμα βερνίκια, Oza Gel Polish. Oza Cosmetics. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος χονδρικής πώλησης Golden Rose. Με 5 καταστήματα. Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 33, Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 64, Άρτα, Σκουφά 120, Αθήνα, Λεωφόρος Καματερού 2 με 4, Αγρίνιο, Μπαϊμπά 17. Τώρα και με δεύτερο κατάστημα για ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, Χαριλάου Τρικούπη 4.
7: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Έχει χαρακτήρα, σώμα. Σε αφυπνίζει με το άρωμα και τη γεύση του. Για εμάς ο καφές είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand. Καφέ Kappa. Kappa Imports. Με ολοκληρωμένη γκάμα ροφημάτων, συνοδευτικών και εξοπλισμού. Τεχνική υποστήριξη με εξειδικευμένους συνεργάτες στο After Sales Care και σεμινάρια προσωπικού. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα Καρνανή, Πρέβεζα, Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Kappa. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο, Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 2641 050 153. Kappa Imports. Η κουλτούρα του καφέ.
0: Θέλεις να ταξιδέψεις μακριά από την καθημερινότητα? Στην Τουρλίδα Μεσολογγίου σε περιμένει ο προορισμός που θα σε κάνει να ξεχάσεις τα πάντα. Food, drinks, activities, σε ένα τοπίο μοναδικό, στην αγκαλιά της φύσης. Το Τουρλίδα Seaside προσφέρει εμπειρίες που μένουν. Από το πρωί για κολύμπι και καφέ, μεσημέρι για φαγητό δίπλα στο κύμα, μέχρι το βράδυ για κοκτέιλς πάνω στο κύμα. 6944 431 243. Τουρλίδα Seaside. Εκεί που αρχίζει το καλοκαίρι.
8: Ηλεκτρικό, φωτισμός, LED, όχι στην τύχη. Electron Volt. Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις. Για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt.
9: Γουρνάρη Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 2641-055-829, 6984-69-65-82.
10: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος, Γιαννιώτης Δημήτρης, Καλαμπαλίκης Χρήστος, Παπανίκος Σταύρος, Αμβράζης Νίκος, Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55424 και στο phasma.f.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
11: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.
12: Πρέπει, λέει, να κάνεις ψυχανάλυση αυτών των ανθρώπων. Θα συζητήσουμε, είπε, για τα 12 ναυτικά μίλια. Θα συζητήσουμε για τα 12 ναυτικά μίλια. Και όταν, λέει, πας να συζητήσεις με την Τουρκία, πρέπει να κάνεις ψυχανάλυση, λέει, αυτόν τον ανθρώπο. Ξέρετε τι είναι η ψυχανάλυση, κυρία Καριστιανού? Το ξέρετε και αυτό? Εγώ το ξέρω σίγουρα. Εσείς το ξέρετε? Ξέρετε τι είναι η ψυχανάλυση? Δηλαδή, θα πάμε, θα συναντηθούμε με τους Τούρκους και τι θα τους πούμε? Πάμε με τον Ερντογάν να συναντηθούμε και τι θα τον πούμε? Ερντογάν, μπορείς να μιλάς ελεύθερα. Για πες μας, ρε Ερντογάν, τι σε απασχολεί? Είσαι καλά? Θέλουμε να μιλάς με ειλικρίνεια. Έχεις αμφιβολίες, Ερντογάν? Φοβάσαι κάτι? Τι σκέφτεσαι, Ερντογάν, όταν μένεις μόνος? Έχεις μετανιώσει, Ερντογάν, για όλα αυτά που έχεις κάνει? Ερντογάν, μην τρέπεσαι. Πάμε να συζητήσουμε. Τι σε απασχολεί? Σε απασχολεί ο πληθωρισμός? Σε απασχολούν τα σύνορα? Σιγά μην πληρώσει και 50 ευρώ για τη συνεδρία, Ερντογάν. Ερντογάν, είσαι καλά? Δεν σε αντιμετωπίζω με ένα σκληρό τρόπο, Ερντογάν. Θέλουμε πρώτα να σας κάνουμε μια ψυχανάλυση και μετά θα συζητήσουμε για τον πόλεμο. Μετά θα συζητήσουμε για όλα τα άλλα. Τι είναι αυτά που ακούμε, ρε? Τι κοτσάνες είναι αυτές? Τι κοτσάνες είναι αυτές? Θα κάνουμε ψυχανάλυση των ανθρώπων της Τουρκίας? Και τι θα μας πούνε, δηλαδή? Αχ, ναι, θέλω να ολοκληρώσω το σχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα. Θέλω να ξαναυπάρξει η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Έχουμε βάλει, κυρία Καριστιανού, θα την απαντήσουν οι Τούρκοι, τους Άραβες να ρίχνουν χρήμα. Έχουμε βάλει τη μουσουλμανική αδελφότητα να χτίζει τζαμιά, κυρία Καριστιανού. Δεν θα πας, δηλαδή, με αξιωματικούς και στρατηγούς? Θα πας με ψυχολόγους στη συνάντηση? Καλά, ρε, σοβαρά μιλάμε τώρα? Και το άλλο, το τρελό που είπε, το πρόγραμμα, λέει, θα το παρουσιάσουμε τελευταία στιγμή. Για να είναι έκπληξη το πρόγραμμα. Γιατί, ρε, να είναι έκπληξη? Αφού έχεις τη λύση, βγάλ την στη φόρα να τη δούμε τη λύση. Τι την κρατάς για το τέλος? Για να μην προλάβουμε να πούμε στον κόσμο ότι αυτά που θα βγάλετε τα έχετε αντιγράψει από άλλο κόμμα, αφού ξέρουμε ποιο κόμμα αντιγράφεις. Ξέρουμε ποιον πολιτικό αρχηγό αντιγράφεις τώρα, στα πω έξω από τα δόντια. Ξέρουμε ποιον πολιτικό αρχηγό αντιγράφεις και ξέρουμε για ποιο λόγο κάνεις ό,τι κάνεις. Θα πέσει η μάσκα σου. Βάλε ξανά λίγο τον Άδωνη που τον λέει μπράβο. Βάλτε να βάλτε, βάλτε. Είναι φοβερό. Πραγματικά θέλω να βγαίνει πιο συχνά στα κανάλια η Καριστιανού. Με έχει πετάξει εκεί πέρα να βγαίνει ο Αυγερινός. Ο Αυγερινός βγαίνει εκεί, λέει τα δικά του. Ο Τολστόι, η Ρωσία. Και ναι, θα μπορούσαμε να είμαστε διαφορετικά. Και ίσως μια μέρα να αλλάξουν τα πράγματα. Δεν είναι η ώρα να δώσουμε απαντήσεις. Αυτός έχει το δικό του τρόπο ομιλίας και λέει τα δικά του πράγματα. Απορώ πως τα βρίσκουνε. Απορώ πως τα βρίσκουνε. Γιατί ο Τολστόι, κύριε Αυγερινέ, ο Τολστόι είχε πάρα πολύ μεγάλη περιουσία και την παράτησε όλη την περιουσία του. Αυτός ο γίγαντας της παγκόσμιας λογοτεχνίας που τον έχετε αναφέρει ήταν ένας ευγενής Ρώσος που η οικογένειά του κατήχε τεράστιες εκτάσεις, τεράστια περιουσία, και μοίρασε όλη του την περιουσία στους φτωχούς και στους άστεγους. Γιατί για να ζήσει μια ζωή ασκητισμού. Ο Τολστόι είπε αυτό, αυτή τη φράση τη γνωστή. Μη μου μιλάς για τη θρησκεία σου. Άσε με να τη δω στις πράξεις σου. Επίσης είχε πει ότι αν νιώσεις πόνο είσαι ζωντανός. Αν όμως νιώσεις τον πόνο των άλλων τότε είσαι άνθρωπος. Και σας ρωτάω εγώ. Πώς ταιριάζετε εσείς που αγαπάτε τόσο πολύ τον Τολστόι με την κυρία Καριστιανού και την κυρία Γρατσία που μου γυρνάνε με τα Louis Vuitton, με τα κασκολάκια και τα συνολάκια και τα ρουχαλάκια και τα μποτοξάκια και τα σκουλαρικάκια τα χρυσά και τα αρώματα. Πώς γίνεται να μου αναφέρετε τον Τολστόι που έδωσε όλη του την περιουσία για πνευματικούς λόγους? Γιατί ήταν σπάνια ψυχή. Πώς τα βρίσκετε με αυτές τις δύο κυρίες που φαίνεται ότι αγαπάνε τον καπιταλισμό, φαίνεται ότι αγαπάνε τις φίρμες, φαίνεται ότι αγαπάνε τη χλιδά τη ζωή? Πώς τα βρίσκετε, κύριε Αυγερινέ? Δεν μας τα λέτε αυτά? Συμφωνείτε σε όλα? Και γι' αυτό το λόγο μάλλον δεν μιλήσατε και για τον κατώτατο βασικό μισθό. Εγώ ασκώ κριτική. Η εκπομπή μου είναι σατυρική. Και εδώ πέρα θέλω απαντήσεις. Απαντήσεις. Δεν έρχεστε να μου τα πείτε. Τι να σας κάνω. Εγώ σας καλώ, δεν έρχεστε. Ποια είναι η απάντηση σε αυτό? Δεν είναι η ώρα να σας πούμε τι θα κάνουμε με τον κατώτατο μισθό? Και η ομάδα σοφών και η μοναχή που μιλάει μια περίεργη γλώσσα, μια αρχαία γλώσσα. Και που, τι είναι αυτή η κατάσταση? Ρε, πείτε μας πώς θα σώσετε την Ελλάδα. Απλά πράγματα. Εγώ είμαι απλό και λαϊκό παιδί, είμαι παιδί της πιάτσας. Δεν καταλαβαίνω αυτά τα περίεργα, τις τρέλες σας, ομάδες σοφών και μελλοντικά προγράμματα στο 90 και κάτι βλακίες. Εγώ θέλω τώρα εδώ πέρα, νέος άνθρωπος είμαι. Είμαι ψηφοφόρος και σκέφτομαι να ψηφίσω κάποιο κόμμα. Και σας ρωτάω εσάς ευθέως. Ψηφοφόρος είμαι και εγώ, Έλληνας πολίτης. Σας ρωτάω, πώς θα σώσετε την Ελλάδα? Πώς θα σώσετε την Ελλάδα και δεν μου απαντάτε? Δεν μου απαντάτε. Είναι φοβερό. Το ίδιο φυσικά ισχύει και για άλλα κόμματα, έτσι. Απλά η κυρία Καριστιανού ήταν εδώ πέρα κομμάτι της εκπομπής παλαιότερα. Έβγαινε, έλεγε, έκανε. Όπως κομμάτι της εκπομπής ήταν και άλλοι άνθρωποι, οι οποίοι τη γυρίσαν την πιφτέκα. Τη γυρίσανε την πιφτέκα. Τη γυρίσανε την πιφτέκα. Έτσι δεν είναι, κύριε Μελετόπουλε? Γιατί βλέπουμε ότι οι Σαμαρικοί συσπυρώνονται. Έρχεται η είσοδος του Σαμαρά, γράφουν τα site στην πολιτική. Για... πραγματικά για το Θεό, πόσες φορές έχει μπει στην πολιτική? Και ποιος μου λέει εμένα το ότι ο Σαμαράς δεν έρχεται να σώσει τη Νέα Δημοκρατία, σαν γνήσιος νοδημοκράτης που είναι? Γνήσιος νοδημοκράτης είναι. Ποιος μου λέει εμένα ότι δεν έρχεται να αρπάξει τις ψήφους που πάνε να φύγουν από τη Νέα Δημοκρατία? Γιατί αυτό κάνει. Σου λέει ο Μητσοτάκης, από τη Νέα Δημοκρατία φεύγουν πάρα πολλοί. Αυτοί που φεύγουν πάνε σε άλλα κόμματα. Πάνε στη Νίκη, πάνε στο Πασόκ, πάνε στο Βελόπουλο. Πάνε, κάπου πάνε αυτοί που δεν είναι ευχαριστημένοι με το Μητσοτάκη. Μήπως έρχεται ο Σαμαράς να επανορθώσει για αυτό που έκανε στο παρελθόν και λέει, ελάτε σε μένα όλοι εσείς που δεν θέλετε το Μητσοτάκη. Ελάτε στο Σαμαρά. Ελάτε να στηρίξετε τον πρώην πρωθυπουργό, ο οποίος έταζε δωρεάν Wi-Fi. Τρομερές λύσεις έδωσες κι εσύ. Για να μην πούμε για τα νομοσχέδια που έφερε, τα έχουμε πει 100.000 φορές. Βάλτε τον να τον ακούσουνε. Γιατί ξεχάσανε ότι είναι πρώην πρωθυπουργός. Έρχεται να μαζέψει τις ψήφους που φεύγουν από το Μητσοτάκη για να συνεργαστούν μετά τις εκλογές. Το είπε ο Κοτάκης. Μετά τις εκλογές, ανάλογα με το αποτέλεσμα, δεν αποκλείουμε καμία συνεργασία. Μητσοτάκης με Σαμαρά. Και αν χρειαστεί και το Πασόκ. Ζάχαρη και μέλι τα κουλούρια του Βαγγέλη. Βάλτε να θυμηθούνε.
13: Δυσπιστία. Οι νέοι, νομίζω αυτοί όλοι,
14: ασφαλώς,
13: πέρα από την ανεργία, πέρα από την έλλειψη εμπιστοσύνη στο μέλλον, δυσπιστούν απέναντι στο πολιτικό σύστημα. Για μερικούς αυτό γίνεται δυσπιστία στη δημοκρατία, το οποίο είναι λάθος, αλλά συμβαίνει και αυτό.
14: Να σας πω
13: για να επιστρέψω στην αρχή της συζήτησής μας. Αλλά δυστυχώς δεν είναι εύκολο να αντιμετωπιστεί η δυσπιστία αυτή.
14: Εγώ σήμερα μπορώ να το υποσχεθώ ότι θα έχουμε στην Ελλάδα δωρεάν ασύρματο Wi-Fi ίντερνετ σε όλη την Ελλάδα σε ένα χρόνο.
13: Μάλιστα.
14: Αυτό είναι.
13: Να πρέπει να το κάνει τώρα που το είπατε όμως.
14: Μα και γι' αυτό το είπα.
13: Ναι.
14: Θα γίνει. Και το έχω ψάξει για να το πω.
12: Το 2013 τα έλεγε αυτά. Το 2013 τα έλεγε αυτά. Μα το είπα. Μα έδωσα υπόσχεση. Αυτός είναι ο λόγος του Σαμαρά που λέει ότι τον κρατάει. Ποιος λόγος ρε, ένα σωρό ψέματα έχει πει ο άνθρωπος. Σοβαρευτείτε επιτέλους, σας τον παρουσιάζουν τώρα σαν σωστό. Σε καμία περίπτωση δεν είναι πατριώτης, σε καμία περίπτωση δεν είναι σωστός, σε καμία περίπτωση δεν είναι αντισυστημικός. Κάργα συστημικός είναι και πάει να σώσει το Μητσοτάκη ο Σαμαράς, όχι να τον καταστρέψει. Να τον σώσει πάει και μαζί με το Μητσοτάκη, μαζί με το Σαμαρά, πάνε να σώσουν το Μητσοτάκη και 91 καθηγητές και αξιωματικοί. Μην ξεχνάμε ότι ο Μελετόπουλος και παλαιότερα πολιτεύτηκε και δεν εκλέχθηκε. Ήταν στη Δημοκρατική Αναγέννηση, μετά στους Δημοκρατικούς, 2007. Ήταν εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Δημοκρατική Αναγέννηση, του Παπαθεμελή. Και το 2009 μετά με τους Δημοκρατικούς. Και δεν εκλέχθηκε. Και σου λέει τώρα μια πολιτική στέγη, θα βρω στο Σαμαρά. Υπάρχει μεγαλύτερη περίπτωση, πιθανότητα να μπω στη Βουλή. Γιατί το όνειρο του Μάζη, του Μελετόπουλου, του Γρίβα και όλων αυτών είναι να μπουν στη Βουλή. Αυτό κάνουνε. Ψάχνουν για καρέκλα, ψάχνουν για πολιτική στέγη. Επειδή κοροϊδεύουν εσάς, τι σημαίνει ότι κοροϊδεύουν και εμάς? Ο Παπαθεμελής ποιος είναι? Ο Στέλιος ο Παπαθεμελής. Το ξεχάσατε? Ο νευροψυχίατρος. Βουλευτής του Πασόκ ήτανε για πολλά χρόνια. Και μετά έκανε και αυτό το δικό του κόμμα, τη Δημοκρατική Αναγέννηση, και πάτωσε. Ήταν και υπουργός δημοσίας τάξης με τον Παπανδρέου. Είναι αυτός που έφερε εκείνο το νομοσχέδιο, ρε, για να κλείνουν τα μπουζούκια στις 2 και τα νυχτερινά μαγαζιά και να σταματάει η μουσική στις 2 τα ξημερώματα, να κλείνουνε. Ο νόμος Παπαθεμελή. Μπράβο. Πέρασε. Φοβερά. Όλα κλείνουν στις 2 η ώρα. Τρομερές λύσεις. Σώσατε την Ελλάδα, ρε, με εκείνο το νομοσχέδιο. Ποιος το σκέφτηκε άραγε? Ποιος το σκέφτηκε? Πώς θα σώσουμε την Ελλάδα? Θα κλείσουμε τα μαγαζιά στις 2. Και εκεί ο Μελετόπουλος έλεγε: ο Παπαθεμελής ο καλύτερος. Όποια πολιτική στέγη τους βάλει από κάτω, τα καλύτερα λένε. Σήμερα εδώ, αύριο εκεί, μεθαύριο στη Β' Εθνική. Σήμερα στο Παπαθεμελή ο Μελετόπουλος, αύριο στο Σαμαρά, μεθαύριο ένας θεός ξέρει. Κάτι σαν το Φαραντούρι είναι κι αυτοί. Και ο Μάζης τα ίδια. Γυρνούσε από εδώ, γυρνούσε από εκεί, ζητούσε καρέκλες τέτοια. Τώρα σου λέει πάμε στο Σαμαρά. Πολλοί είναι αυτοί που λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο. Πάρα πολλοί. Εγώ τα λέω έξω από τα δόντια, γιατί δεν φοβάμαι κανέναν από όλους αυτούς. Δεν τους φοβάμαι. Δεν τους φοβάμαι. Το καταλαβαίνετε? Εσείς τους φοβάστε. Εγώ δεν τους φοβάμαι. Έξω από τα δόντια όλα. Για το χαρακτήρα που έχουν και για το πώς κινούνται και για το πώς κοροϊδεύουν τον κόσμο και παρουσιάζονται ως εθνοσωτήρες. Ποιοι? Αυτοί που αναζητούν καρέκλα. Ποιοι? Αυτοί που θέλουν να κάνουν καριέρα. Θα μας το παίξουν εθνοσωτήρες. Έλα σε παρακαλώ πολύ. Πού είναι η σφυρίχτρα, ρε? Φέρτε τη σφυρίχτρα. Φέρτε τη σφυρίχτρα να κελαϊδίσουμε με αυτούς τους φιλάργυρους, τους φιλόδοξους. Φέρτε τη σφυρίχτρα. Δέσποινα, βάλε νερό στη σφυρίχτρα και φέρτε, να σε παρακαλώ πολύ. Αν ακούει μέσα το εμπορικό, παρακαλώ πολύ να μπει νερό στη σφυρίχτρα και αν μπορεί να μου τη φέρει. Όλα στην ώρα τους. Για όλους έχει. Για όλους έχει. Ξέρετε τι είχε πει ένας σοφός, ορθόδοξος? Ότι αυτοί που θα παρακαλάνε τους Τούρκους να μας χτυπήσουν θα είναι οι Έλληνες πολιτικοί. Ακούστε το λίγο τι έλεγε. Ότι αυτοί που θα παρακαλάνε τους Τούρκους να μας χτυπήσουν θα είναι οι Έλληνες πολιτικοί. Γιατί? Για να μην αποκαλυφθούν όσα έχουν κάνει. Για να μπορέσουν να σωθούν. Η μόνη της σωτηρία αυτή θα είναι. η μόνη του σωτηρία. Πόσα ξέρανε οι γνήσιοι Ορθόδοξοι, όχι αυτοί που παίρνανε μέχρι προχθές 2.400 το μήνα οι δημόσιοι υπάλληλοι και σήμερα τους πήγανε στα 5.000. Ο Μητροπολίτης έπαιρνε 2.400 μεικτά το μήνα και τώρα παίρνει 4.672 μεικτά το μήνα. 95% αύξηση με το άρθρο 56 του 2026. Γιατί? Για να πούνε στους πιστούς να πάνε να ψηφίσουνε συγκεκριμένο κόμμα. Για να πούνε στους πιστούς τι να κάνουνε. Γιατί και αυτοί διαχειρίζονται ένα τεράστιο κοινό. Με τον τρόπο που θέλουν αυτοί. Τι σχέση έχει, ρε παιδιά, η πολιτική με την πίστη? Τι σχέση έχει ο Μητσοτάκης και όλα τα κόμματα με την Ορθοδοξία? Και πιστεύετε να πούμε τον κάθε παπά που σας λέει πηγαίνετε ψηφίστε αυτό το κόμμα και τρέχετε να ψηφίσετε αυτό το κόμμα? Σας είπα να ψηφίσετε νίκη. Είδαμε τι έκαναν. Διαλύθηκαν. Είδαμε, σώσαν την Ελλάδα. Δεν ασκούν αντιπολίτευση, κομπάρση κι αυτή. Είναι οι περισσότεροι εκεί πέρα έξω σε αυτή την κοινωνία πνευματικά λίγοι. Είναι φτωχοί πνευματικά, αυτή είναι ίσως τη λέξη. Είναι φτωχοί πνευματικά. Γιατί όταν είσαι ισχυρός πνευματικά, δεν υποκύπτεις στο χρήμα. Δεν υποκύπτεις στη δημοσιότητα. Δεν υποκύπτεις σε κάθε ειδονή, όποια ειδονή κι αν είναι αυτή. Γιατί ξέρεις να διαχειρίζεσαι τον εαυτό σου. Γιατί ξέρεις πώς να αντιμετωπίσεις όλα αυτά που έρχονται. Χθες έκανα μια ανάλυση και ανέφερα το ότι ο διοικητής της ΕΕΠ, πρώην διοικητής της ΕΕΠ, έχει δεχθεί μια καταγγελία, ο κύριος Ρουμπάτης, για σεξουαλική παρενόχληση. Η δικαστική εξουσία, συγγνώμη, έχει δεχθεί μια καταγγελία από μια πρώην αξιωματούχο της ΕΕΠ που λέει ότι ο Γιάννης Ρουμπάτης, ο πρώην διοικητής της ΕΕΠ, προσπαθούσε να την παρενοχλήσει σεξουαλικά. Τι έγινε με αυτό το θέμα? Τι έγινε? Ακούσανε τη γυναίκα αυτή να? Την ακούσανε? Ή για άλλη μια φορά αναβολή στην αναβολή και παραγραφή στην παραγραφή? Ρωτάω. Θέλετε να μας στείλετε στο ψυχιατρίο? Μου λέει ο άλλος πιστεύει σε συνωμοσίες. Ναι ρε. Θες να σου πω μια συνωμοσία στην οποία πιστεύω? Λέγεται πολιτικό σύστημα. Και δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια γιγαντιαία συνωμοσία για να ληστεύσουν, να εξαπατήσουν και να υποτάξουν τον πληθυσμό. Αυτό είναι το πολιτικό σύστημα. Μια γιγαντιαία συνωμοσία. Για να υπάρχουν οι εξουσιαστές που θα είναι πλούσιοι και ο απλός λαός που θα είναι σκλάβοι και φτωχοί. Λοιπόν, έχω πολλά βιβλία για την ψυχολογία. Έχω κρατημένα πολλά βιβλία. Έχω ένα ράφι τεράστιο, μακρόστενο. Είναι περίπου 4 μέτρα. Ένα ράφι ίσιο, μακρόστενο. Από τη μία πλευρά του τοίχου μέχρι την άλλη. Και έχει πάνω πάρα πολλά βιβλία. Θέλεις γνωστική ψυχολογία. Θέλεις για ψυχανάλυση. Θες για ψυχοθεραπεία. Θέλεις Φρόιντ. Τι θέλεις, ρε? Θέλεις να το πιάσουμε από την αρχή για το συμπεριφορισμό, από το Σοκράτη? Για τι θέλεις, πες μου. Για το πώς λειτουργεί ο εγκέφαλος. Θέλεις για την ενσυναίσθηση. Θέλεις για τις οπτικές γωνίες? Γιατί θέλεις να το δώσουμε στην Καριστιανού? Θέλει να πάει στους Τούρκους για να τους κάνει ψυχανάλυση? Έλα Καριστιανού να σου δώσω τα βιβλία της ψυχολογίας. Έλα, άμα συναντηθείτε με τους Τούρκους θα τα χρειαστείς. Θα ήθελα να βλέπω μια γωνία τα μούτρα του Ερντογάν όταν θα τους κάνουν ψυχανάλυση. Τι άχμα, τι άλλο θα ακούσουμε ρε παιδιά? Τι είναι αυτοί οι άσχετοι ρε, τι είναι αυτά που μας λένε ρε στα κανάλια? Αντί για να εμβαθύνουνε και να καταλάβουνε το ότι εδώ πέρα παίζεται ένα τεράστιο παιχνίδι καπιταλισμού, αντί για να εμβαθύνουν και να καταλάβουν τι ακριβώς συμβαίνει με τα επενδυτικά ταμεία, πώς ακριβώς οι Άραβες ρίχνουνε χρήμα, τι συμβαίνει με τη μουσουλμανική αυτοκρατορία, τι ακριβώς συμβαίνει με τους Έλληνες, τι με τον Πάπα, τι με τους χριστιανούς, με τη Φόντερ Λάιν, με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με την Ουκρανία, με τη Ρωσία, με όλα αυτά που συμβαίνουν. Εδώ μιλάμε για χρήμα, ρε. Όλα γίνονται για το χρήμα. Ποια ψυχανάλυση! Ποια ψυχανάλυση, ρε. Θα με τρελάνετε. Φέρτε τη σφυρίχτρα. Δώρα, πες στη Δέσποινα να φέρει τη σφυρίχτρα. Ερντογάν, πώς νιώθεις? Κάτσε απέναντι, κάτσε. Όχι στην κάρεκλα, κάτσε στον καναπέ. Δίπλα σου έχει χαρτομάντιλα. Σε περίπτωση που νιώθεις άβουλα, σε περίπτωση που νιώθεις ότι καταπιέζεσαι, δεν είναι κακό να κλάψεις. Δεν είναι κακό. Μπορείς να κλάψεις ελεύθερα. Εμείς εδώ σαν Έλληνες είμαστε, Ερντογάν, σε αυτή τη θέση για να κάτσουμε να σε ακούσουμε. Τι έχεις να πεις? Νιώθεις άσχημα? Σε πιέζει ο Ρώσος? Σε πιέζει ο Τραμπ? Βγάλε από μέσα σου αυτό που σε απασχολεί. Αλλά να ξέρεις ότι δεν θα τα καταφέρουμε με μία μόνο συνάντηση. Θα πρέπει να συναντηθούμε περισσότερες φορές για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε την ψυχανάλυση. Θα πρέπει να σε δούμε τουλάχιστον 5, 6, 7 ή 10 φορές, ανάλογα με το πόσο βαθύ είναι το πρόβλημα, για να μπορέσουμε μετά να αρχίσουμε να προχωράμε και στη θεραπεία. Ερντο, μη στεναχωριέσαι, ρε Ερντο. Όλα στα χέρια μας είναι. Η ζωή αλλάζει. Δεν μπορώ.

0: Με λαλήσατε. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Αιτωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Κύριε Ερντογάν, θα σας βάλουμε και ένα τραγούδι χαλαρωτικό. Θα σας βάλουμε λίγο Παντελή Θαλασσινό για να μπορέσετε να νιώσετε καλύτερα. Γιατί σε αυτή τη συνάντηση είναι πολύ σημαντικό για εμάς να επικεντρωθούμε στην ψυχολογία σας. Κύριε Φιντάν, ελάτε και εσείς στην παρέα μας. Πείτε μας κι εσείς τι έχετε περάσει στην παιδική σας ηλικία.
1: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
2: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 2.
3: Η ελευθερία έχει 2 τροχούς και ξεκινά από εδώ. Στην αντιπροσωπεία Honda Moto Χειμώνας Άγγελος θα βρεις τις τελευταίες μοτοσικλέτες, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για την απόλυτη οδηγική εμπειρία. Και όταν έρθει η ώρα για φροντίδα, το εξειδικευμένο σέρβις μας είναι εδώ με ταχύτητα, αξιοπιστία και εγγύηση κατασκευαστή. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Ζήσε τη δύναμη της μοτοσικλέτας. Θα μας βρεις στη διεύθυνση Αγίου Γεωργίου 27 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26 410 58 606. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. 2 τροχή, 1 εμπειρία.
4: Σότο Σόπρα ήρθε να σας μαγέψει. Τώρα καινούριο, από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
5: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
4: Φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
5: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
4: Ζουμερά κρεατικά, ψημένα όπως πρέπει.
5: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
4: Στο Σότο Σόπρα το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
5: Και για τους μικρούς μας φίλους δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
4: Σότο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
5: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
4: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641 10 19 81.
6: Για ένα γάμο παραμυθένιο, για μια βάπτιση ονειρεμένη, για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 47 996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές σας. Κάθε στιγμή αξίζει να ανθίσει. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε λουλούδια που μιλούν με την καρδιά, ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα, δώρα που σκορπούν χαμόγελα και διακοσμήσεις εκδηλώσεων που μεταμορφώνουν κάθε χώρο σε παραμύθι. Αναλαμβάνουμε πλήρως την οργάνωση γάμων, βαπτίσεων και ειδικών περιστάσεων από τον σχεδιασμό μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Με ανθοστολισμούς, διακόσμηση, προσκλητήρια, λαμπάδες, στέφανα και ό,τι άλλο χρειάζεται για να είναι η εκδήλωσή σας πλήρης και προσεγμένη. Θα μας βρείτε στην οδό Κόκαλη 23 ή στην Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26 410 20 117. Ελάτε να δώσουμε χρώμα και άρωμα στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας. Caponi Flower Shop. Εκεί όπου κάθε άνθος έχει τη δική του ιστορία.
7: Το 1989 φτιάξαμε την πρώτη μαγιά με αγνά υλικά και μεράκι. Σήμερα συνεχίζουμε την παράδοση με ποιότητα και όραμα την εξέλιξη. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Μια μεγάλη γκάμα σφολιατοειδών προϊόντων δικής μας παραγωγής. Χωριάτικες πίτες, μπουγάτσες, πίτσες, πενιρλί και πολλές ακόμη δημιουργίες. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Προμηθεύουμε άμεσα, υπεύθυνα και αξιόπιστα φούρνους, πρατήρια άρτου και χώρους εστίασης. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. 30 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης στο χώρο των χειροποίητων αρτοσκευασμάτων. Θα μας βρείτε στην Νεάπολη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26 41 0 47 940. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Διαφορά που τη γεύεστε.
8: Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Η νέα πρόταση στην αγορά κοσμημάτων. Κατασκευάζουμε κατά παραγγελία βέρες, σταυρούς βάπτισης, σετ αραβόνα, παιδικά κοσμήματα σε τιμές σοκ. Σετ βάπτισης από 250 ευρώ. Και για να ρευστοποιήσετε παλιά κοσμήματα, λίρες, ασήμι, το Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου έχει τη λύση που ψάχνατε. Απλά, ξεκάθαρα, εχέμηθα, αξιόπιστα. Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Μάρκου Μπότσαρη 2, Κεντρική Πλατεία Μεσολογγίου, Πρώτος Όροφος. Και Σαλάκου 6Β, Κεντρική Πλατεία Αγρινίου, Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνα 26 31 0 24 090 και 697 72 76 060.
9: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγει στα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 26 35 0 51 643.
10: Σιαλουμίνσια της. Πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα. Ανθεκτικά, αξιόπιστα, απαραβίαστα. Σιαλουμίνσια της. Ηρών Πολυτεχνείου 73, Αγρίνιο. 26 41 0 46 922.
11: Το χωράφι είναι η δουλειά μου.
12: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
11: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
13: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
11: Ό,τι ψάχνεις σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια κηπευτικών, αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσις Κώστας.
13: Εδώ θα βρεις ακόμη προϊόντα για απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
11: Είτε είστε επαγγελματίας, είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλή του 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 0 26 60.
14: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριέσαι όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον Κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση, να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον Κύκλο της.
15: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26410-51177 και 694-77-02827.
14: Κύκλος Ανακύκλωση. Κύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
16: Φτιάχνουμε τη ζύμη και την αφήνουμε να ξεκουραστεί. Μετά κόβουμε φρέσκια ντοματούλα και φτιάχνουμε σαλτσούλα. Βάζουμε μανιτάρια, μοτσαρέλα, φρεσκοκομμένη παρμεζάνα, πιπερίτσα, μπέικον, τυράκι και έτοιμη μαμά μία.
17: Πιτσαρία μαμά μία. Σας ανοίγει την όρεξη και σας την ικανοποιεί με σπιτικές συνταγές και γεύσεις από μαμά. Πίτσες και καλτσόνε με χειροποίητη ζύμη. Ζυμαρικά, σαλάτες και μακαρονάδες φούρνου με τα πιο φρέσκα προϊόντα. Μαμά μία. Και η πίτσα γίγας στην τιμή της κανονικής. Delivery στο 26410-44555.
18: Μάμα μία. Η συνταγή της επιτυχίας.
19: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία. Συγκρίνουμε το design. Ελέγχουμε την αντοχή.
20: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντας Ηλίας.
19: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
20: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
19: Νταγιάντας Ηλίας, πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας, σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
20: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματη λειτουργία σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετή εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
19: Επαγγελματικές ομπρέλες, πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
20: Νταγιάντας Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
19: Τηλέφωνα 26410 22 990 και 69 42 47 27 20.
20: Νταγιάντας Ηλίας, η τέλεια λύση.
12: Θα με βοηθήσεις με την ανακαίνιση? Έχω ένα σωρό πράγματα να διαλέξω.
21: Ακόμη δεν τελείωσες. Τι έμεινε?
12: Θέλω χαλιά για όλο το σπίτι. Τίποτα δεν έμεινε από το παλιό.
21: Αν μιλάμε για χαλιά, καθόλου μην το σκέφτεσαι. Παιχνιδάκι.
12: Δεν ξέρω πού να ψάξω. Θέλω κάτι καλό.
21: Ξέρω εγώ. Αφού θέλεις να είναι καλό και να σου μείνει, θα πάμε στον Χριστάρα και θα βρούμε το καλύτερο. Χαλιά, πετσέτες, ξενοδοχειακά είδη, μοκέτες, διάδρομοι, πατάκια, ρολά με το μέτρο για κάθε χώρο του σπιτιού σας.
12: Υψηλή ποιότητα στις καλύτερες τιμές με τα πιο ιδιαίτερα σχέδια.
21: Επίσης, λευκά είδη, παπλώματα, σεντόνια, ριχτάρια, πετσέτες.
12: Παπαστράτου 77, έναντι Μαρπέσα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6932 32 62 και 6974 67 5631. Για χαλιά, μόνο στο Χριστάρα. Τα πάντα για ένα ζεστό και φιλόξενο σπίτι.
22: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκίνητου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 47 565 και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
23: Κλείστε για λίγο τα μάτια, φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908 671 725. Mountain View Ασπρογερακάτα papaki@gmail.com.
24: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
25: Θέλεις Μασούτη? Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
26: Έως το Σάββατο, high protein με βγάλ και χυμή κουκάκι 25% φθηνότερα. Ψωμί τόστ Παπαδοπούλου 700 γραμμάρια μόνο 1,37. Ακόμα δημητριακά fitness 330 γραμμάρια τώρα μόνο 1,86. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
27: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
28: Το καπιταλιστικό λέει ότι δεν υπάρχουν κοινωνικές αξίες και ότι ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Δεν είναι, αυτό είναι ο ατομικισμός. Μέσα στα όρια των νόμων, οι οποίοι πρέπει να είναι οι ελάχιστοι δυνατοί. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει και στην πραγματικότητα τη σημερινή, όλος ο προτεραιότητας της κοινωνίας είναι ότι η μόνη αξία που υπάρχει είναι η ανάπτυξη της παραγωγής και της οικονομίας. Αυτή η αφηρημένη φράση συγκεκριμένη μεταφράζεται: κάντε ο καθένας όσο μπορείτε περισσότερα λεπτά, αρκεί να μην παραβιάζετε δίθεν τους νόμους. Εντάξει. Κάντε όσο δυνατόν περισσότερα λεφτά, αρκεί να μην παραβιάζετε τους νόμους, όχι διότι η μη παραβίαση των νόμων είναι ηθικό πρόσταγμα, αλλά διότι υπάρχουν οι νόμοι. Και αν μπορώ να τους παραβιάσω και να κάνω λεφτά. Λες, αν τους παραβιάσεις, θα σε βάλουμε φυλακή. Ποιος θα με βάλει φυλακή? Ο δικαστής. Μα ο δικαστής και ο ίδιος θέλει να κάνει λεφτά. Ναι, υπάρχει ο Άριος Πάος. Και γιατί οι αεροπαγίτες δεν θέλουν να κάνουν λεφτά? Γιατί οι χωροφύλακες δεν θέλουν να κάνουν λεφτά? Γιατί δεν μπορώ να διαφθείρω τον καθέναν δηλαδή? Εν ονόματι τίνος. Έτσι. Γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται, ας πούμε, πρέπει να εργάζονται ευσυνείδητα. Διότι αν δεν εργάζονται ευσυνείδητα θα τους διώξουμε. Εντάξει. Δηλαδή, ο μόνος φραγμός στο να προσπαθεί να κάνει ο καθένας ό,τι του κατεβαίνει και ό,τι θέλει και να πλουτίζει το δυνατόν περισσότερο, είναι η απειλή της ποινικής κύρωσης. Αλλά ως γνωστόν, για να μπορεί να λειτουργήσει αυτή η απειλή της ποινικής κύρωσης, πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι οι ίδιοι, έτσι, να είναι αδέκαστοι, οι οποίοι να επιβάλλουν αυτή την κύρωση. Το πράγμα δεν υπάρχει και το βλέπουμε. Στην Ελλάδα το βλέπουμε κατά κόρον. Αλλά το βλέπουμε ξαφνικά και περισσότερο. Τα σκάνδαλα τα οποία έγιναν και στη Γαλλία με τον χρηματισμό των πολιτικών κομμάτων, στην Αμερική 100 φορές κτλ.
0: Όταν ακούω διάφορους ισχυρούς τέλος πάντων του χρήματος και των επιχειρήσεων ή τέλος πάντων πολιτικούς να μιλάνε, το πιο συχνό αίσθημα είναι το αίσθημα του γέλωτος. Δηλαδή πόσο οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ιδέα για το τι λένε. Όταν συνάπτεται τις επιστήμες, δηλαδή, αν μιλάνε για κάποιο θέμα που δεν είναι επιστημονικό, δεν μπορώ να το κρίνω. Αλλά κυριολεκτικά γελάει κάποιος με ανθρώπους που βέβαια τους δίνουν το βήμα, γιατί λένε αυτός είναι δισεκατομμυρίουχος και ξέρει τόσα πολλά, ο άλλος είναι πρωθυπουργός, ο άλλος είναι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και τους ακούς και λες έχει χάσει πλήρως την επαφή με την πραγματικότητα, με το τι ξέρουμε, τι δεν ξέρουμε, και πιθανόν με βάση αυτή την στρεβλή εικόνα που έχει να προσπαθεί να επιβάλλει κάποια πράγματα. Εκεί λοιπόν είναι που πρέπει να έχουμε σαν κοινωνία ρυθμιστικούς μηχανισμούς, αυτούς τους αρχομανείς, να μπορούμε να τους ελέγξουμε.

0: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Άγγελο Αγραφιώτη. Καλησπέρα κύριε Αγραφιώτη.
1: Καλησπέρα κύριε Σερέτη, καλησπέρα στους ακροατές μας.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Δόξα τω Θεώ, όλα καλά.
0: Κύριε Αγραφιώτη, θέλω να ξεκινήσουμε από ένα πολύ σημαντικό θέμα για όλο αυτό που γίνεται με τους παράνομους μετανάστες. Βλέπω τώρα ότι στο Belfast ένας δράστης, ένας Σουδανός, επιτέθηκε με ένα συγκεκριμένο τρόπο και ήθελε να αποκεφαλίσει έναν άνθρωπο. Θέλω να αναφέρω κάποια πράγματα για το ακροατήριο και στη συνέχεια να μου δώσετε και εσείς την απάντησή σας σε όλα αυτά που σχολιάζω για να ακούσουμε και τη δική σας άποψη. Πρώτα απ' όλα, θέλω να ξέρουν οι ακροατές μας ότι υπάρχει ένας ανελέητος πόλεμος δια αντιπροσώπων μεταξύ Σαουδικής Αραβίας αλλά και Αιγύπτου. Από τη μία είναι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και από την άλλη είναι κάποιες άλλες ξένες δυνάμεις. Το Σουδάν βρίσκεται στη μέση. Μιλάμε για μια χώρα μια χώρα που έχει εκτοπίσει 12 εκατομμύρια. Είναι ακραία βάρβαροι. Έχουν συνηθίσει τις σφαγές. Έχουν συνηθίσει την τρομοκρατική πείνα. Κάθε χρόνο εκεί πέρα σε αυτές τις χώρες πεθαίνουν 400.000 άνθρωποι από την πείνα. Και αυτοί μπαίνουν μέσα σε μια βάρκα και έρχονται στην Ευρώπη. Για ποιο λόγο? Και οι περισσότεροι έρχονται στην Κρήτη. Να το πούμε τα 100. Τα 65% των Σουδανών που έρχονται στην Ευρώπη γενικά έχουν είσοδο την Κρήτη. Μιλάμε για πάνω από 12 εκατομμύρια εκτοπισμένους παγκοσμίως. Και σας ρωτάω κύριε Αγραφιώτη, πού θα φτάσει αυτή η κατάσταση? Αυτοί οι άνθρωποι έχουν συνηθίσει ένα διαφορετικό πολιτισμό. Δεν μπορούν να προσαρμοστούν στα ευρωπαϊκά μέτρα.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο και δεν είναι σημερινό το φαινόμενο. Θα σας πω ότι οι πρώτες χώρες που είχαν προσπαθήσει να δεχθούν με δημοκρατικές συσταγωγικά αρχές και τα λοιπά αλλοδαπούς και να προσπαθήσουν να τους εντάξουν στις τοπικές κοινωνίες ήταν οι βόρειες χώρες, Δανία, Σουηδία. Το 2014 λοιπόν, μετά από μια έξαρση εγκληματικότητας και οι περισσότεροι είναι μουσουλμάνοι από αυτούς, έφτασε να βγει ο πρωθυπουργός τότε της Σουηδίας και να ζητήσει συγγνώμη από το λαό, διότι δεν κατάφερε η πολιτική ομογενοποίηση των αλλοδαπών να τους εντάξει στις τοπικές κοινωνίες, με αποτέλεσμα να έχουν φοβερή εγκληματικότητα. Αυτό λοιπόν που γίνεται στο Belfast για τρίτη συνεχόμενη ημέρα, όπου, όπως είπατε και εσείς πολύ σωστά, στο δρόμο είχε γονατίσει τον Άγγλο και προσπαθούσε να το σφάξει, τελικά το έχει βγάλει το μάτι, έζησε ο άνθρωπος, είναι μια πραγματικότητα. Στις κοινωνίες της δικές μας, της Ευρώπης, έχουν εισάγει με τον οποιοδήποτε τρόπο, είτε δια της ανοχής, είτε σμπρώχνοντας την κατάσταση οι κυβερνήσεις, αλλοδαπούς. Αυτή τη στιγμή λοιπόν τι βλέπουμε? Βλέπουμε τον Πρωθυπουργό της Αγγλίας, τον Στάρμερ, να βγαίνει και να θέλει να τιμωρήσει τον κόσμο που ξεσηκώθηκε. Καταλάβατε? Δηλαδή, σε σφάζουν, πρέπει να μην αντιδράσεις. Γιατί διαφορετικά έχει να αντιμετωπίσει το κράτος. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και ο Στάρμερ από χθες απειλεί τους Άγγλους ότι οι ταραξίστες θα συλληφθούν και θα υποστούν τις κυρώσεις τα λοιπά. Οι ταραξίστες δεν. Αν έβλεπε ο Στάρμερ να σφάζει το γιο του την Κώστα, τι θα έκανε?
0: Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχουν και αρκετές διαδηλώσεις. Συγκεκριμένα χθες είχαμε ένα συλλαλητήριο στο Λονδίνο μετά από αυτή την επίθεση στο Belfast, όπου αρκετοί Άγγλοι συγκεντρώθηκαν στο κεντρικό Λονδίνο και φώναζαν δυνατά το ότι δεν πάει άλλο. Δεν γίνεται. Καθημερινά ζουν και κάτι καινούριο. Είδα και συγκεκριμένα μία είδηση, και θα σας αφήσω να πείτε ό,τι θέλετε, συγγνώμη κύριε Αγραφιώτη, αλλά πρέπει να το αναφέρω και αυτό. Είδα συγκεκριμένα μία είδηση που με έκανε εντύπωση. Ένας άνθρωπος, ο οποίος προερχόταν από την Αφρική, που υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι είναι αξιόλογοι και έχουν και τις γνώσεις, έχουν και τη μόρφωση και ξέρουν και να συμπεριφέρονται, έτσι. Δεν θέλω να αφήσω κάποιο υπονοούμενο. Δεν έχω κανένα πρόβλημα εγώ με τους ανθρώπους από την Αφρική. Είναι μια χαρά άνθρωποι όλοι, αλλά κάποιοι δεν μπορούν να προσαρμοστούν. Και αυτοί οι κάποιοι πρέπει κάπως να αντιμετωπίζονται. Μπαίνει λοιπόν ένας τέτοιος άνθρωπος μέσα σε ένα τρένο και ξεγυμνώνεται. Και οι υπόλοιποι του λένε: ντύσου ρε φίλε, έχει και παιδιά. Και δεν ντύνεται. Και έρχονται οι αρχές, τον μαζεύουν και δεν έχει σε αυτή τη χώρα ούτε ταυτότητα, ούτε χαρτιά, τίποτα. Είναι ένα φάντασμα. Και σας ρωτάω εγώ, αν αυτός ο άνθρωπος έκανε μια επιλογή σε ένα βραδινό δρομολόγιο και βίαζε μια κοπέλα, πώς θα τον βρίσκανε? Τα ίδια συμβαίνουν και στην Ελλάδα, έτσι, με Πακιστανούς και με άλλους.
1: Στην Ελλάδα είχαμε περιστατικό στο Ηράκλειο προχθές τη Δευτέρα, όπου περπατούσαν δύο ανήλικα κοριτσάκια γύρω στα 15 χρονών. Τα πλησίασε ένας αλλοδαπός, άρχισε να τα κάνει χειρονομίες, να τα αγγίζει. Τα κοριτσάκια να περπατάνε και να κλαίνουν στον δρόμο. Δυστυχώς η πρώτη Έλληνες που ήταν δίπλα δεν αντέδρασε κανένας. Όπου στο τέλος βρεθήκαν κάποιοι να αντιδράσουν, να καλέσουν την αστυνομία. Τα παιδιά κλαίγαν τρομοκρατημένα στον δρόμο και ήταν και τους συλλάβαν. Να ξέρετε ότι όσο περισσότερος κόσμος έρχεται, τόσο περισσότερο αυτά τα περιστατικά θα εντείνονται. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Η ελληνική αστυνομία από την άλλη μεριά είναι αποδυναμωμένη, ασχολείται με ό,τι άλλο δεν μπορούμε να φανταστούμε εκτός από την ασφάλεια των πολιτών. Αυτή είναι πάλι μια πραγματικότητα. Λοιπόν, και φτάνουμε σε ένα σημείο ο πολίτης να μην ξέρει κατά πού να αποταθεί, πού να ζητήσει βοήθεια. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Θέλω λίγο πιο κοντά στο τηλέφωνο, κύριε Γραφιώτη, αν μπορείτε να μιλάτε, διότι μας ενημερώνουν οι ακροατές ότι δεν ακούγεστε πολύ καθαρά. Εγώ σας ακούω καθαρά στα ακουστικά μου, αλλά κάποιοι λένε ότι.
1: Τώρα πιστεύω να είναι καλύτερα. Τώρα πιστεύω
0: ναι,
1: να
0: λίγο
1: καλύτερα.
0: Πιο δυνατά, στην ουσία.
1: Ναι.
0: Είδαμε, θυμάμαι και δύο Αιγύπτιους στο Λαύριο που παρενόχλησαν κάποια ανήλικα παιδιά. Και ενώ η αστυνομία γνώριζε το τι ακριβώς έχει συμβεί, τους είχε αφήσει ελεύθερους. Και μαζεύτηκαν συγγενείς, μαζεύτηκαν γονείς και κάνανε μια διαμαρτυρία, συλλογική διαμαρτυρία για να τους διώξουν, για να τους συλλάβουν. Δηλαδή η αστυνομία τους αφήνει και ελεύθερους. Και αυτό είναι το πιο τρομακτικό.
1: Ναι, κοιτάξτε, υπάρχουν περιστατικά όπου οι αστυνομικοί πραγματικά κάνουν τη δουλειά τους σωστά. Και έχουμε την ίδια στιγμή περιστατικά όπου οι ίδιοι αστυνομικοί δεν λειτουργούν σωστά. Έτσι, δυστυχώς είναι μια αστυνομία δύο ταχυτήτων, αυτό έχει καταφέρει να κάνει ο κ. Χρυσοχοίδης, και αυτό γίνεται μέσα από τις μισθοδοτικές διαφορές που έχουν κάποιοι αστυνομικοί, με τις αποσπάσεις που τους δίνουν. Έτσι, με αποτέλεσμα, αυτοί που παίρνουν τα χρήματα των αποσπάσεων φτάνουν κάπου συνολικά 3.000 το μήνα, να θεωρούνται ότι αυτοί είναι οι προύχοντες και οι υπόλοιποι που παίρνουν μόνο το μισθό τους είναι το πόπολο. Και όταν υπάρχει περιστατικό λοιπόν, αυτοί που παίρνουν τα λίγα λεφτά απαντάνε ας πάει αυτός που παίρνει περισσότερα. Στο περιστατικό. Έτσι. Έχει καταφέρει ο Χρυσοχοίδης μέσα από τόσα χρόνια που είναι στο Υπουργείο αυτό, μην κοιτάτε τι κάνουν επικοινωνιακά, που όλα φαίνονται τέλεια. Έτσι. Και κάθε τόσο ακούμε μια καινούργια ομάδα που βγάζουν και μας δείχνουν κάθε Σαββατοκύριακο επιτυχίες της αστυνομίας. Δεν είναι έτσι πραγματικότητα. Εχθές, ας πούμε, μας δείχνουν μια ομάδα που πιάστηκε με όπλα και ναρκωτικά στην Αθήνα. Και ρωτάω εγώ τώρα, ο χαζός, από πού περνάνε τα όπλα? Από πού περνάνε? Εγώ θα σας πω ότι περνάνε από τελωνία. Εγώ θα σας πω, έχοντας πλήρη επίγνωση του τι λέω, περνάνε από τα τελωνία. Εντάξει. Λοιπόν, και τι γίνεται? Τίποτα. Αρκεί να μην μας πάρει χαμπάρι κοβές ότι τα τελωνία είναι τρέπια, ας πούμε, και περνάει οτιδήποτε. Και να δείχνουμε έξω μια αγγελική εικόνα που δεν είναι έτσι. Γιατί τα όπλα φτάνουν στην Αθήνα, οι τσάντες οι παράνομες μπαίνουν με ημουδίστικες, φτάνουν στη Ρόδο και στην Κρήτη και πουλούνται. Έτσι. Από πού περνάνε αυτά? Περνάνε νόμιμα, ας πούμε. Λοιπόν, περνάνε από διεφθαρμένους υπαλλήλους. Με λίγα λόγια, όπου και να δούμε, σε όποιο στάδιο της ασφάλειας και να κοιτάξουμε, υπάρχει παντού πρόβλημα. Και όταν εγώ επανειλημμένο φωνάζω και λέω ότι η Ελλάδα θέλει rebuilding, θέλει γκρέμισμα και ξαναχτίσιμο, έχω δίκιο. Γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Προσπαθούν με μπαλώματα να μας δείξουν ότι όλα πάνε καλά, μην ανησυχείτε καθόλου, ελέγχουμε τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τα ελέγχουμε όλα. Ποια ελέγχουν? Ποια ελέγχουν? Τίποτα δεν ελέγχουν. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Βλέπουμε καθημερινά ανθρώπους που είναι κοντά στην κυβέρνηση, είτε μέσα στην κυβέρνηση είτε δίπλα στην κυβέρνηση, να εμπλέκονται σε σκάνδαλα. Καθημερινά. Τώρα είδατε τι έγινε στις πολεοδομίες. Έτσι. Για ποια ασφάλεια μιλάμε? Στο κλειδί επάνω της Σημαθίας που έχουν κάνει εκείνο το hot spot και έχουν αλλοδαπούς, ξεσηκωθήκαν προχθές, πετούσαν πέτρες στους αστυνομικούς, κάποιοι αποδράσανε, τους πιάσανε μετά από λίγη ώρα, αντιδράσανε αστυνομικές δυνάμεις, αλλά σκέφτεσαι τώρα να πηγαίνεις για υπηρεσία για να τρως πέτρες στο κεφάλι. Λοιπόν, τα πράγματα δεν είναι καλά. Έχουμε μια κυβέρνηση που, αν μη τι άλλο, θα πρέπει να φύγει όσο γίνεται πιο σύντομα. Μέσα από τις εκλογές που ανά πάσα στιγμή μπορούν να γίνουν, ήδη από χτες ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε το μηχανισμό της Νέας Δημοκρατίας σε πλήρη ετοιμότητα, άρα σημαίνει τους έκλεισε το ματάκι, ετοιμαστείτε. Λοιπόν, θα πρέπει αυτή η κυβέρνηση να φύγει. Δεν είναι, αυτά είναι χάλια, δεν είναι επιτελικό κράτος αυτό. Δεν λειτουργεί τίποτα. Το επιτελικό κράτος έπρεπε να έχει σε πλήρη έλεγχο πρώτα-πρώτα του κράτους. Το πώς θα διοικούνται οι υπηρεσίες του. Πώς θα λειτουργούν όλοι οι αξιωματούχοι του. Εδώ βλέπουμε ότι έχει χαθεί η μπάλα. Βλέπουμε στην πραγματικότητα καθημερινά κόσμο να διαμαρτύρεται, κόσμο να μην έχει να βγάλει το μήνα και να βγαίνει ο Υπουργός Υγείας, που όλη μέρα είναι στα κανάλια, εγώ απορώ πότε δουλεύει αυτός ο άνθρωπος, να βγαίνει και να μας λέει ότι η Ελλάδα είναι ζάχαρη. Και εδώ πας για μπάνιο, λες, σε 5 λεπτά. Πώς θα πας για μπάνιο όταν έχει εξαπλώστρα 100 ευρώ. Έχει φτάσει ο καφές 5 ευρώ, ας πούμε, έτσι. Λοιπόν, η πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική από αυτή που μας παρουσιάζουν τα μέσα. Τα οποία μέσα προβάλλουν το κυβερνητικό έργο.
0: Τα μέσα έχουν λεφτά, τους δίνουν αρκετά λεφτά για να κάνουν συγκεκριμένα πράγματα. Το έχουμε δει πάρα πολλές φορές. Εδώ στο παρελθόν έχουμε δει πρώτα να βγαίνουν στα μέσα μαζικής εξαπάτησης ενημέρωσης κάποιες δικογραφίες και μετά να μαθαίνουν οι άνθρωποι που εμπλέκονται ή οι άνθρωποι οι οποίοι κάναν τις καταγγελίες για το τι ακριβώς συμβαίνει.

0: δίνει σε αυτό το Υπουργείο, το προβληματικότατο Υπουργείο, πόσα χρόνια. Πού είναι επιτυχίες? Πού είναι επιτυχίες? Προχτές βγήκε και έκανε μια ανακοίνωση ότι αυτοί που θέλουν να μιμηθούν τη 17 Νοέμβρη να ξέρουν ότι θα συλληφθούν. Ακούστε δήλωση. Ποιοι είναι αυτοί, γιατί δεν μας είπε? Γιατί δεν τον κάνει ένας εισαγγελέας, του πέρα εδώ. Έκανε αυτή τη δήλωση. Και εδώ λοιπόν υπάρχει το ερώτημα. Τι έχουμε? Έχουμε κολαπτόμενη τρομοκρατία? Τι ξέρει ο Υπουργός και δεν μας το λέει? Σε ποιον απίθυνε το μήνυμα αυτό? Καταλάβατε? Λοιπόν, έχουν στρέψει τους νέους μας μέσα από το διαδίκτυο δυστυχώς στα ναρκωτικά. Τα μεν κορίτσια έχουν πρότυπο τις influencers, ότι θα βγάλουμε εύκολο χρήμα. Τα δε αγόρια τις startup εταιρείες θα βγάλουμε εύκολο χρήμα και λεφτά δεν υπάρχουν. Τα παιδιά δυστυχώς είναι μόνα τους. Είναι στον αυτόματο πιλότο, είναι μέσα από μια οθόνη, βλέπουν την πραγματικότητα. Και ό,τι και να γίνει, βγάλαν και τον νόμο περί ενδοοικογενειακής βίας που δεν τολμά ο πατέρας να μιλήσει στο παιδί και αυτόματα πάει κατηγορούμενος ο πατέρας, όχι να του χτυπήσει, να του μιλήσει, δεν τολμάει. Γιατί θεωρείται λεκτική βία. Λοιπόν, αφού δώσαν λοιπόν όλα τα όπλα και αφήσαν τους νέους στην ασυδοσία, τώρα προσπαθούν να τους κόψουν το ίντερνετ. Και προσπαθούν να τους κόψουν βία το ίντερνετ. Αφού τα αφήσαν τα παιδιά να εθιστούν από 5 χρόνων στο ίντερνετ, τώρα προσπαθούν να το κόψουν βία. Αρκετές χώρες όπως και η δική μας αποφάσισαν από τα 16 και κάτω να μην έχουν ίντερνετ καθόλου. Και προχτές σε μια χώρα του εξωτερικού, αν θυμάμαι καλά, στην Ιαπωνία ή Ινδία, 3 παιδάκια πηδήξαν από τον 42ο όροφο. Γιατί ο μπαμπάς τους έκοψε στο ίντερνετ. Καταλάβατε. Έχουν εθίσει τα παιδιά μας, στο μεν Βέλγιο κάναν παιδικές φυλακές.
1: Σωστό.
0: Τι ωραία.
1: Αυτό με το διαδίκτυο είναι πάρα πολύ σωστό. Και δεν θέλω να το πάμε μόνο στους ανήλικους, κύριε Αγραφιώτη. Ακόμα και οι ενήλικες είναι εθισμένοι στο διαδίκτυο.
0: Τους ενήλικους τους έχουν εθίσει στον τζόγο, κύριε.
1: Και στο διαδίκτυο εθισμένοι είναι, κύριε Αγραφιώτη.
0: Δυστυχώς.
1: Όλοι. Έβγαλε μια έρευνα παλαιότερα, είχε βγάλει μια έρευνα η Νόκια. Παλαιότερα, λέω τώρα το 2023, έτσι. 2022-2023, εκεί, εκείνη το. Αν θυμάμαι καλά. Είχε βγάλει μια έρευνα και που έλεγε.
2: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 2:30.

0: ήταν τότε τα παιδιά με χαρούμενη καρδιά να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα με παιχνίδια, με τραγούδια όπως κάνουν τα αγγελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόλ.
1: Όλγας Κλίν, συνεργείο καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Olga's Clean. Αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα. 6942-87-0043.
2: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας, Sound and Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας, Sound and Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974-22-6075. Άρης Χατζάρας, Sound and Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
3: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
4: Κάποια αρώμα.

0: αρώματα, τα φοράς. Κάποια άλλα σε χαρακτηρίζουν. Γιατί το σωστό άρωμα δεν περνά απαρατήρητο. Μένει στη μνήμη, όπως και η παρουσία σου. Στο Le Parfumeur by Νίκος Λαγός θα ανακαλύψεις όλους τους τύπους αγαπημένων αρωμάτων για γυναίκες και άνδρες, μοναδικές επιλογές περιποίησης, βελούδινες κρέμες σώματος και ξεχωριστές προτάσεις που χαρίζουν καθημερινά αίσθηση πολυτέλειας. Γιατί η ομορφιά κρύβεται στις λεπτομέρειες και το άρωμα είναι η πιο δυνατή. Σας περιμένουμε στο Αγρίνιο, Παπαστράτου 39 και Σάκη Καραγιώργα. Le Parfumeur by Νίκος Λαγός. Μην επιλέγεις απλώς ένα άρωμα. Επίλεξε την υπογραφή σου.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Μαζί χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης για να βάλουμε γερά θεμέλια στη γνώση. Μαθήματα γυμνασίου και λυκείου για θεωρητικές, θετικές και τεχνολογικές επιστήμες από ένα άριστο επιτελείο καθηγητών με πλούσια εκπαιδευτική εμπειρία. Τμήματα θεωρητικής κατεύθυνσης Β και Γ λυκείου με υπεύθυνη σπουδών την Μαριάννα Κύρκου. Με 25 χρόνια διαδρομή στον χώρο. Αναλυτική μεθοδολογία και πρωτότυπες τεχνικές προσέγγισης του αγνώστου κειμένου. Ολοκλήρωση της ύλης, γραμματικής και συντακτικού των λατινικών από τη Β' Λυκείου. Ομοιογενή τμήματα έκθεσης για υποψήφιους νομικής, ιατρικών και πολυτεχνικών σχολών. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Δημοτσελείου 31, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-33330. Στόχος μας, η επιτυχία σας.
2: Για να χαρούν τα παιδιά και να χαρούν και οι μεγάλοι, καφέ Ζέφυρος. Καφεδάκι, ποτάκι και νόστιμο φαγητό δίπλα στη θάλασσα και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πλήρως ανακαινισμένο και έξτρα απολαυστικό. Ζέφυρος στο λιμάνι Μεσολογγίου. Υπεύθυνος με Λαχρής Παναγιώτης. Τηλέφωνο 26310-555-76 και 6972-2124-43. Μία όαση δροσιάς και χαρά.
3: Οικείων. Ειδικιακής και επαγγελματικής χρήσης. Με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Οικείων, Σουλίου 49, 26410-25776. Ξύπνησες, ώρα για Νόμπελ. Καφές, σφολιάτες, σνακς, όλα στο χέρι. Γρήγορα, φρέσκα, καθημερινά. Νόμπελ Καφέ, Ηρώων Πολυτεχνείου και Παλαιολόγου 2 στο Αγρίνιο. 26410-28-028. Δώσε την παραγγελία σου τώρα και έρχεται στην πόρτα σου.
4: Είσαι επαγγελματίας, είσαι ιδιώτης, ψάχνεις κάτι υπερσύγχρονο σε κατασκευή, κάτι σε μεταλλικό. Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης.
5: Υπερσύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες, τυροκομεία, μελισσοκομεία, συσκευαστήρια, ψυκτική θάλαμη, αποθήκες ελαίων, καταστήματα, μεταλλικά σπίτια, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και σύμμικτες κατασκευές σούπερ μάρκετ. Ακόμη διαθέτουμε στράντζα και ψαλίδι.
4: Κατασκευές θερμοκηπιακού τύπου με έγκριση, χωρίς οικοδομική άδεια, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
5: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Πλήρη γκάμα διαφόρων τύπων κτιρίων, έτοιμα προς επίδειξη σε άμεσο χρόνο.
4: Η 40χρονη εμπειρία της επιχείρησης έμαθε να σέβεται τους πελάτες και τις αξίες τους σε κάθε πρόκληση.
5: Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνα 6945-73-6091 και 6987-05-9838 και στο metallicakteria.com.
4: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Εμπειρία και γνώση.
6: Διαθέτουμε παντογράφο για όλες τις σκοπές.
7: Οικογένεια, προσοχή! Δεν περπατάμε πάνω στο χαλί με τα παπούτσια. Προσέχουμε πού πατάμε.
8: Μήπως να πετάμε τότε.
7: Γιώργο! Επίσης, προσέχουμε τα παπούτσια μας να μην τα λερώνουμε. Προσέχουμε τους καναπέδες και γενικά προσέχουμε τα πάντα.
9: Μαμά, μήπως εμείς να πάμε σε άλλο σπίτι.
10: Επειδή το σπίτι μας θέλουμε να το ζούμε χωρίς άγχος, so clean.
11: Καθαρισμός ενδυμάτων, δερμάτινων ειδών, ειδών σπιτιού και επαγγελματικών χώρων.
10: Λάμψη και φρεσκάδα στα υποδήματα και στα χαλιά σας.
11: Ακόμα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών και στρωμάτων.
10: Με δωρεάν παραλαβή και παράδοση.
11: Καθαριστήρια So Clean.
10: Στο Αγρίνιο με δύο καταστήματα. Ηρώων Πολυτεχνείου 15
11: και πλατεία 3 Φανάρια.
10: Και στο www.showclean.gr.
9: Είδες, μαμά! Έχει σύμμαχο το So Clean. Δεν χρειάζεται να προσέχουμε εμείς.
12: Τι γίνεται όταν συνδυάζεις την απόλαυση με την ποιότητα?
13: Το Double Espresso Café.
12: για τέλειο καφέ κρύο ή ζεστό.
13: Ολόφρεσκες φωλιάτες, κρύες σάντουιτς, πεντανόστιμες μπαγκέτες, κλαμπ σάντουιτς.
12: Απόλαυσε όλα αυτά και άλλα πολλά από τις 5 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
13: Double Espresso Café, Σουλίου 13, έναντι ΑΒ Βασιλόπουλου.
12: Για delivery, καλέστε στο 26413-06752 από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
13: Θα μας βρείτε και μέσω e-food, box ή volt.
12: Double Espresso Café.
13: Διπλή απόλαυση.
14: Ένας επίγειος παράδεισος σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Περιηγηθείτε στον κατάφυτο κήπο και αποδράστε από την καθημερινότητα, απολαμβάνοντας το αγαπημένο σας ρόφημα μέσα στη φύση. Θαυμάστε τον γυάλινο πύργο και γνωρίστε τον μαγικό κόσμο των βοτάνων. Εξερευνήστε τους θεματικούς κήπους. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Ένας προορισμός ψυχικής ανάτασης στο Αηδόνι Γαυρολίμνης, ανάμεσα από Ναύπακτο και Μεσολόγγι. Αναζητήστε μας και στο διαδίκτυο Βοτανικός Κήπος Ζέλιος Γη.
15: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.
16: Μια πήγε να της κάνει μασάζ στη Θήβα, νομίζω. Να της κάνει μασάζ για να μην φύγουν κι άλλες. Καταλάβατε. Δηλαδή λύσεις, προτάσεις του γόνατου. Όλα να τα κάνουμε γρήγορα γρήγορα, να βγάλουμε φωτογραφίες, να τις δείξουμε ότι πήγαν οι γυναίκες στο στρατό. Φύγανε εμείς σας.
17: Ακούστε λίγο να δείτε κάτι ακόμα τώρα που μου στέλνουν οι ακροατές, γιατί όλοι οι ακροατές συμμετέχουν. Μου γράφει ένας τώρα ότι αυτό που συμβαίνει στο Belfast θα γινόταν και στην Ελλάδα αν γινόταν κάτι αντίστοιχο. Το πιστεύετε εσείς, κυρία Γραφιώτη, αυτό? Πιστεύετε δηλαδή ότι οι Έλληνες, σε περίπτωση που κάποιος Σουδανός ήθελε να αποκεφαλίσει έναν Έλληνα, θα είχαν ξεσηκωθεί και θα κάνανε ό,τι κάνουν οι Ιρλανδοί? Το πιστεύετε?
16: Αυτό είναι, κοιτάξτε, για να φτάσουν να κάνουμε ό,τι κάνουν οι Ιρλανδοί, όχι. Αλλά το ότι θα υπήρχε αντίδραση θεωρώ είναι και ανάλογο στον άνθρωπο που θα βρεθεί κοντά, κύριε Σερέτη. Είναι μια πραγματικότητα. Καταλάβατε, εκείνη τη στιγμή σκέφτεται ο άλλος να μπλέξω, να μην μπλέξω, αν δεν είναι σε μένα, είναι στο διπλανό μου. Καταλάβατε, αλλά το ότι έξω είναι πιο. Είδατε τι γίνεται στη Γαλλία. Στη Γαλλία με το που ξεκινάνε απεργίες και πορείες στον δρόμο, καίγεται η Γαλλία. Εδώ βγήκαν οι αγρότες, αυτή τη φορά κάνανε μια πολύ ισχυρή κινητοποίηση, καταφέραν, τους σπάσανε, τους διασπάσανε, τους υποσχεθήκαν πράγματα που δεν τηρηθήκανε. Διασύραν τον Κώστα τον Ανεστήδη που είναι της Νέας Δημοκρατίας αγροτοσυνδικαλιστής, του κλειδώσαν στους λογαριασμούς, τον διασύραν στις εφημερίδες, πριν καν πάρει το κατηγορητήριο στα χέρια του, ήταν στα μανταλάκια ο άνθρωπος. Και ορίστε τώρα που αθώθηκε. Τώρα του λένε ότι όχι, δεν υπάρχει καμία κατηγορία σε βάρος. Και ποιος το έπαιξε αυτό, ότι αθώθηκε ο Ανεστήδης? Κανένας. Έμεινε η λέτζα, η βρωμιά ότι ο Ανεστήδης είναι διεφθαρμένος. Αλλά κατορθώσαν και σπάσαν τους αγρότες. Κάτι που στη Γαλλία δεν συμβαίνει. Είδατε τι έγινε? Οι Γάλλοι με τα τρακτέρ τους επιτίθενται στους αστυνομικούς, στις αστυνομικές δυνάμεις. Δεν καταλαβαίνουν τίποτα εκεί πέρα. Κάψαν κτίρια, αστυνομικά αυτοκίνητα, πάντα. Εδώ δεν έχουν γίνει τέτοιες κινητοποιήσεις. Όπως βλέπουμε στον Belfast τώρα 3 μέρες, να καίγεται τον Belfast. Είναι άλλο το ταπεραμέντο, θεωρώ. Άλλος λαός. Δεν έχει καμία σχέση η κουλτούρα τους με την κουλτούρα μας. Να πω όμως και κάτι άλλο. Σαν για να δείτε ότι σε όλα τα επίπεδα αυτή τη στιγμή έχει πρόβλημα η Ελλάδα. Έχουμε στις φυλακές αυτή τη στιγμή υπερπληθυσμό 126%. Σε σημείο που προχθές η εξωτερική φρουρή της Λάρισας βγάλανε ανακοίνωση, σταματήστε τις φυλακίσεις. Δεν έχουμε πού να τους βάλουμε. Απ' την άλλη βλέπουμε εδώ και 4 χρόνια ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης έχει εξαγγείλει η μεταφορά των φυλακών Κορυνταλού στον Ασπρόπυργο. Πού είναι αυτές οι φυλακές? Πού, δεν έχει γίνει κάτι. Εξαγγελίες, ο χρόνος περνάει. Οι κρατούμενοι στις φυλακές Πάτρας, μέχρι τώρα που μιλάμε το τελευταίο δίμηνο, έχουμε 7 νεκρούς. 7 νεκροί φυλακισμένοι.
17: 7 νεκροί.
16: Έτσι. Ναι, μέσα στις φυλακές. Που οι φυλακές θεωρούνται χώρους υψηλής ασφαλείας. Και πεθάνουν από ναρκωτικά. Έτσι. Λοιπόν, μιλάμε για ασύλληπτα πράγματα ότι γίνονται. Και τι έχει αλλάξει τόσα χρόνια άραγε? Από τότε που ο Αραβαντινός είχε πει ότι στις φυλακές θα έμπαινε και τάγκς, αλλά δεν χωράει την πόρτα. Τι έχει αλλάξει μέχρι σήμερα? Ποια είναι η ασφάλεια που έχει παράσει αυτή τη στιγμή στον Έλληνα πολίτη? Έχουμε ληστείες επιθέσεις μέσα στα σπίτια, ξεροδαρμούς ανθρώπων ηλικιωμένων, οι απάτες στα τηλέφωνα συνεχίζονται με τους κάθε τόσο λογιστές και μας δείχνουν το βιλανάκι στη Λάρισα που συλλάβανε, τον ξαναδείχνουν, εκεί τους συλλαμβάνουμε συνέχειες. Πιάσαν την πρώτη οικογένεια των βιλανάκιδων, τώρα χθες πιάσαν και ένα τριτοξάδερφο. Βάλανε μπουλτόζα, έσκαβε το οικόπεδο, δείχνει να μας δείξουν ότι γίνεται μεγάλη κινητοποίηση. Ψάχνανε 750 χιλιάρικα και βρήκαν 600 ευρώ. 600 ευρώ! και τι μας δείχνανε, μια κινητοποίηση τεράστια, με αστυνομικούς να ταλαιπωρούνται ώρες ολόκληρες, με ένα εξκαφέ, ένα σκάφο όλο το οικόπεδο, για να βρουν 600 ευρώ και 3 κινητά. Και συλλάβα και τον τριτοξάδελφο, γιατί είχε ξεφύγει αυτός. Καταλάβατε. Λοιπόν, όλα στην επικοινωνία. Έχουμε ένα γεωργιάδικα 3 και 5 κοπικορδέλες από τα νοσοκομεία που ανακαινίζει.
17: Ναι, ένα λεπτό πριν πάμε στον Άδωνη Γεωργιάδη, γιατί τώρα που είπατε Άδωνης Γεωργιάδης, μου θυμήσατε την κυρία Χαριστιανού που είχε πει και μπράβο στον Άδωνη Γεωργιάδη και μας είπε ότι δεν προσκυνάει το χρήμα και την εξουσία. Άδωνη, θα τρελαθούμε τελείως. Άκουσα τώρα που αναφέρω την κυρία Χαριστιανού, άκουσα την Χαριστιανού, η οποία βγήκε και είπε ότι όποιος παράνομος μετανάστης, λέει, τηρεί τις προϋποθέσεις,
16: ναι,
17: θα μένει μαζί μας. Και ρωτάω εγώ. Ποιες είναι αυτές οι προϋποθέσεις, κύριε Αγραφιώτη, δηλαδή για έναν παράνομο μετανάστη? Κανονικά, από τη στιγμή που είναι παράνομος μετανάστης, δηλαδή δεν έχει έρθει με νόμιμο τρόπο, δεν υπάρχουν σωστές προϋποθέσεις. Για μένα πρέπει να φεύγει πίσω στη χώρα του. Πάνε ρε αδερφέ που ήρθες με τη βάρκα, να πούμε βάρκα γυαλό, μέσα στην Κρήτη από το Σουδάν. Πάνε στο Σουδάν. Πάρε την ταυτότητά σου, όπως και εγώ για να πάω στο Σουδάν πρέπει να έχω την ταυτότητά μου, πρέπει να έχω τα στοιχεία μου, πρέπει να έχω το διαβατήριο, πρέπει να έχω ό,τι έχω. Πάνε εκεί πέρα και με την ταυτότητά σου πάρ' το αεροπλανάκι σου και έλα στην Ελλάδα. Απλά πράγματα. Ποιες προϋποθέσεις και ποια ανοχή. Καμία ανοχή. Να γυρίσουν στη χώρα τους και να έρθουν νόμιμα.
16: Το μεταναστευτικό είναι μια άλλη πληγή και αυτό το διαχειρίζονται επικοινωνιακά. Και θα πω το εξής. Πριν μια εβδομάδα, σε ένα 24ωρο στην Κρήτη, είχαν έρθει 1.900 άτομα. 1.900 άτομα. Λοιπόν, δεν τους προλαβαίνουν. Τι μας είπαν λοιπόν? Μας είπαν ότι το ελληνικό λιμενικό δώρησε 3 σκάφη στην ακτοφυλακή της Λιβύης και μάλιστα ήρθαν και Λίβοι εδώ για να εκπαιδευτούν στις τακτικές πώς θα τους αποτρέπουν. Οι βάρκες συνεχίζονται να έρχονται, θέλω να πω, ανεμπόδιστα. Το pushback που λέμε, το pushback είναι δύσκολο να γίνει μέσα στη θάλασσα, εκεί θα προκαλέσει ναυάγιο. Λοιπόν, τι μπορεί να γίνει όμως? Αποτροπή από την ώρα που ξεκινάνε, να μην ξεκινήσουν ποτέ.
17: Συγγνώμη, ένα λεπτό. Γιατί γι' αυτό για το pushback τώρα το ακούω τις τελευταίες μέρες πολύ ενεργά. Και και η βάρκα θα βυθιστεί και θα κάνει και θα ράνει. Λοιπόν, να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα, παιδιά, γιατί ακούω βλακίες τόσο καιρό. Δεν λέω για σας, κύριε Γραφιώτη, στο ακρατήριο απευθύνομαι. Ακούω βλακίες. Λοιπόν, όταν αποφασίζει κάποιος να μπει μέσα σε μια πλαστική βάρκα, σε ένα σαπάκι μέσα και να ταξιδέψει μέσα στη θάλασσα, να περάσει τη Μεσόγειο για να φτάσει στην Ελλάδα, δεν του φταίει κανένας αν αυτή η βάρκα βυθιστεί. Απλά πράγματα. Δεν του φταίει κανένας. Είναι δική του επιλογή. Κανονικά η Ελλάδα θα έπρεπε να βγάλει μια ανακοίνωση και να πει ότι, παιδιά, ακούστε να δείτε. Εμάς τα σύνορά μας είναι αυτά. Άσε τον Τσίπρα που έλεγε ότι δεν υπάρχουν σύνορα στην Ελλάδα.
16: Ναι, δεν έχει σύνορα η θάλασσα.
17: Άστα αυτά. Εμείς θα έπρεπε να βγει η Ελλάδα και να πει ότι, ξέρετε κάτι, έχουμε αυτά τα σύνορα και προστατεύουμε τα σύνορά μας και όποιος πάει να περάσει παράνομα αυτά τα σύνορα θα τον διώχνουμε πίσω από εκεί που ήρθε. Απλά πράγματα.
16: Οι βάρκες φτάνουν και ξεφορτώνουν παράνομους αλλοδαπούς στο Πήλιο. Στις ακτές του Πηλίου, στο Κεραμίδι, φτάνουν βάρκες και ξεφορτώνουν κόσμο. Το καταλαβαίνετε, είναι ανεξέλεγκτο το Αιγαίο.
17: Εγώ να πάρω μια βάρκα, κύριε Γραφιώτη, παίρνω τώρα μια βάρκα από το Ιόνιο, παίρνω μια βάρκα τώρα και ξεκινάω να πάω στην Ιταλία. Παίρνω μια βάρκα παράνομα, χωρίς χαρτιά. Δεν έχω τίποτα μαζί μου. Έχω μαζί μου 2 μήλα και 5 τυρόπιτες και ξεκινάω να πάω στην Ιταλία. Τι θα με κάνει το λιμενικό της Ιταλίας? Θα με πει παίρνα, κύριε, και κατέβα κανονικά στην Ιταλία και ζήσε εδώ πέρα χωρίς χαρτιά?
16: Σε καμία των περιπτώσεων.
17: Ή θα με πάρουνε, συγγνώμη λίγο, ένα λεπτό. Ή θα με πάρουνε και θα με πάνε σε κάνα hot spot να με βγάζουν το πρωί χυμό φυσικό και κρουασανάκι, το μεσημέρι να μου λένε τι θέλεις, κοτοπουλάκι θέλεις, χοιρινό μοσχαράκι, τι θέλεις? Ή θα μου δίνουνε τζάμπα ηλεκτρικά ήδη, θα με βάζουνε να μένω σε ένα σπίτι με κλιματιστικό ψυγείο, να έχει μέσα πλυντήριο, να έχει ό,τι έχει, ενώ δεν είμαι πρόσφυγας, έτσι. Δεν προέρχομαι από μια χώρα που έχει πόλεμο. Προέρχομαι από οποιαδήποτε χώρα, απλά μπαίνω σε μια βάρκα και πάω στην Ελλάδα. Θα έκανε το ίδιο η Ιταλία, κύριε Αγραφιώτη?
16: Όχι, η Ιταλία ήδη, η Μελόνια έχει πάει και έκανε συμφωνία με το Ράμα στην Αλβανία. Κάνα hot spot εκεί, υπήρξαν αντιδράσεις, τελικά έγινε τη Μελόνια. Μεταφέρονται εκεί. Καταλάβατε, λένε, από τη χώρα.
17: Και γιατί λένε και για τις βάρκες που δεν πρέπει να βουλιάζουμε βάρκες και δεν πρέπει να κάνουμε βάρκες και κάτι τέτοιες τρέλες. Λοιπόν, ακούστε να δείτε για να ξέρετε πώς πάει το πράγμα. Τις βάρκες δεν τις βουλιάζουμε εμείς. Τις βάρκες τις βουλιάζουν μόνοι τους. Γιατί αυτοί τι κάνουνε? Φτάνουνε μέχρι ένα σημείο με αυτό το σαπάκι και μετά το βουλιάζουνε και πέφτουνε στη θάλασσα και ζητάνε βοήθεια. Και όταν μια χώρα βλέπει ανθρώπους μέσα στη θάλασσα, είναι υποχρεωμένη να τους βοηθήσει, να τους πάρει και να τους πάει στις ακτές. Αυτό κάνουνε. Ποια βάρκα να βουλιάξουμε εμείς? Μόνοι τους τις βουλιάζουν τις βάρκες.
16: Απλά να θυμίσω, όταν ο Δένδιας ήταν στο Υπουργείο αυτό, όπου είχε πει ότι Και τα πληρώσαμε και αυτά. Πάλι δικά μας λεφτά. Για πλουτούς φράχτες αγοράζαν, τα στήσανε εκεί πέρα και ο Στεφανής, ο στρατηγός που είναι τώρα στο Άγιο Όρος. Και αυτός είχε μιλήσει τότε για πλουτά φράγματα, να μην περάνε οι βάρκες και οι βάρκες φτάνουν στο πήλιο.
17: Ναι, ο Στεφανής.
16: Γιατί η Κρήτη άντε είναι τσιγάρο δρόμος. Έτσι οι βάρκες φτάνουν στο πήλιο.
17: Ο Στεφανής μίλησε για πλωτά και για τους παράνομους μετανάστες, αλλά ο Στεφανής κάνει και πόλεμο στην Ιερά Μονή Εσφυγμένου, να μην το ξεχνάμε και αυτό, κύριε Γραφιώτη.
16: Ναι.
17: Έτσι,
16: ναι.
17: Και να πούμε για το Άγιο Όρος εκεί πέρα, μιας και αναφέρατε τον κύριο Στεφανή. Κύριε Στεφανή, δεν είναι και πολύ ορθόδοξο να καταστρέφετε δρόμους οι οποίοι είναι δρόμοι για προμήθειες σε 110 μοναχούς. Έτσι, να τα πούμε και αυτά. Πάμε παρακάτω, κύριε Γραφιώτη, όμως. Βλέπω το ότι ισλαμοποιείται η Ευρώπη. Πέφτει πολύ χρήμα, χτίζουμε πολλά τζαμιά. Θεωρείτε ότι αυτό που δεν κατάφεραν να κάνουν παλαιότερα, που φτάσαν μέχρι τη Βιέννη, θα καταφέρουν να το κάνουν τώρα όλοι αυτοί οι μουσουλμάνοι?
16: Ναι, μα γιατί όχι. Γιατί όχι, όταν ο μουσουλμανισμός στηρίζεται και στηρίζεται επίσημα και την κυβέρνηση δική μας. Βλέπετε, κάνετε τζαμιά, κάνετε τα πάντα. Δίθεν κλείνουν τα παράνομα τζαμιά και απ' την άλλη χτίζουν ναούς κανονικά στο Βοτανικό παντού. Χτίζουν τζαμιά δικά τους. Καταλάβατε, αυτό πάλι τι δείχνει? Δείχνει την απουσία της Ορθοδοξίας. Δείχνει την απουσία της Ορθοδοξίας. Έτσι, πού είναι οι δικοί μας θρησκευτικοί ηγέτες? Πού είναι να υψώσουν το ανάστημα και να πούν όχι, μέχρι εδώ. Ντρεπόμαστε, έχουμε καταδείξει να είμαστε μειοψηφία στη χώρα μας, να μην πούμε ότι είμαστε χριστιανοί Ορθόδοξοι. Εισήγαν την ανεξιθρησκεία στα σχολεία. Σε επίσημο κράτος που είναι ο χριστιανισμός, η Ορθοδοξία είναι το επίσημο θρησκευμά μας. Και έχουμε φτάσει, δεν είμαστε εμείς μειοψηφία. Λοιπόν, αυτή είναι η πραγματικότητα, κύριε Σερέτη. Καθημερινά είναι αυτό που λέει, η Ελλάδα μας πληγώνει. Η Ελλάδα μας που φτιάξαν για μας. Δεν είναι αυτή η Ελλάδα μας. Ή δεν θα έπρεπε να είναι αυτή η Ελλάδα μας.
17: Η Ελλάδα μας έχει δεχθεί πολλά χτυπήματα. Τα κάστρα πέφτουν από μέσα, λένε, κύριε Αγραφιώτη.
16: Αυτό ακριβώς.
17: Και είναι αλήθεια αυτή. Γιατί, όπως είπε, αυτό έλεγα και την πρώτη ώρα, ένας σοφός Ορθόδοξος, οι πρώτοι που θα παρακαλάνε τους Τούρκους να μας χτυπήσουν θα είναι οι Έλληνες πολιτικοί, για να μην αποκαλυφθούν όσα έχουν κάνει και για να μπορέσουν να προστατέψουν τον εαυτό τους από αυτό που τους περιμένει.
16: Είναι κάτι που θα βόλευε αυτό, και από τον Ερντογάν και από τον Μητσοτάκη. Αυτό που είπα τώρα μόλις θα τους βόλευε και τους δύο, στην παρούσα χρονική συγκυρία. Το να υπάρξει μια τέτοια σύραξη για να ισχυριστούν ότι υπάρχουν λόγοι εθνικής ασφάλειας και να πάνε σε διάλυση της φυλής. Με αυτόν τον τρόπο θα εξασφαλίσουν την παραμονή τους στους δυναικές.
17: Και βέβαια με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουν να αποφύγουν να πάνε στη φυλακή αν χάσουν την εξουσία για όλα αυτά τα οικονομικά εγκλήματα. Πώς είναι δυνατόν, κύριε Αγραφιώτη, για εξηγήστε μου λίγο. Πώς είναι δυνατόν να ξεπουλάνε Τσίπρες, Μητσοτάκηδες, Σαμαράδες, Παπανδρέου, Βενιζέλη, Σιμίτη, όλοι μαζί μέσα. Όλη αυτή η πολιτική τέλος πάντων της μεταπολίτευσης. Πώς γίνεται να έχουν πουλήσει το σιδηρόδρομο 48 εκατομμύρια και να δίνουμε εμείς σαν Έλληνες φορολογούμενοι 94 εκατομμύρια για να φτιάξουμε ένα τζαμί στο Βοτανικό? Πώς γίνεται?
16: Ναι. Κοιτάξτε, η πώληση του ελληνικού σιδηροδρόμου ήταν ένα σκάνδαλο. Δεν είναι μόνο ότι πουλήθηκε 48 εκατομμύρια. Το τίμημα το είχε βγάλει ο ΣΥΡΙΖΑ αρχικά. Έτσι, τη συμφωνία. Και τη συνέχιση είναι η Δημοκρατία. Το θέμα είναι ότι επιδοτούνται οι Ιταλοί κάθε χρόνο με κάπου 95 εκατομμύρια για τις προβληματικές γραμμές, τις άγονες γραμμές με ειδωμένη, ας πούμε. Καταλάβατε, τους πληρώνουμε κιόλας εδώ πάνω. Έχουμε επικίνδυνο σιδηρόδρομο και η υποδομή, το σιδηροδρομικό δίκτυο, αλλά και η αυτοκινητά μας που έχει φέρει εδώ πέρα η Φεριτάλια. Ήδη, σύμφωνα με πορίσματα, δεν είναι περίμαχα τα καθίσματά τους και όμως συνεχίζουν και κυκλοφορούν κανονικά τα τρένα αυτά. Συνεχίζουν και κυκλοφορούν κανονικά. Έτσι, λοιπόν, αυτή είναι η πραγματικότητα. Άρα, φτάσαμε να πουλήσουμε το σιδηρόδρομο Μπιτ Παρά και να τους επιδοτούμε κιόλας από πάνω. Μια χαρά μπίζνα είναι. Γιατί δεν είναι, γι' αυτό είναι απόλυτα κερδοφόρα. Καταλάβατε. Και δεν είναι μόνο σε αυτό. Δηλαδή, έχουν ξεπουλήσει τα πάντα. Με τη ΔΕΗ το ίδιο δεν έγινε. Με τον ΟΤΕ το ίδιο δεν έγινε. Έτσι, διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις μας έχουν χρεώσει με δάνεια, έχουν ξεπουλήσει όλη την κρατική περιουσία. Και τώρα θέλουν να τους ξαναψηφίσουμε για να μας ξανασώσουν. Λοιπόν, αν δεν ξυπνήσει ο κόσμος, να τελειώνει αυτή η ιστορία. Δοκιμασμένες λύσεις που απέτυχαν δεν μπορεί να ξαναέρχονται ως σωτήρες. Ο Τσίπρας δεν μπορεί να εμφανίζεται τώρα, λες και είμαστε χαζοί, και να λέει: παιδιά, εγώ τότε δεν ήξερα, αλλά τώρα ξέρω. Ελάτε, ψηφίστε με για να σας σώσω. Έτσι, όσοι πάνε και τον ψηφίσουν, είναι άξιοι της μοίρας, δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Εγώ δεν ξεχνάω τίποτα από τι έκανε. Να ξεχάσω το μάτι, να ξεχάσω το όχι που έγινε ναι, να ξεχάσω το φόρο που έβαλε στις, την προκαταβολή φόρου στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ό,τι κακό μέτρο έβαλε και τη μεσαία τάξη ο Τσίπρας, το συνέχισε στην Δημοκρατία. Τώρα πάλι το ξαναφέρουν πίσω.
17: Τώρα που λέτε δεν έχετε ξεχάσει, και εγώ δεν έχω ξεχάσει όταν ο Μητσοτάκης είχε βγει και είχε πει ότι θέλει να φέρει την τουρκική γλώσσα στα ελληνικά σχολεία. Να ακούσουμε ένα λεπτό το ηχητικό, κυρία Κραφιώτη.
16: Ναι, ναι, ναι.
17: Για να καταλάβουν εκεί πέρα έξω οι Έλληνες πολίτες που έχουμε μπλέξει.
18: Υπάρχουν προτάσεις σε αυτήν την κατεύθυνση, τις οποίες θα ήμουν διατεθειμένος να συζητήσω. Ξεκινώντας από το νηπιαγωγείο, προχωρώντας το δημοτικό, πηγαίνοντας στο γυμνάσιο και στο λύκειο, κατά το πόσο παραδείγματος χάρη στο δημόσιο σχολείο θα μπορεί να διδάσκεται η τουρκική ως ξένη γλώσσα, ώστε τα παιδιά της μειονότητας, τα οποία επιλέγουν τελικά να το ελληνικό δημόσιο σχολείο, όπως όλο ένα και περισσότερα ή αρκετά εν πάση περιπτώσει το κάνουν, να έχουν τη δυνατότητα να κρατήσουν την επαφή τους με την μητρική τους γλώσσα, τη γλώσσα που έμαθαν τουλάχιστον μέσα και η οποία ομιλείται μέσα στο σπίτι τους. Πρέπει να δείξουμε ανοιχτό πνεύμα σε αυτήν την συζήτηση.
17: Φοβερά πράγματα. Πριν 7 χρόνια τα έλεγε αυτά.
16: Τον ακούσατε. Ανοιχτό πνεύμα. Αυτός ο άνθρωπος πιστεύει ότι με αυτά που μας λέει είναι ανοιχτό πνεύμα.
17: Θα σας έλεγα τώρα τι ανοιχτό είναι, αλλά τέλος πάντων.
16: Λοιπόν, έχουμε ένα Sky κάθε πρωί. Δεν ξέρω αν το έχετε αντιληφθεί. Στην ουσία μας κάνει προμόσιο το τι γίνεται στην Τουρκία. Τι αποφάσισε ο Τούρκος πρόεδρος, τι κάνει ο τουρκικός στρατός, τι είναι τα τουρκικά μέσα για την Ελλάδα. Έτσι, όλα τα πάντα προβολή της Τουρκίας στην Ελλάδα μέσω του Sky. Ποιος το επέτρεψε αυτό? Ποιος εγκατέλειψε τη Θράκη? Αυτή τη στιγμή η Θράκη είναι εγκατελειμμένη από την ελληνική κυβέρνηση. Είναι εγκατελειμμένη. Έτσι, οι νέοι φεύγουν όλοι. Επισκέφθηκα τη Δράμα και το όνειρο του νέου είναι να γίνουν 20 χρόνια πάνω στη Γερμανία. Δεν μένουν νέοι άνθρωποι πίσω, διότι δεν έχουν τι να καλλιεργήσουν, δεν έχουν πού να εργαστούν. Ολόκληρη η περιοχή της Δράμας έχει ένα εργοστάσιο που κάνει μάρμαρα και ένα που κάνει γάλα. Αυτό είναι. Έτσι, και έχουν περάσει ένα σωρό ελληνικές κυβερνήσεις και μέχρι σήμερα δεν έχουμε δει φως. Αυτοί οι άνθρωποι είναι εγκατελειμμένοι, οι Θράκοι φιλούν θερμοπύλες λέμε και είναι μόνοι τους.
17: Και τι θα κάνουμε τώρα, δηλαδή θα την παραχωρήσουμε?
16: Όχι κύριε Σερέντη, εκλογές, να αλλάξουμε κυβέρνηση, να τελειώνει αυτή η ιστορία. Να τελειώνει.
17: Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι ακόμα τώρα που το αναφέρατε. Γιατί ξέρω το ότι είχε ανοίξει ένα σύνδεσμος και θέλω να ενημερώσω με αυτό που θα σας ρωτήσω και τον κόσμο. Είχε ανοίξει ένα σύνδεσμος μιας ομάδας τουρκικής, Φενέρμπαχτσε. Και έλεγε αυτός ο σύνδεσμος, ονομαζότανε Φενέρμπαχτσε Δυτικής Θράκης. Ακούστε.
16: Ορίστε.
17: Αυτό είναι ένα ύπουλο χτύπημα και οι Τούρκοι χρησιμοποιούν τέτοιες ύπουλες ονομασίες για να μπορούν αύριο μεθαύριο να διεκδικήσουν. Και μιας και έχουμε 5 λεπτά μπροστά μας, θέλω να σας ρωτήσω για αυτό το νομοσχέδιο που έφερε η Τουρκία, που φέρνει η Τουρκία, που θέλει να κάποια νησιά της Ελλάδας και θέλει τη συνεκμετάλλευση του Αιγαίου και θέλει να νομιμοποιήσει. Ποια είναι η δική σας άποψη?
16: Η άποψη μου είναι, παρότι κοιτάξτε, αρχικά εδώ πέρα προσπαθήσαν να το υποβαθμίσουν οι δικοί μας. Ότι δεν παραγένουμε αποτελέσματα, ότι είναι ένας νόμος που είναι εσωτερικός δικός τους. Μα δεν είναι έτσι. Αντίδραση αρχικά στην πρώτη εβδομάδα δεν υπήρχε καμία αντίδραση. Μετά αντιδράσαμε, γιατί βγήκαν κάποιοι πολιτικοί εδώ δικοί μας, αν θυμάμαι καλά, ο Βενιζέλος, αν θυμάμαι καλά, και λέει δεν είναι έτσι τα πράγματα όπως τα λέτε. Σαφώς και θα υπάρξει πρόβλημα, διότι αυτοί θα το προχωρήσουν και θα απαιτήσουν πράγματα. Έτσι όπως αποστρατικοποιείς, τα νησιά που απαιτούν πλέον και ζητάνε είναι 148. Καταλάβατε. Λοιπόν, δυστυχώς, είτε το θέλουμε είτε όχι, είναι μια πάρα πολύ μεγάλη δύναμη η Τουρκία. Έτσι, γιατί έχει εθνική κυβέρνηση. Έχει κυβέρνηση που αγαπάει την πατρίδα τους. Κάτι που δεν κάνουν οι δικοί μας πολιτικοί. Έτσι, λοιπόν, βλέπουμε λοιπόν τους Τούρκους να αναπτύσσονται, βλέπουμε τους Τούρκους να κάνουν συνεργασίες σε αμυντική, πολεμική βιομηχανία με άλλες χώρες γύρω-γύρω. Και εμείς είμαστε απ' έξω. Εμείς το μόνο που κάνουμε είναι κατηγοράμε. Ακίτα επεκτείνονται. Ακίτα βγάλανε μαχητικό αεροσκάφος αλλά δεν έχει κινητήρες. Και γελάμε με τον εαυτό μας, με τα χάλια μας γελάμε. Έτσι. Λοιπόν, προσπαθούν μέσω του Sky πάντα να υποβαθμίσουν οτιδήποτε γίνεται από εκεί ή να μας το παρουσιάζουν σαν έργο τεράστιο. Λοιπόν, έχει δύο όψεις αυτό το πράγμα. Αυτό λοιπόν ο νόμος που θέλουν για τη γαλάζια πατρίδα, λυπάμαι, αλλά θα έχει άσχημα τελικά αποτελέσματα για μας. Κάνανε άσκηση χτες το θαλασσόλικο. Δεν ξέρω πόσες εκατοντάδες πια βγάλαν έξω. Έτσι, και απ' την άλλη τι μας λέγανε οι δικοί μας εδώ, έχουμε τα υποβρύχια και παρακολουθούν από κοντά. Κοροϊδεύουν τον κόσμο. Κοροϊδεύουν τον κόσμο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Το Ανατολού έχουν ένα σκάφος που του κάνουν ενίδια αεροπλανοφόρου, αλλά είναι μια χαρά να το έχουν έξω στο Αιγαίο και από εκεί να σηκώνουν τη UAV. Έτσι, τα οποία έχουν τα μπαϊρακτάρα που κατασκευάζουν δικά τους, είναι αμέτρητα. Έτσι και να τα έχει έξω στο Αιγαίο και να μας τα στέλνει από παντού. Αλλά εμείς έχουμε μπελαρά. Εμείς αγοράσαμε Ραφάλ. Έτσι. Λοιπόν, μας χρεώσαν πάλι θα πληρώνουμε πανάκριβα αεροπορικά συστήματα και πολεμικά συστήματα, τα οποία τελικά με ένα UAV, με ένα drone, θα κατασταθούν τα πάντα. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
17: Κύριε Γραφιώτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα.
16: Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
17: Υγεία και ευλογία να έχετε. Καλό μεσημέρι. Σας ευχαριστούμε πολύ. Yes. Λοιπόν, ακούσατε τον κύριο Αγραφιώτη. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Επανέρχομαι τρίτη ώρα με τον δικηγόρο, τον Θωμά Καλοκύρη, να συζητήσουμε για όλα αυτά για τα οποία αποφασίζουν αυτοί οι πολιτικοί απαταιώνες. Λοιπόν, έχω τραγουδάκι, το οποίο αυτό τραγουδάκι θα το αφιέρωνε οι Χριστιανού στον Ερντογάν μετά την ψυχανάλυση. Μετά την ψυχανάλυση θα βάζει αυτό το τραγούδι να ακουστεί. Εντάξει, λέξη-λέξη, ακριβώς ό,τι λέει ο στίχος. Για να δούμε πώς νιώθει η Τουρκία. Αν είναι καλά, αν έχει ενσυναίσθηση, αν μας αγαπάει, πρέπει να συζητήσουμε σύμφωνα με τα λεγόμενά της. Επανέρχομαι εδώ στο Ερντογάν! Ερντογάν!
19: Η μέρα θέλει ραδιόραμα.
20: Η νύχτα θέλει ραδιόραμα.
19: Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7 όλη μέρα, κάθε μέρα.
21: Η ώρα στο ραδιοόραμα είναι 3.
22: Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας, πατισερί. Όταν η γεύση πρέπει να κάνει εντύπωση. Υπέροχες προτάσεις για γενέθλια, γάμους, βαπτίσεις και για κάθε στιγμή που θέλεις το γλυκό να μείνει αξέχαστο. Ποιότητα, φινέτσα και αγάπη για τη ζαχαροπλαστική. Σε κάθε δημιουργία. Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας, πατισερί, Αγίου Κωνσταντίνου 8, Αγρίνιο. Πέρασε από το κατάστημα και διάλεξε αυτό που ταιριάζει στη δική σου στιγμή.
23: Σταθερά για τη λιγούρα. Σταθερά για να χορτάσεις. Σταθερά το ραντεβού σου με την απόλαυση. Σκέρτσο.
24: Η σταθερή αξία για τις πιο λαχταριστές κρέπες, τα πιο τέλεια τόστ και τα πιο χορταστικά σάντουιτς.
23: Εσύ επιλέγεις υλικά και εμείς σου φτιάχνουμε τις πιο σκερτσόζικες γεύσεις που εδώ και 20 χρόνια αποτελούν σήμα κατά τεθέν της πόλης.
24: Αλμυροί ή γλυκοί συνδυασμοί από ολόφρεσκες πρώτες ύλες σε χορταίνουν και σε γεμίζουν απόλαυση.
23: Σκέρτσο. Παπαστράτου 59 και Σμύρνης Γωνία στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-52424. Το ραντεβού σου με την οστιμιά έχει σκέρτσο.
25: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Έχει χαρακτήρα, σώμα. Σε αφυπνίζει με το άρωμα και τη γεύση του. Για εμάς ο καφές είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand. Καφέ Kappa. Kappa Imports. Με ολοκληρωμένη γκάμα ροφημάτων, συνοδευτικών και εξοπλισμού. Τεχνική υποστήριξη με εξειδικευμένους συνεργάτες στο After Sales Care και σεμινάρια προσωπικού. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα Καρνανία, Πρέβεζα Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Kappa. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 26410 50153. Kappa Imports. Η κουλτούρα του καφέ.
26: Από το 1982 το όνομά μας είναι συνώνυμο της θάλασσας.
0: Boat Center Γούναρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος εξολέμβιων Yamaha.
1: Βρες τους κορυφαίους εξολέμβιους κινητήρες Yamaha με 5 χρόνια εγγύηση, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγυημένο εξουσιοδοτημένο σέρβις και γνήσια ανταλλακτικά.
0: Στη ξηρά ή στη θάλασσα είμαστε δίπλα σου. Και με online shop για άμεση εξυπηρέτηση όπου και αν βρίσκεσαι.
1: Boat Center Γούναρης. Περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στις μηχανές θάλασσας. Επισκέψου μας στο Αγρίνιο, στην οδό Βάλτου 20 ή στο outboard.gr.
0: Επιλέξτε τα καλύτερα τυροκομικά Βασιλείου. Από το 1932 παράγουμε γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας με γάλα από επιλεγμένους κτηνοτρόφους του τόπου μας. Με σεβασμό στην παράδοση, μεράκι για την ποιότητα και χωρίς συμβιβασμούς. Τυροκομικά Βασιλείου. Κεντρικό Χαριλάου Τρικούπη 12. Δεύτερο κατάστημα Σπύρου Τσιχνιά 19 στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι Ιωσήφ Ρογών 2. Το τυροκομείο μας βρίσκεται στα κλεισορεύματα. Τηλέφωνο 2641-0-25-472. Τυροκομικά Βασιλείου. 85 χρόνια σταθερά η κορυφαία επιλογή.
25: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία. Συγκρίνουμε το design. Ελέγχουμε την αντοχή.
2: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντα Σιλίας.
25: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
2: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
25: Νταγιάντα Σιλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
2: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματη λειτουργία σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
25: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
2: Νταγιάντα Σιλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
25: Τηλέφωνα 2641-0-22-990 και 6942-47 2720.
2: Νταγιάντα Σιλίας. Η τέλεια λύση.
3: Θα με βοηθήσεις με την ανακαίνιση? Έχω ένα σωρό πράγματα να διαλέξω.
4: Ακόμη δεν τελείωσες. Τι έμεινε?
3: Θέλω χαλιά για όλο το σπίτι. Τίποτα δεν έμεινε από το παλιό.
4: Αν μιλάμε για χαλιά, καθόλου μην το σκέφτεσαι. Παιχνιδάκι.
3: Δεν ξέρω πού να ψάξω. Θέλω κάτι καλό.
4: Ξέρω εγώ. Αφού θέλεις να είναι καλό και να σου μείνει, θα πάμε στον Χριστάρα και θα βρούμε το καλύτερο. Χαλιά, πετσέτες, ξενοδοχειακά είδη, μοκέτες, διάδρομοι, πατάκια, ρολά με το μέτρο για κάθε χώρο του σπιτιού σας.
5: Υψηλή ποιότητα στις καλύτερες τιμές με τα πιο ιδιαίτερα σχέδια.
4: Επίσης, λευκά είδη, παπλώματα, σεντόνια, ριχτάρια, πετσέτες.
5: Παπαστράτου 77, έναντι Μαρπέσα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6932-326262 και 6974-675631.
26: Για χαλιά, μόνο στο Χριστάρα. Τα πάντα για ένα ζεστό και φιλόξενο σπίτι.
0: Ασφαλίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Είμαστε δίπλα σας με εμπειρία πολλών ετών για να σας προτείνουμε ασφαλιστικά προγράμματα που ανταποκρίνονται απόλυτα στις απαιτήσεις σας. Η συνεργασία μας με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας στις χαμηλότερες τιμές. Με δυνατότητα πληρωμής σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Πάντα με την αξιοπιστία, τη συνέπεια και τον επαγγελματισμό που μας διακρίνει. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Στο Απαπαγιάννη 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 2641-0-31-111 και 2641-0-53-533. Ζήστε με ασφάλεια. Ζήστε καλύτερα.
27: Πώς κοιμήθηκες χθες?
28: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
27: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
29: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
27: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
29: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Drivasepipla.com. 2641-051-544 6944-545-743 Επίπλα Δρύβας, τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
6: Καλημέρα. Η καλή ποιότητα του ύπνου μας εξασφαλίζει καλύτερες και παραγωγικότερες μέρες. Γι' αυτό επιλέξτε Mammoth Strom Νεκτάριος Καμένος. Αντιαλλεργικά, οικολογικά και ορθοπαιδικά στρώματα και μαξιλάρια που βοηθούν στη σωστή στάση της σπονδυλικής στήλης κατά τη διάρκεια του ύπνου. Επίσης, διατίθεται μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Απέναντι από το κατάστημα λειτουργεί νέος μεγάλος χώρος έκθεσης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strong. Για ξεκούραστο ύπνο και όνειρα γλυκά.
7: Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κουνελάκι. Στο Amourgis Pet Eats στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Amourgis Pet Eats. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, βολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-51398. Amourgis Pet Eats. Μια βόλτα και τα πήρες όλα.
8: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
9: Κατοικίδιο είναι οικογένεια και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
10: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
11: Αν αυτό που τρως έχει λεπτό τραγανό φύλλο, πλούσια απαλή γέμιση, μοσχομυρίζει γνήσιο βούτυρο, τότε σίγουρα τρως χειροποίητη μπουγάτσα Σέρες. Γλυκιά ή αλμυρή, τη σερβίρουμε Κωνσταντίνου Καραμανλή 172, στη Λαμπράκη 222 και στο χώρο σας μέσω εφαρμογών. Μπουγάτσα Σέρες. Σου φτιάχνει τη μέρα από το χάραμα.
12: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
13: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
12: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
13: Και?
12: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
13: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
12: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
11: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
12: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
14: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
15: Νιάου.
30: Νιάου.
14: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
12: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
14: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
12: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
31: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
32: Μεταπολιτευτικά. Υποτίθεται ότι οικοδομήσαμε μια νέα δημοκρατία, δεν αναφέρομαι στο κόμμα, ή αν θέλετε μια άλλη δημοκρατία. Στην πραγματικότητα η δημοκρατία αυτή ήταν ανάπηρη δημοκρατία. Αυτή η ανάπηρη δημοκρατία δημιούργησε ένα ανάπηρο αλειτουργικό σύστημα. Όσο και αν λέγανε πολλοί ότι απολαμβάνουμε την ωραιότερη δημοκρατία που γνώρισε ποτέ η Ελλάδα, αυτό το ωραιότερο ήταν φενάκι. Μπορεί αυτοί να περνούσαν ωραιότερα, διότι μετά την δικτατορία ουδής πολιτικός απήλθε από την πολιτική πτωχότερος, όπως γινόταν στον παλαιότερο καιρό. Οι πλήστοι βγήκαν όχι απλώς ευπορότεροι, αλλά μερικοί και πάμπλουτοι. Πολιτική είναι έκφραση οργανωμένων συμφερόντων. Κύριε Σαχίνη, δεν κάναμε δημοκρατία. Απλώς δημιουργήσαμε ένα κληρονομικό σύστημα. Ή αν θέλετε πείτε τι, κληρονομική δημοκρατία. Τα ίδια πρόσωπα βλέπαμε και προδικτατορικά, τα ίδια πρόσωπα βλέπουμε και μεταδικτατορικά. Και πέρα από αυτό, και αν έρχονται καινούργια πρόσωπα, αυτά προέρχονται από τα συγκεκριμένα μαντριά. Η λέξη δεν είναι δική μου, είναι του Αβέροφ. Όποιος φεύγει από το μαντρί τον τρώει ο λύκος. Που σημαίνει ότι κόμμα ίσον μαντρί. Και βουλευτής τι είναι? Ένα πρόβατο ή κάποιο κατσίκι. Και το αποδέχονται αυτό. Δηλαδή οι ίδιοι οι βουλευτές αποδέχονται ότι είναι κοπάδι. Από τη στιγμή λοιπόν που λειτουργούν ως κοπάδι, μοιραία θα κάνουν αυτό που τους λέει ο Τσοπάνης. Ως ένα σημείο, Τσοπάνηδες μπορεί να ήταν οι αρχηγοί των κομμάτων. Όμως με την ένταξή μας, τη λεγόμενη Ενωμένη Ευρώπη, που είναι τόσο πολύ κολλημένη, όσο να την έχει κολλήσει με μυξόκολλα, και όπου να είναι θα βαρέσει διάλυση, υπάρχει ένα κονκλάβιο στις Βρυξέλλες με ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε με τι μυστηριακό ή μυστηριώδη τρόπο εκλέγεται και το οποίο παίρνει αποφάσεις που είναι πάνω από τις αποφάσεις του ελληνικού κοινοβουλίου. Τότε εγώ γιατί να πάω να ψηφίζω για πρωθυπουργό κάποιον ο οποίος σε τελευταία ανάλυση επέχει θέση, όχι νομάρχη Λαρίσης όπως είπε κάποιος, γιατί η Λάρισα είναι ευρύς νομός, νομάρχης Ευρυτανίας. Στην πατρίδα μου τη Μάνη λένε το χαμηλό, το γάιδαρο όλοι τον καβαλάνε. Και σε ευρύτερη κλίμακα σε όλη την πατρίδα μας υπήρχε κάποτε μια φράση, παροιμιακή φράση που έλεγε «Την καμήλα την φορτώνω επειδή γονατίζει». Αλλά για να πω και κάτι δικό σας, εκεί που οι καπετάνοι κρεμούσαν τάρματα, κρεμούν οι γύφτοι τα νταούλια. Η γυφτοποίηση της Ελλάδος έχει φτάσει σε ένα τέτοιο βαθμό ώστε ο σβέρκος των Ελλήνων πολιτικών να έχει γίνει κατάλληλος για προσγείωση σφαλιαρών.
1: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτολο Ακαρνανία, καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης και έχω την τιμή να έχω απέναντί μου τον δικηγόρο, τον ένα και μοναδικό, τον κύριο Θωμά Καλοκύρη. Καλησπέρα κύριε Καλοκύρη.
15: Καλησπέρα και σε έτε. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία, συγχαρητήρια και πάλι για την εκπομπή σας και καλησπέρα σε όλους τους ακροατές μας.
1: Πρέπει να σας πω ότι λίγοι είναι οι άνθρωποι που δέχονται να έρθουν εδώ μέσα στο στούντιο. Δεν ξέρω, δεν δαγκώνω Θωμά, δεν δαγκώνω, αλλά δεν έρχονται, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Όπως και να έχει όμως, είναι εδώ πέρα ο Θωμάς για να σας ενημερώσει για όλα αυτά που τρέχουν και για τις αποφάσεις που παίρνουν αυτή τη δικαστική εξουσία. Τι απόφαση βγήκε, κάτι βγήκε τώρα.
15: Η απόφαση αυτή για τον Άιο Πάγο έχει προκαλέσει σ' άλλο. Και αφορά καταρχήν τα δάνεια για νόμο Κατσέλη, αλλά μας αφορά και όλους γιατί αναδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο το σύστημα ευνοεί και προστατεύει συγκεκριμένα συμφέροντα και κεφάλαια. Να πω λίγο σύντομα τι έγινε για να μην κουράζουμε τους ακροατές. Ο νόμος Κατσέλη, ως γνωστόν 3869 του 10, έδινε τη δυνατότητα στους συμπολίτες μας να ενταχθούν, να πάρουν μια δικαστική απόφαση και να προστατεύσουν το σπίτι τους. Ο νόμος λοιπόν σχετικά με το επιτόκιο δεν προέβλεπε κάτι. Οπότε δημιουργήθηκε ένα ζήτημα που κατέληξε στον Άιο Πάγο, αν τελικά ο τόκος θα υπολογίζεται επί του κεφαλαίου ή επί της δόσης. Βγήκε λοιπόν μια απόφαση του Άιου Πάγου, η οποία καθαρογράφηκε προσφάτως και λέει ότι επειδή ο νομοθέτης συνειδητά δεν πήρε θέση, θέλοντας να προστατεύσει τους πολίτες αυτούς, έτσι πρέπει να ερμηνεύεται ο νόμος ότι ο τόκος υπολογίζεται επί της δόσης και όχι επί του κεφαλαίου. Όπως καταλαβαίνουμε, μια τεράστια ελάφρυνση των δανειοληπτών και αφορά, επαναλαμβάνω, αυτούς οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη. Επομένως, θα λέγαμε για μια νίκη των δανειοληπτών ως εδώ. Το ζήτημα είναι ότι εδώ και λίγες μέρες που έχει καθαρογραφεί η απόφαση, από την πρώτη κιόλας μέρα, βγήκαν διάφοροι συνήγοροι των φαντς, είτε δημοσιογραφικοί, είτε νομικοί, είτε ακόμα και κυβερνητικοί, και παίρναν θέση, λέγοντας ότι ναι, μεν αλλά, η απόφαση έχει γρίφους, έχει ζητήματα ερμηνείας, ότι δεν εξεκάθαρσε ο τρόπος υπολογισμού, ότι οι πολίτες θα χρειαστεί να ξαναπροσφεύγουν και ότι αυτό θα δημιουργήσει τεράστια ζημιά στο τραπεζικό σύστημα και χίλια δυο. Φτάσαμε μάλιστα στο σημείο να ακούσουμε τον Υπουργό Οικονομίας, τον κύριο Περακάκη, σε συνέντευξή του στον Αντένα Ζωντανά σε 9 του μήνα, να λέει πως εδώ η απόφαση αυτή λοιπόν δεν ισχύει για όλους, παίρνοντας θέση χωρίς αυτό να προκύπτει από το ρόλο του, δεν είναι η δουλειά του να το κρίνει τι είπε ο Άγιος Πάγος και τι όχι, παίρνοντας θέση σε ένα ζήτημα. Καταλήγουμε λοιπόν σήμερα μέσα σε αυτό το χάος να έχει βγει τέλος πάντων μια άτυπη, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, απόφαση των φαντς να παγώσουν το ζήτημα, δηλαδή να παγώσουν τους τόκους των μελλοντικών δόσεων και να δούνε με ποιον τρόπο μπορούν να εναλυθούν οι παρεμηνίες που δήθεν τίθενται κατά αυτούς. Και επίσης απειλούν λίγο ή πολύ ότι εάν αναγκαστούμε να διαγράψουμε τόκους, στην τελική εσείς θα το πληρώσετε, διότι κινδυνεύουν οι τυπλοποιήσεις που έχουν δοθεί με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου.
1: Επειδή είσαι ένας επιστήμονας, Θωμά, και τα λες έτσι πάρα πολύ όμορφα και αναλυτικά, θέλω να φέρω ένα παράδειγμα για το ακροατήριο για να καταλάβει. Αν κάνω κάποιο λάθος, θέλω να με διορθώσεις. Πείτε ότι παίρνετε ένα δάνειο 100.000 ευρώ. Ωραία, και έχετε έτσι μια ρύθμιση για 20 χρόνια με ένα επιτόκιο 3%. Ωραία. Η δόση θα είναι περίπου στα 420 ευρώ το μήνα. Τι γίνεται? Μακροχρόνια θα πρέπει να δώσετε 130.000 ευρώ όταν φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Και αυτοί οι άνθρωποι προσπαθούν να εξηγήσουν ότι έτσι όπως τα έχουν φτιάξει, έτσι όπως τα έχουν κόψει, έτσι όπως τα έχουν ράψει, δεν βγαίνει αυτό το πράγμα. Στην ουσία θεωρούνε το ότι είναι κάτι σαν μια μικρή ληστεία, αν καταλαβαίνω σωστά, Θωμά.
15: Σωστά, και μάλιστα το συγκεκριμένο ζήτημα, η συγκεκριμένη απόφαση αφορά μόνο όσους έχουν ενταχθεί στο νόμο, όχι όλους τους δανειολήπτες. Δηλαδή, ο κίνδυνος από τον διαφορετικό υπολογισμό των τόκων περιορίζεται μόνο σε αυτούς. Δεν μιλάμε για όλα τα δάνεια. Και ήδη εδώ να πω, γιατί πολλοί φυσικά διαμαρτύρονται για το γεγονός ότι ένα δάνειο το πληρώνουμε και 3 και 4 φορές, ξεκαθάρισε η κυβέρνηση ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση να συζητήσουμε κάτι αντίστοιχο για άλλες περιπτώσεις, είτε εξοδικαστικό, είτε άλλα κόκκινα δάνεια, είτε οτιδήποτε άλλο. Άρα, περιοριζόμαστε μόνο σε αυτούς τους δανειολήπτες και δεν αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα, πάλι κλείνουμε τα μάτια μας. Και το χειρότερο για μένα είναι η θέση που παίρνει για άλλη μια φορά εδώ η κυβέρνηση υπέρ των φαντς, που βάζει πλάτες με τις εγγυήσεις και ακόμα και σήμερα και ο τρόπος που ερμηνεύουν τον νόμο είναι για να διασφαλίσουν τα κέρδη τους σε ένα τόσο κρίσιμο κοινωνικό ζήτημα που είναι η επιβάρυνση των δανειοληπτών για την προστασία της πρώτης κατοικίας τους.
1: Και επίσης πρέπει να πούμε ότι υπάρχει αρκετά μεγάλη ανοχή στις τράπεζες. Παλαιότερα είχαμε δει αυτό με τις προμήθειες, Θωμά, δεν ξέρω αν το θυμάσαι, που για να κάνει κάποιος ένα έμβασμα, δηλαδή για να κάνει κάποιος μια μεταφορά από μια τράπεζα σε κάποια άλλη τράπεζα, έπρεπε να δίνει 25 ευρώ. Κάτι τρελά ποσά, που αυτό ήταν παράνομο. Τώρα έχει ρυθμιστεί αυτό, έχει πέσει το ποσό. Αλλά και πάλι υπήρχε ανοχή.
15: Το ζήτημα με τις προμήθειες δεν είναι τόσο παλιό όσο μπορεί να νομίζουν οι ακροατές μας. Μιλάμε για λίγους μήνες πριν ήρθε η κυβέρνηση κάπως να τα μπαλώσει στο όλο αυτό σκηνικό, διότι οι χρεώσεις ήταν υπέρογγες. Μέχρι και σήμερα συνεχίζουν οι πολίτες, οι συναλλασσόμενοι με τις τράπεζες, να παραπονιούνται για τις χρεώσεις. Και υπάρχουν και χρεώσεις που δεν φαίνονται, που είναι μέσα των ηλεκτρονικών τρόπων πληρωμής, που υπάρχουν και εκεί προμήθειες κτλ. Και στηρίζουν ένα ολόκληρο, μια τεράστια κεδροφορία του τραπεζικού μας συστήματος, την ίδια στιγμή που το ίδιο σύστημα παραπονιέται για τα κάποια εκατομμύρια που μπορεί να ελαφρυθούν οι δανειολήπτες από τους τόκους, και μάλιστα από τους τόκους βάσει μιας δικαστικής απόφασης του Αιού Πάγου. Δηλαδή κάτι το οποίο θα έπρεπε να είναι αυτονόητο, ακόμα και τώρα δημιουργεί δήθεν περαιτέρω μπέρδεμα στον τρόπο υπολογισμού.
1: Πρέπει κάπως να μπορέσουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν κάποια προβλήματα, Θωμά. Θέλω να το πούμε τώρα αυτό, γιατί ήδη στέλνουν πάρα πολλά μηνύματα στο Viber. Κάνουμε έτσι βάζω μια παρένθεση στην ανάλυση και στη συζήτηση που έχουμε, γιατί πραγματικά θέλω να βοηθηθούν αυτοί οι άνθρωποι. Ρωτάνε το πώς μπορούν να έρθουν σε επικοινωνία μαζί σου οι άνθρωποι και το πώς, αν μπορείς να τους βοηθήσεις με αυτό που γίνεται με τις τράπεζες και με τα δάνεια και με τους servicers και με τα funds και με όλη αυτή την αδικία.
15: Δυστυχώς, παρότι φωνάζουμε, η προστασία παραμένει ατομική. Κατά κύριο λόγο, δηλαδή, ο κάθε δανειολήπτης παλεύει μόνος του. Οπότε είναι πολύ σημαντικό και η πρόληψη στα ζητήματα αυτά και η σωστή ενημέρωση. Το γραφείο μας βρίσκεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη, εγώ μιας και με ρωτάς, είναι Λεωφόρο Αλεξάνδρας 63 στην Αθήνα και Πολυτεχνείου 25 Θεσσαλονίκη. Θα μπορώ να δώσω και κάποιο τηλέφωνο για όποιον τυχόν ενδιαφέρεται, για να μην στέλνουν μηνύματα στην εκπομπή.
1: Εγώ για λίγους ανθρώπους το έχω ξαναπεί, βάζω το χέρι μου στη φωτιά. Ο Θωμάς είναι ένας από αυτούς τους ανθρώπους. Αν χρειάζεστε κάποια βοήθεια, γιατί με ρωτάτε και στα μηνύματα, θα πάρετε σε αυτό το τηλέφωνο. Το έχουμε.
15: Το έχουμε. Για Αθήνα λοιπόν είναι το 211-11-03-043. Για Θεσσαλονίκη είναι το 2310-25-0060. Να πω επίσης ότι είναι εξατομικευμένα και σύνθετα τα ζητήματα αυτά, οπότε παρά τη γενική εικόνα η κάθε περίπτωση είναι διαφορετική και ειδικά για το ζήτημα του νόμου Κατσέλη συνιστώ τον όποιον ενδιαφερόμενο

0: άστο, πονάει άστο. Κινείται γύρω τη ευστοποίηση. Και θα πληρώσει κάποιος την αξία του σπιτιού του και θα αναγκαστεί να απολέσει περιουσιακά αντικείμενα ακόμα και να μην το θέλει. Αυτή είναι η λογική. Και μάλιστα ο πτωχευτικός, τον οποίο πανηγυρίζουν τώρα ότι επειδή επιτέλους συστάθηκε ο φορέας επανάκτησης των ακινήτων μετά από 6 χρόνια, από το 2020, λέει ότι όποιος είναι ευάλωτος και μπαίνει στον πτωχευτικό θα νοικιάζει το σπίτι του που θα αποκτήσει κάποιος άλλος για 12 έτη και συνέχεια θα έχει δικαίωμα επαναγοράς. Αυτό, συγγνώμη, αλλά δεν είναι προστασία πρώτης κατοικίας. Αυτό είναι ένας μηχανισμός που βελτιώνει τις εκποιήσεις, προωθεί τις ευστοποιήσεις με στόχο φυσικά να διασφαλίσει τα κέρδη των funds, τα οποία κέρδη, ξαναλέω, είναι εγγυημένα από την δική μας τσέπη.
1: Όλα αυτά που συμβαίνουν είναι αντισταγματικά, πρέπει να το εξηγήσω αυτό, γιατί καλώς ή κακώς αυτή η κυβέρνηση έχει επιλέξει να κάνει το Σύνταγμα κουρελόχαρτο και να το πετάξει στον κάδο και να βάλει φωτιά και τον κάδο και να πετάξει μετά και τον κάδο. Δεν υπάρχει τίποτα πραγματικά το οποίο να τηρεί. Το άρθρο 21 για το κοινωνικό κράτος και την ευημερία που ανέφερες τώρα, Θωμά, παρεμπιπτόντως, υποχρεώνει το κράτος να μεριμνά για τη διασφάλιση συνθήκων αξιοπρεπούς διαβίωσης. Που σημαίνει ότι είναι δικαίωμα κάθε Έλληνα πολίτη να έχει πρόσβαση σε στέγη, σε ρεύμα, σε νερό, και όλα αυτά τα έχουν κάνει ιδιωτικά αυτοί. Δηλαδή

0: την εκπομπή σου σήμερα αυτό το σκάνδαλο των φαντς, είναι ακόμα πιο φανερό το πως οι νόμοι και οι κανόνες δεν έχουν καμία ισχύ απέναντι στα συμφέροντα των κεφαλαίων αυτών. Το Σύνταγμα, όπως σωστά αναφέραμε, προστατεύει το κοινωνικό κράτος. Άρα δεν είναι μόνο η στέγη, δεν είναι μόνο η διαβίωση, είναι και οι βασικές ανάγκες. Προστατεύει επίσης την οικονομική ελευθερία. Όλα αυτά λοιπόν είναι ζητήματα ερμηνείας. Εμείς έχουμε αφήσει το Σύνταγμα να ερμηνεύεται με τον τρόπο που βολεύει συγκεκριμένα συμφέροντα. Και δυστυχώς και εδώ θα το πω ότι η δικαιοσύνη δεν έχει σταθεί στο ύψος των περιστάσεων πολλές φορές από τα μνημονιακά χρόνια ως και σήμερα. Όσον αφορά τη στάση των δικηγορικών συλλόγων, να πω επίσης ότι η Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων, το συντονιστικό μας όργανο, έχει επανειλημμένως παρέμβει για όλα αυτά που συμβαίνουν με προτάσεις, καταγγελίες κτλ. Από εκεί και πέρα, προφανώς και υπάρχουν και τα δικηγορικά γραφεία, παύλα κοράκια, να τα λέμε για αυτά, που λειτουργούν ως κοράκια και δεν θα έπρεπε, γιατί δεν το επιτρέπει ο κώδικας δικηγόρων, δεν επιτρέπει στο δικηγόρο να παίρνει και να εκβιάζει, ούτε να απειλεί, ούτε να δημιουργεί τέτοιες ασφικτικές συνθήκες. Δεν είναι το λειτουργήμά μας αυτό. Οπότε η ευθύνη μας είναι ότι δεν υπάρχει μέχρι και σήμερα σωστή εποπτεία επί των λίγων αυτών δικηγορικών γραφείων που λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο.
1: Θεωρείς, τώρα σε φιλικό επίπεδο σε ρωτάω, θεωρείς ότι αυτοί οι άνθρωποι θα βγάλουν άκρη, δηλαδή υπάρχει περίπτωση να μπορέσουν είτε στη δικαιοσύνη είτε στις αρμόδιες αρχές να εξηγήσουν ότι δεν φταίνε σε κάτι, γιατί όντως δεν φταίνε σε κάτι.
2: Πάθος για ραδιόφωνο. Ραδιόραμα. Πάθος.
3: Ραδιόραμα.
2: Πάθος. Πάθος.
3: Ραδιόραμα.
2: Πάθος για ραδιόφωνο.
4: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 3:30.
5: Γιατρέ μου, σώσε με. Έχω τη γιαγιά στο σπίτι μόνιμα κατακυκλημένη. Ο παππούς ίσα ίσα που σηκώνεται. Και η μέση μου χάλια.
6: Και ήρθε σε μένα.
7: Στο Life Care Παπανίκος πρέπει να πας. Εκεί θα βρεις ηλεκτρικό κρεβάτι να αγοράσεις ή να ενοικιάσεις. Τροχύλατα αμαξίδια όλων των τύπων. Ανυψωτικά τουαλέτας. Πι. Όλα τα βοηθήματα καθημερινής φροντίδας. Όλα τα ορθοπαιδικά είδη. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης και ανατομικά παπούτσια για τη μέση σου.
5: Ναι, αλλά θέλω και πιεσόμετρο, οξύμετρο, θερμόμετρο και πάνες ακράτειας.
7: Είπαμε Life Care Παπανίκος. Εκεί θα βρεις ό,τι θες στις καλύτερες τιμές. Και εγώ εκεί παίρνω τα δικά μου αναλώσιμα για το ιατρείο.
5: Life Care Παπανίκος. Καλυβίων 18 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα 2641 1817 28 και 6936 7652 44.
7: Εκεί θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
8: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410243 72. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
9: Πεζόγυρος. Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρω και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να στα φέρουμε εμείς, κάλεσε στο 26410 55261. Άντε και καλή μας όρεξη.
10: Η τεχνολογία έγινε κομμάτι του χώρου σας. Πώς?
11: Με τη μέθοδο Dallas.
10: Γκαραζοπορτές ρολά μηχανισμοί.
11: Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, κουφώματα αλουμινίου και PVC.
10: Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα
11: για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο και να τον αναδεικνύουν.
10: Προσφέροντάς του την ποιότητα που αξίζει.
11: Dallas.
10: Γκαραζοπορτές ρολά, κουφώματα, θωρακισμένες πόρτες.
11: Τηλέφωνα 26410 45 544
10: και 6972 55 87 87. Dallas. Πρωτοπορία στο χώρο σας.
3: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410-45544 και 697-255-8787.
6: Καλοκαίρι σημαίνει διακοπές δίπλα στη θάλασσα. Σημαίνει όμορφες στιγμές με άνεση και ανεμελιά.
12: Το καλοκαίρι το ζούμε στο Beach Bar.

0: σε ένα πλήρως ανακαινισμένο συγκρότημα μέσα σε ένα ιδηλιακό τοπίο. Σας περιμένουν πολλές εκπλήξεις, υπερσύγχρονα διαμερίσματα, beach volley, ξαπλώστρες στη δροσιά των δέντρων,
1: ποιοτικό φαγητό, καφέ, snack. Όλα αυτά πάνω στην πανέμορφη παραλία της Καβουρότρυπας. Beach Bar Restaurant Καβούρι.
0: Για ατελείωτες βουτιές.
1: 6976 79 80 23.
2: Απανέμι Beach Coffee Bar.
3: Σε μία από τις ομορφότερες παραλίες στην Αμφιλοχία, με πεντακάθαρα νερά και μοναδική θέα, απολαύστε καφεδάκι στην ξαπλώστρα και μοναδικές γευστικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Δροσερές σαλάτες, ορεκτικά και κυρίως πιάτα που προκαλούν τον ουρανίσκο. Όσο η μέρα περνάει και η διάθεση ανεβαίνει, τα πιο εφάνταστα και δημιουργικά κοκτέιλ και ποτά σε περιμένουν να τα δοκιμάσεις. Απανέμι Beach Coffee Bar. Ιδανική επιλογή για χαλαρωτικές στιγμές, με θέα τα χρώματα του ουρανού στο ηλιοβασίλεμα και δροσερά καλοκαιρινά βράδια κάτω από τα αστέρια. Ο χώρος διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Απανέμι Beach Coffee Bar. Πρώτο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας. Τηλέφωνο 6972 514 107.
4: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξέρω σφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστι μύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρις ίσον ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινό στεκοτόπουλο, μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρουνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά με ζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρις. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-030-037. Fast Food Μύρις. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι του.
5: Αχ, τύλιξε το καλύτερα, βρε αγάπη μου, το βάζω μη σπάσει.
6: Μάλιστα.
5: Οπ, πρόσεχε, το φωτιστικό είναι δώρο της μαμάς. Πιάσε το καλύτερα.
6: Μέρι.
5: Έλα.
6: Σταμάτα ό,τι κάνεις.
5: Γιατί?
6: Παίρνω στο Καλλιτέρι. Αυτός ξέρει καλύτερα και από οδηγίες και από μετακομίσεις.
7: Καλλιτέρις. Μετακομίσεις μεταφορές σε όλη την Ελλάδα. Με εμπειρία, εξειδίκευση και συνέπεια σε προσιτές τιμές.
8: Καλλιτέρις με έδρα στην Πάτρα. Τηλέφωνο 6975 6842 61. Ξέρει καλύτερα.
9: Γυμναστικό Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Πτυχιούχος προπονητής Α επιπέδου Γιώργος Καψιμάλης. Με κρατική αναγνώριση από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Σε πυγμαχία, kickboxing, MMA, Brazilian Jiu-Jitsu. Τμήματα αρχάριων. Αγωνιστικά, παιδικά και γυναικεία. Γυμναστικό Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Μιχαλακέα 30 στο Αγρίνιο. 2641-1-04-766. 6945-990-326.
10: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο.
11: Τα οποία είναι απέναντι σε ολόκληρη την κοινωνία.
12: Τα οποία για 3-4 χρόνια δεν κατέθεταν ποθεν έσχες. Τι να συζητάμε τώρα, πλάκα κάνουμε. 3-4 χρόνια δεν κατέθεταν ποθεν έσχες και φέρανε μια τροπολογία και μια ρύθμιση που λέει ότι δεν πρέπει να καταθέτουν μπάρες χρυσού, έργα τέχνης και διάφορα διαμάντια και διάφορα άλλα. Εδώ πέρα είναι πολύ βαθύ αυτό το θέμα. Σε μια άλλη εκπομπή πρέπει να το αναλύσουμε αυτό για το ποθεν έσχες. Θέλω να σου πω όμως ότι το άρθρο 24 του Συντάγματος, μια και μιλάμε και για Σύνταγμα, καθιερώνει ρητά τη θεμελιώδη αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου. Όχι, το άρθρο 24 είναι για το περιβάλλον. Προστατεύει το φυσικό περιβάλλον και το πολιτιστικό περιβάλλον. Και εδώ βλέπουμε σήμερα, και θα πάμε και στο άρθρο 25, γιατί τα έχω εδώ μπροστά μου τώρα και θέλω να στα πω. Εδώ πέρα έχουν τοποθετήσει φωτοβολταϊκά πάρκα, ανεμογεννήτριες και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Και μιας και που μιλάμε για φαντ και εισπρακτικές και επενδυτικά ταμεία, φτιάχνουν όλα αυτά παράνομα, αντισυνταγματικά, και έρχεται τώρα ένα επενδυτικό ταμείο αραβικό από το Άμπου Ντάμπι και αγοράζει το 2025 την Τέρνα και βάζει πόδι στην ενέργεια της Ελλάδας. Δηλαδή, πέρα από τις περιουσίες του ελληνικού λαού, εδώ το πράγμα αρχίζει και χοντραίνει και περισσότερο. Έρχονται ξένες δυνάμεις πάλι με επενδυτικά ταμεία και εξαγοράζουν την ενέργεια, εξαγοράζουν τα αεροδρόμια, τα λιμάνια, το σιδηροδρομικό σταθμό και τον ΟΣΕ γενικά και το σιδηρόδρομο γενικά. Και αναρωτιέσαι και λες, καλά, είναι δυνατόν να επιτρέπουν σε ξένα επενδυτικά ταμεία να διαχειρίζονται όλα αυτά που ανήκουν στο κρατικό πλούτο?
11: Ένα έγκλημα το οποίο ξεκίνησε ήδη εδώ και πάνω από 15 χρόνια και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Δηλαδή αυτό που να καταλάβουν οι ακροατές μας είναι ότι το ξεπούλημα συνεχίζεται, δεν τελείωσε. Συνεχίζεται αμύωτο και όσο πάει δεν θα μείνει τίποτα σε αυτή τη χώρα. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά το Σύνταγμα και τα άθρα αυτά που αναφέρουμε, το Σύνταγμα, να κάνω και μια πολύ σύντομη ανάλυση, στο πρώτο του μέρος έχει τα κατοχυρώντα συνταγματικά δικαιώματα. Αυτά χωρίζονται λοιπόν σε ατομικά και κοινωνικά. Ατομικά είναι αυτά τα οποία, όπως η οικονομική ελευθερία, η ισότητα κτλ., αφορούν εμένα. Τα κοινωνικά είναι αυτά που αφορούν το κοινωνικό σύνολο. Τι σημαίνει λοιπόν ότι πρέπει το κράτος να λαμβάνει μέτρα για να διασφαλίζει την κοινωνική δικαιοσύνη, την κοινωνική ισότητα και γενικότερα τον κοινωνικό ιστό? Έχει υποχρέωση να το κάνει. Αυτό σημαίνει. Πώς μπορούμε λοιπόν εμείς να προστατευτούμε ως πολίτες απέναντι σε παραβίαση του συντάγματος? Και εδώ είναι ένα μελανό σημείο. Δεν υπάρχει στη χώρα μας συνταγματικό δικαστήριο, όπως πολύ καλά ξέρουμε. Επομένως, θα κριθεί μόνο από το κάθε δικαστήριο κατά περίπτωση, όταν και εφόσον τεθεί θέμα ο καθένας μόνος του να επιβάλλει ή να επικαλεστεί την αντισταγματικότητα. Άρα αυτή ο διάχυτος έλεγχος της συνταγματικότητας ή μη των νόμων οδηγεί σε έλλειψη ελέγχου.
12: Θέλω να σου αναφέρω και το άρθρο 25 που ξεκίνησα πριν για να το ακούσουν και ακροατές, για την αρχή του κοινωνικού κράτους, γιατί είναι σχετικό κι αυτό. Το άρθρο 25, φίλοι μου, καθιερώνει ρητά τη θεμελιώδη αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου, δεσμεύοντας όλα τα κρατικά όργανα να διασφαλίζουν την απρόσκοπτη και αποτελεσματική άσκηση των κοινωνικών δικαιωμάτων. Και θέλω να πάμε στη δικαιοσύνη, γιατί γνωρίζω ότι είσαι ένας πάρα πολύ έμπειρος δικηγόρος, και να μου πεις πραγματικά, σαν Θωμάς και όχι σαν δικηγόρος, αν γενικά υπάρχουν καλοί δικαστές. Γιατί είχα μια συζήτηση και μου είπε κάτι πολύ σωστό ένας ποινικολόγος, που τον ξέρετε τώρα, είναι μεγάλος ηλικία, αλλά δεν χρειάζεται να πούμε το όνομά του. Μου είπε, Θωμά, η δικαιοσύνη δεν έχει πρόσωπο. Γιατί η δικαιοσύνη δεν είναι ένα πρόσωπο. Είναι πολλά πρόσωπα και δεν μπορούμε να την κρίνουμε για όλους. Υπάρχουν φυσικά αυτοί που δέχονται πολιτικές παρεμβάσεις και το έχουμε δει τώρα με τον Άριο Πάγο τι γίνεται με όλα αυτά τα σκάνδαλα. Υπάρχουν και κάποιοι, λέει, που παίρνουν σωστές αποφάσεις. Και θέλω να σε ρωτήσω, είμαι εγώ ένα θύμα αυτής της κατάστασης? Έχει έρθει ΦΑΝΤ, επενδυτικό ταμείο, οι πρακτικές και όλοι αυτοί και έρχονται να μου πάρουν το σπίτι. Είναι στην κρίση του εισαγγελέα ή του δικαστή αν θα μου το πάρουνε, ή είναι βέβαιο ότι θα το χάσω?
11: Πολύ σωστό, πολύ σωστή τοποθέτηση και πολύ σωστή ερώτηση. Καταρχήν, ο δικαστής εφαρμόζει τον νόμο. Οπότε, ο δικαστής δεν μπορεί να κάνει θαύματα από μόνος του. Από εκεί και πέρα, ο τρόπος ερμηνείας του νόμου φυσικά είναι και αυτό ένα αντικείμενο συζήτησης. Επομένως, στις δίκες με τα ΦΑΝΤ συγκεκριμένα βρίσκονται συνήθως ενώπιον πρωτοδικών οι κατασχετίες εκθέσεις και υπάρχουν πολύ γενναίες αποφάσεις που πάνε κόντρα στο σύστημα. Σε γενική εικόνα από τη δική μου εμπειρία είναι ότι οι δικαστές είναι άξιοι εμπιστοσύνης, είναι άξιοι γενικότερα. Όσο πιο χαμηλά στο κλιμάκια της δικαιοσύνης είμαστε, τόσο καλύτερους δικαστές θα βρούμε. Όσο πιο πολύ ανεβαίνουμε προς την κορυφή λοιπόν, περνάμε το πρωτοδικείο, πάμε στο εφετείο, αφήνουμε το εφετείο, πάμε στον Άριο Πάγο και Συμβούλιο της Επικρατείας, εκεί αρχίζουν τα πολιτικά παιχνίδια. Και γιατί γίνεται αυτό? Γιατί για να καταφέρεις να γίνεις επικεφαλής στον Άριο Πάγο, Συμβούλιο της Επικρατείας, ως δικαστής, ως καγιερίστας πλέον δικαστής, χρειάζεσαι την εύνοια των κυβερνώντων. Επομένως, θέλω να πω ότι έχουμε εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη, εννοείται. Όσο πιο ψηλά πάμε και όσο περισσότερο εμπλέκεται η πολιτική και πολιτικά πρόσωπα μέσα στις υποθέσεις, εκεί βλέπουμε λίγο κάποια σκοτεινά σημεία που έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι δεν μπορεί κανείς να γίνει επικεφαλής ή να φτάσει στα ανώτατα κλιμάκια της δικαιοσύνης, αν δεν έχει την εύνοια και την επιλογή της εκάστοτε κυβέρνησης.
12: Γι' αυτό τον πάω το Θωμά τόσο πολύ. Γιατί τα λέει έξω από τα δόντια. Άλλοι δικηγόροι που έχουν έρθει εδώ πέρα έχουν κάνει τις πάπιες. Ο Θωμάς τα λέει έξω από τα δόντια και συμφωνώ απόλυτα μαζί του. Το ότι στην πυραμίδα αυτή της δικαιοσύνης, για να ανέβεις, είτε πρέπει να έχεις τα κονέ, είτε πρέπει να έχεις εξυπηρετήσει το σύστημα. Γιατί έχουμε δει πάρα πολλές φορές, κύριε καλοκύρι, άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι τόσο ικανοί, αλλά έχουν κάνει χατήρια, να παίρνουν καρέκλες. Και αυτό είναι άδικο και γι' αυτό φωνάζουμε καθημερινά εδώ πέρα το ότι το σύστημα αυτό είναι σάπιο, διότι έχει χτιστεί με τοποθετημένα πρόσωπα και όχι με πρόσωπα τα οποία έχουν την εμπειρία που έχει ο Θωμάς και την υποστήριξη που έχει δώσει στον ελληνικό λαό και το κοινωνικό έργο που έχει παράγει για να πάρει μια μεγαλύτερη αναβάθμιση. Υπάρχουν λοιπόν και καλοί δικαστές, υπάρχουν και καλοί δικηγόροι, αλλά δυστυχώς κάποιοι έχουν το πλεονέκτημα της πολιτικής παρέμβασης. Και αυτό είναι μεγάλο λάθος που συμβαίνει, γιατί, κύριε Θωμά, καλοκύριε, Έτσι χειραγωγούνται και πιο εύκολα όλα αυτά τα πρόσωπα τα οποία παίρνουν αυτές τις θέσεις. Και ίσως γι' αυτό το λόγο να τις παίρνουν κιόλας.
11: Και είναι αλήθεια και από προσωπική μου εμπειρία, από δικαστές που δέχονται ακόμα και δυσμενείς μεταθέσεις παλιότερα δεχότανε για αποφάσεις που δεν άρεζαν. Αυτά είναι πραγματικά γεγονότα. Αλλά η πλειοψηφία των δικαστών πιστεύω πραγματικά ότι κάνουν ένα έργο, ένα λειτουργήμα πολύτιμο. Αυτό που στεναχωριέμαι, επίσης στεναχωρήθηκα πολύ γιατί γίνεται μια συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, την οποία κάποια στιγμή αξίζει να αφιερώσουμε λίγο χρόνο, αν το επιτρέπει και η εκπομπή,
12: βέβαια.
11: Σε μια άλλη εκπομπή, να δούμε τελικά τι θα γίνει. Φοβάμαι ότι και εκεί, με ένα αίτημα που είναι ο διαχωρισμός της δικαστικής εξουσίας από οποιαδήποτε είδους πολιτικής παρέμβασης, δεν φαίνεται να προχωράει όπως θέλουμε. Ούτε από τη μεριά της κυβέρνησης, ούτε από τη μεριά της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, φαίνεται να υπάρχει πρόθεση να καταργηθούν οι διατάξεις που ορίζουν ότι οποιαδήποτε ανάμειξη της πολιτικής ηγεσίας στην επιλογή της δικαιοσύνης είναι ανεπίτρεπτη. Μπορεί να αλλάξουν λίγο οι διαδικασίες ή να προταθεί να αλλάξουν λίγο η διαδικασία επιλογής, αλλά και πάλι το Υπουργικό Συμβούλιο φαίνεται να κρατάει τον τελευταίο λόγο. Και αυτό είναι θλιβερό, γιατί δεν μαθαίνουμε με τίποτα τελικά από τα λάθη μας.
12: Βλέπουμε κιόλας ότι έχει περάσει όλη η περιουσία των Ελλήνων στο υπερταμείο ή αλλιώς το ΤΑΙΠΕΔ, όπως θέλετε πείτε το, γιατί τα αλλάζουν και ονόματα για να κοροϊδεύσουν τον λαό. Λοιπόν, σε αυτό το υπερταμείο, το οποίο λειτουργεί σαν εταιρεία, και θέλω να σας ρωτήσω κάποια πράγματα, κύριε Θωμά Καλοκύρη, για τις ανώνυμες εταιρείες. Πώς λειτουργούν αυτές οι ανώνυμες εταιρείες? Επίσης, πώς λειτουργούν αυτές οι ΜΚΟ και πώς λειτουργούν όλα αυτά τα πρόσωπα τα οποία χρησιμοποιούν κάτι συγκεκριμένο? Το ότι δεν έχουν περιουσία και μπορούν να καταχρεωθούν και υπάρχουν παραθυράκια τα οποία τα εκμεταλλεύονται κάποιοι άεργοι που κάνουν αρπαχτές και κάπως έτσι έχει χαθεί η μπάλα στη ζυγαριά. Γιατί από τη μία πλευρά της ζυγαριάς, για να το πω λίγο πιο απλά και να το καταλάβει και ο κόσμος εκεί πέρα έξω, γιατί εσείς τα πιάσατε κατευθείαν, βλέπω χαμογελάτε και έχετε καταλάβει ήδη τι πάω να πω. Από τη μία πλευρά της ζυγαριάς υπάρχει ο άνθρωπος, ο εργαζόμενος, ο οποίος είναι νόμιμος, πληρώνει φορολογίες, πληρώνει χαράτσια, πληρώνει ό,τι μπορείτε, έμφυα, πληρώνει ρεύματα, πληρώνει ό,τι μπορεί να φανταστεί κάποιος, δημοτικά τέλη, ξέρετε, όλα αυτά που έχουν βάλει στο κεφάλι μας. Και από την άλλη πλευρά της ζυγαριάς είναι κάποιοι δίθεν επιχειρηματίες, οι οποίοι είναι άεργοι, που τι κάνουνε, πετάνε ένα μπροστινό, φτιάχνουνε μια ανώνυμη εταιρεία, φτιάχνουνε ξέρω εγώ τι φτιάχνουνε και πώς λειτουργούν όλα αυτά, και καταχρεώνουν ένα πρόσωπο, κάνουν τις αρπαχτές τους, σε 2-3 μήνες βάζουνε άλλον μπροστινό και συνεχίζεται αυτή η κατάσταση. Κατά πόσο είναι αυτό δίκαιο ανάμεσα σε έναν νόμιμο πολίτη και σε έναν άεργο επιχειρηματία που κάνει αρπαχτές? Και γιατί το επιτρέπει αυτό το σύστημα και το κράτος, κύριε Καλοκύρη?
11: Το σύστημα, μεταξύ άλλων, το τελευταίο καιρό, και έχει να κάνει με τη διαχείριση των ευρωπαϊκών κονδυλίων, εκμεταλλεύεται το γεγονός αυτό. Όχι απλά δεν το αντιμετωπίζει, το εκμεταλλεύεται. Βλέπουμε πολύ συχνά στα ευρωπαϊκά έργα και στην αξιοποίηση των κονδυλίων από τα ταμεία, όλα αυτά τα ταμεία λοιπόν που έχουν υποθηκευμένη την περιουσία μας, να γίνονται συστάσεις εταιριών κεφαλουχικών, ανώνυμων ή και κτλ. Την τελευταία στιγμή, με πρόσωπα είτε φύλλα προσκύμενα είτε αχυρανθρώπους, να το πούμε έτσι, πολιτικών προσώπων κτλ., συμμετέχουν σε διαγωνισμούς, παίρνουν κονδύλια και παίρνουν χρηματοδοτήσεις μεγάλες χωρίς να έχουν τίποτα. Οπότε έχουμε διαφορετική αντιμετώπιση των εταιριών ανάλογα με το αν είναι μια εταιρεία ενός μέσου πολίτη, Έλληνα επιχειρηματία, ο οποίος έχει να αντιμετωπίσει 1000 προβλήματα στην εταιρεία του, και αυτού ο οποίος έχει πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα, έχει πρόσβαση σε διαγωνισμούς, ξέρει από πριν τι εταιρεία να κάνει και πότε. Και όλο αυτό λοιπόν το παιχνίδι ευνοείται και από τον τρόπο διαχείρισης των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Από εκεί και πέρα, το ζήτημα των αχυρανθρώπων, όπως αποκαλούνται οι μπροστινοί στις εταιρείες, δεν είναι καινούριο, είναι γνωστό. Υπάρχουν τρόποι, αν θέλουν πραγματικά ελεκτικές αρχές να ασχοληθούν, να τιμωρηθεί ή εν πάση περιπτώσει να έχει την ευθύνη και αυτός που πραγματικά ασκεί τον έλεγχο. Επομένως, ο νόμος υπάρχει. Το ζήτημα είναι ποιοι εκμεταλλεύονται αυτό το σύστημα και για ποιους λόγους. Και αν θέλουμε να βρούμε την απάντηση, θα τη βρούμε στους διαγωνισμούς, στις αναθέσεις, στις προγραμματικές συμβάσεις και σε ό,τι έχει να κάνει γενικότερα με μοίρασμα κρατικού χρήματος.
12: Και φυσικά αυτά τα πρόσωπα δεν είναι τυχαία. Υπάρχουν βέβαια και εγκληματικά στοιχεία σε όλο αυτό που αναφέρω. Υπάρχουν βέβαια και ολόκληρες πλεκτάνες οι οποίες λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο και υπάρχει και ανοχή. Και μιας και που βλέπουμε και αυτό το σκάνδαλο με τις πολεοδομίες και μιας και που βλέπουμε και αυτό το σκάνδαλο με όλες αυτές τις κρατικές υπηρεσίες όπου είναι μέσα βολεμένα εγγόνια, συγγενείς, φίλοι, ανιψιοί και πάει λέγοντας, και όλοι αυτοί είναι νεοδημοκράτες. Δηλαδή, όποια πέτρα και αν σηκώσουμε από κάτω, σε σκάνδαλο βλέπουμε τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά τέλος πάντων, βλέπουμε ότι το ίδιο πρόβλημα υπάρχει και στην εφορία, κύριε καλοκύρι. Και οι εφοριακοί πολλές φορές χτίζουν σχέσεις με επιχειρηματίες. Και θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, γιατί εγώ πιστεύω ότι αυτό συμβαίνει. Είμαι εγώ ένας επιχειρηματίας. Εγκληματικό στοιχείο. Και έχω παιδικό φίλο, έναν άνθρωπο ο οποίος πάει στην εφορία. Και γίνεται διευθυντής εφορίας. Μπορεί να τύχει, δεν μπορεί να τύχει αυτό το πράγμα. Μπορεί να τύχει να ήμασταν συμμαθητές μικροί και μετά να ήμασταν οι καλύτεροι φίλοι. Με ενημερώνει αυτός ο εφοριακός εμένα το ότι θα έρθει έλεγχος. Αυτό δεν είναι παράνομο?
11: Φυσικά και είναι παράνομο.
12: Που το κάνουν σε επιχειρηματίες πολλούς, πολύ εφοριακοί. Έτσι. Εγώ δεν έχω κάποιο φίλο εφοριακό. Σας το λέω, απλά φέρνω το παράδειγμα. Το κάνουν όμως. Ποιος είναι ο αρμόδιος που πρέπει να ελέγξει αυτή την παρανομία? Και φυσικά θα πάει φυλάκι ο εφοριακός? Ή δεν θα πάει γιατί εξυπηρετεί συγκεκριμένα πρόσωπα τα οποία φέρνουν ψηφαλάκια σε συγκεκριμένα κόμματα?
11: Και πάλι εδώ θα απαντήσω ότι η πλειοψηφία των υπαλλήλων εφοριακών, πουλοδομίας, κτηματολογίου, δημοσίων υπαλλήλων γενικότερα, όχι μόνο είναι, επιτελούν ένα σπουδαίο έργο, αλλά τους οφείλουμε μεγάλη ευγνωμοσύνη για τις δύσκολες συνθήκες στις οποίες λειτουργούν. Από εκεί και πέρα όμως, φυσικά πάντα υπάρχουν αυτοί τα κυκλώματα, αυτοί οι οποίοι εκμεταλλεύονται, εκβιάζουν, απειλούν, όπως φάνηκε από το κύκλωμα της πολλοδομίας, και εκεί θα πρέπει να είμαστε αμήλικτοι. Είναι σαφές ότι οποιαδήποτε δωροδοκία, δωροληψία είναι ποινικό αδίκημα, και κατά τη γνώμη μου, επειδή η ανοχή έχει φτάσει στο απροχώρητο, θα πρέπει να γίνονται καταγγελίες κάθε φορά από οποιοδήποτε, είτε είναι εφοριακός, είτε είναι από την πολλοδομία, είτε οπουδήποτε ζητάει καφέ, φακελάκι ή όπως αλλιώς θέλουμε να το ονομάσουμε. Από εκεί και πέρα, στην πλειονότητα των περιπτώσεων δεν υπάρχουν τέτοια φαινόμενα, και το γεγονός ότι υπάρχουν τα ηλεκτρονικά συστήματα έχουν καλά και κακά πράγματα έχουν φέρει. Τα καλά είναι ότι περιορίζεται η προσωπική εμπλοκή στην έρευνα. Το κακό είναι ακριβώς ότι και πάλι περιορίζεται η προσωπική εμπλοκή, με αποτέλεσμα να έχουμε να κάνουμε μια τεχνολογική ένα τεχνολογικό σύστημα απέναντί μας, που πολλές φορές δεν είναι δίκαιο ή εν πάση περιπτώσει δεν έχει τα εχέγγυα που απαιτεί η διαφάνεια της διαδικασίας.
12: Και ξέρετε τώρα έτσι πώς πάει το πράγμα. Ένας εφοριακός μπορεί να έχει μια κόρη, κύριε καλοκύρι, και ξαφνικά ένας επιχειρηματίας να τη δώσει μια πολύ καλή θέση στην επιχείρησή του. Να κάνει δηλαδή μια εξυπηρέτηση, δεν είναι μόνο τα φακελάκια, είναι και τα βολέματα. Και η κόρη του εφοριακού να δουλεύει σε μια πολύ μεγάλη επιχείρηση και να είναι διευθύντρια και να παίρνει ένα πολύ καλό μισθό και να μην πατάει καν στην επιχείρηση. Μόνο και μόνο για να μπορούν να έχουν σχέσεις με την εφορία. Δηλαδή, καλός ή κακός, πρέπει να εξηγήσουμε στον κόσμο εκεί πέρα έξω το ότι δεν είναι όλοι ίσοι απέναντι στις κρατικές υπηρεσίες, στον έλεγχο, στη δικαιοσύνη και σε όλα αυτά που υπάρχουν εκεί πέρα έξω. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί το ίδιο συμβαίνει και με τα funds και με τις πρακτικές και με τα χρέη. Φίλοι μου, δεν είμαστε ίσοι. Άμα ήταν κάποιος υπουργός στη θέση τη δική μας, δεν θα του παίρναν το σπίτι. Δεν βλέπετε πόσα εκατομμύρια χρωστάνε και δεν γίνεται τίποτα? Και θέλω να σας ρωτήσω, γιατί έχουμε 10 λεπτά μπροστά μας, κύριε Θωμά, και για τα χρέη που διαγράφουνε. Από πού και ως πού μπορεί κάποιος να παίρνει μια απόφαση να διαγράφει χρέη? Θυμάμαι σύζυγος υπουργού που διέγραψε σε μια συγκεκριμένη εταιρεία, να μην λέω ονόματα, 30 εκατομμύρια. 30 εκατομμύρια από την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Διέγραψαν πρόστιμο, όχι χρέη, που χρέωσαν γι' αυτό. Πρόστιμο 30 εκατομμύρια. Ή τα χρέη που σβήσανε σε κάποιον όμιλο που είχε ραδιόφωνα. Πώς γίνεται να διαγράφουν χρέη, κύριε καλοκύρι? Ναι, γίνεται αυτό το πράγμα? Δεν είναι παράνομο?
11: Φυσικά είναι παράνομο. Και αν μη τι άλλο, αυτά τα 30 εκατομμύρια, τα 100, τα 200, πόσα πραγματικά από αυτά, σε πόσους πολίτες μάλλον, θα αντιστοιχούσαν αυτά στα χρέη τους? Δηλαδή, εξαντλούμε την αυστηρότητα στα χρέη των πολιτών και των επιχειρήσεων και αλλού κάνουμε τα στεβά μάτια. Αυτά τα φαινόμενα θέλω να πιστεύω ότι όσο προχωρά και όσο περιορίζονται, απ' την άλλη η πραγματικότητα με διαψεύδει. Δηλαδή, όχι μόνο δεν είναι φαινόμενα του παρελθόντος, αλλά και σήμερα υπάρχουν τρόποι και διαδικασίες όταν κάποιος έχει τις κατάλληλες επαφές να έχει μια διαφορετική αντιμετώπιση απέναντι στο φαντ, μια διαφορετική αντιμετώπιση απέναντι σε μια επιτροπή, μια διαφορετική αντιμετώπιση γενικότερα. Και αυτό το έδειξε και το σκάνδαλο με την πολεοδομία. Σήμαινε ότι αν ο πολίτης θέλει να κάνει μια ενέργεια στην πολεοδομία, θα πρέπει να περιμένει ένα χρόνο και δύο, και αν την κάνει. Αν όμως ο πολίτης αυτός έχει μια πισίνα στην Εκάλη και την κατάλληλη γνωριμία, θα την κάνει αμέσως με τον κατάλληλο καφέ και φακελάκι. Αυτό λοιπόν αντικατοπτρίζει τον τρόπο που λειτουργεί το σύστημα παντού. Δυστυχώς. Θέλω να πιστεύω ότι θα περιοριστεί το αντικείμενο, γιατί είμαστε εμείς οι πολίτες αυτοί που πρέπει να το εποπτεύουμε, να το καταγγέλουμε και να μην κάνουμε τα στραβά μάτια, ακριβώς για να αναδεικνύουμε τη διαφθορά όπου και όταν υπάρχει. Και η διαφθορά δεν μένει ποτέ στον υπάλληλο. Πρέπει να κοιτάμε ψηλά. Δεν φτάνει να δούμε ποιος υπάλληλος ήταν, να δούμε γιατί ο προϊστάμενος δεν τον έλεξε, αν είναι ενημερωμένος ο διευθυντής του, αν είναι ενημερωμένος ο υφυπουργός, ο υπουργός, ο πρωθυπουργός και όποιος είναι, εν πάση περιπτώσει, ο επικεφαλής σε κάθε περίπτωση.
12: Είναι δομημένο λάθος. Και πιστεύω ότι εσκεμμένα είναι έτσι. Γιατί πολλές φορές, ξέρετε, μας λένε εδώ σε αυτό το σταθμό ότι είμαστε συνωμοσιολόγοι, ότι όλα αυτά που λέμε είναι τρέλες. Αλλά το πολιτικό σύστημα είναι σάπιο. Πρέπει κάπως επιτέλους να πάρουμε απόλυτες αποφάσεις και να ξεκαθαρίσουμε το τοπίο. Ή θα είναι όλοι νόμιμοι, ή θα είναι όλοι παράνομοι. Διότι στην Ελλάδα προωθούν τον απλό Έλληνα πολίτη στην παρανομία. Όταν βλέπει όλα αυτά που συμβαίνουν και όταν δεν τρέπεται κανένας και βγαίνει με θράσος και τοποθετείται με αυτόν τον τρόπο και δεν πάει στη φυλακή και δεν τρώει πρόστιμο γιατί το διαγράφει ένας βουλευτής ή ένας υπουργός. Μετά σου λέει ο απλός Έλληνας πολίτης, φίλε, εγώ γιατί να πληρώνω. Εγώ γιατί να την πατάω μια ζωή. Φτάνει ο κόμπος στο χτένι, κύριε Καλοκύρη, και δεν ξέρω πραγματικά ποιο θα είναι το μέλλον. Θεωρώ ότι, και το λέω πολλές φορές στην εκπομπή μου, ότι πρέπει να υπάρξει μια αφύπνιση, μια πνευματική αφύπνιση. Ο κόσμος επιτέλους να καλλιεργήσει το μυαλό του, να πάει με σωστό τρόπο είτε στις κάλπες, είτε να αποφασίζει ποιοι θα κάνουν κουμάντο σε διάφορες υπηρεσίες. Πρέπει κάπως να αλλάξει όλο αυτό. Ας πούμε υπάρχει ο ΑΣΕΠ. Αλλά δεν είναι το θέμα μας σήμερα αυτό. Με πιάνει εμένα η τρέλα μου, ξέρετε. Έχουμε 5 λεπτά και θέλω να κλείσουμε με ένα μήνυμα που θα στείλετε σε όλους αυτούς τους ανθρώπους εκεί πέρα έξω που είναι έτοιμοι να πάρουν δάνειο. Να κάνουν την κίνηση, ναι ή όχι.
11: Τα νέα δάνεια έχουμε μάθει πολύ καλά τι συνεπάγονται. Όταν κάποιος αναλαμβάνει κάτι τέτοιο, πρέπει πραγματικά να είναι έτοιμος για να αντιμετωπίσει το αυξημένο κόστος αποπληρωμής. Τα δάνεια πλέον είναι δύσκολα, αλλά είναι και απαραίτητα. Τα δάνεια χρειάζονται για ένα νέο ζευγάρι που θέλει να πάει σπίτι, χρειάζονται για μια επιχείρηση που θέλει να αναπτυχθεί. Η πιστολητική λοιπόν ικανότητα είναι κάτι το οποίο οι Έλληνες στερηθήκαμε. Επομένως, ναι, η δανειοδότηση μπορεί να είναι πολύ σημαντική για μια νέα οικογένεια, για μια νέα επιχείρηση. Θέλει όμως προσοχή και καλή στρατηγική και ένα επιχειρηματικό σχέδιο στην περίπτωση της επιχείρησης για να μπορεί να προβλέψει το αυξημένο κόστος. Τέλος να πω για όλους μας ότι όλα αυτά που συζητάμε, επειδή ακριβώς έχουμε να κάνουμε στο τέλος με πολιτικές αποφάσεις και με νόμους, εμείς θέμε. Εμείς είμαστε υπεύθυνοι αυτών των πολιτικών, γιατί οι πολιτικές αυτές υιοθετήθηκαν από πρόσωπα τα οποία εμείς στηρίξαμε, εκλέξαμε και τους δώσαμε την εξουσία να συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο. Τέλος, να μην απελπίσετε κανείς που μας ακούει για αυτά τα πράγματα. Μιλάμε για μια κοινωνική κατάσταση. Ατομικά ο καθένας από εμάς έχει δικαιώματα και ο καθένας από εμάς πρέπει να επαγρυπνεί για τα δικαιώματά του, να ενημερώνεται για αυτά και να τα ασκεί όταν και όπως πρέπει, έχοντας εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη.
12: Να διαβάζουν δηλαδή και τα ψηλά γράμματα, κύριε Καλοκύρη, διότι μέσα τα συμβόλαια που πάνε και τους δίνουν, γράφει πραγματάκια τα οποία ίσως κάποιοι δεν τα καταλαβαίνουν. Θα ήταν καλύτερο αυτό το συμβόλαιο, μήπως να το δώσω σε κάποιο δικηγόρο, να το επεξεργαστεί κι αυτός, να διαβάζει τα μικρά γράμματα που ίσως αυτοί δεν μπορούν να κατανοήσουν τι σημαίνει, τι γράφουν.
11: Ιδίως για επενδύσεις, επιχειρηματικά δάνεια ή μεγάλα ποσά, πιστεύω ότι είναι απαραίτητο δυστυχώς να υπάρχει κατάλληλη νομική συμβουλή, αν μη τι άλλο με σκοπό τη διαφάνεια. Το να γίνεται αντιληπτό ακριβώς τι λένε αυτά τα ψηλά γράμματα που μπορεί να έχουν τεράστια συνέπεια στο μέλλον.
12: Άρα, παιδιά εκεί πέρα έξω και άνθρωποι που ακούτε αυτό το ραδιόφωνο, λίγο να μην προτρέχετε. Οι παλιοί λέγανε να προσέχετε που βάζετε την υπογραφή σας. Γιατί είναι περίεργοι οι καιροί και δεν είναι όλοι καλοπροαίρετοι. Μπορεί φυσικά με ένα κουστούμάκι, μια γραβάτα να σας λένε ότι θέλουν το καλό σας και ότι θέλουν να σας βοηθήσουν. Αλλά πολλές φορές υπάρχουν παγίδες που δεν μπορείτε εσείς να παρατηρήσετε. Κάποιοι νομικοί μπορούν να το κάνουν. Ένας από αυτούς σας έχω πει ότι είναι ο Θωμάς ο Καλοκύρης. Και σας λέω, ξέρεις ότι δεν το κάνω για κανέναν αυτό. Σας λέω ότι ο άνθρωπος είναι διαμάντη. Πες ξανά αριθμό λίγο τα τηλέφωνα και μπορούν να σε βρούνε. Γιατί θα μας τρελάνουν με τα μηνύματα και όχι τίποτα. Τους χρεώνομαι εγώ μετά που με παίρνουν εμένα τηλέφωνο. Γι' αυτό σας λέω, εμένα με πάρει κανένα τηλέφωνο. Πάρτε κατευθείαν το Θωμά.
11: Ευχαριστώ πολύ κύριε Σεβέτη για τα καλά σας λόγια. Συγχαρητήρια για την εκπομπή. Θα πω για άλλη μια φορά για αυτά τα κοινωνικά θέματα που αναδεικνύει και ξέρω κάθε φορά που έχουμε εδώ. Όχι μόνο δεν είναι, απέχει παρασάγκας από μια συνέντευξη στημένη όπως συνηθίζουν συνάδελφοί σας, αλλά ξέρω ότι θα τεθούν ζητήματα πραγματικά όπως είναι. Γι' αυτό και πολλοί έχονται σε δύσκολη θέση και δεν προτιμούν να βρίσκονται στη θέση που είμαι εγώ. Σχετικά με τα τηλέφωνα, επαναλαμβάνω, η Αθήνα το τηλέφωνο είναι 211-11-03-043 και τη Θεσσαλονίκη 2310-25-060. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την σημερινή φιλοξενία.
12: Εμείς σας ευχαριστούμε κύριε Θωμά Καλοκύρη. Καλό μεσημέρι να έχετε με υγεία και ευλογία. Λοιπόν, είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία, καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρη Σερέτη. Έχω βρει τη λύση. Και θα την εξηγήσω τη λύση με ένα τραγουδάκι. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Εντάξει. Για βάλε λίγο το τραγουδάκι, μπας και καταλάβουνε τίποτα. Μπας και ακούσουνε καμιά αλήθεια μέσα από στίχους τραγουδιών. Θα πάθουμε κανένα κεφαλικό. Άνοιξε τα αυτιά σου και άκου.

0: Ράδιο Όραμα 101,7. Δεν κόβεις τη θάλασσα, ούτε εμάς.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα, στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Αναστάτωση προκάλεσε περιστατικό κλοπής που σημειώθηκε στο νοσοκομείο Μεσολογγίου, όταν άνδρας φορώντας ιατρική μπλούζα και προσποιούμενος στο γιατρό εισήλθε στους θαλάμους της παθολογικής κλινικής και αφαίρεσε χρήματα, κινητά τηλέφωνα και τραπεζικές κάρτες. Το συμβάν έγινε γνωστό μέσω ανάρτησης στο Facebook, στην οποία αναφέρεται ότι ο δράστης εκμεταλλεύτηκε την κούραση ασθενών και συνοδών, δρώντας ανενόχλητος κατά τις νυχτερινές ώρες. Σύμφωνα με την καταγγελία, αφαιρέθηκαν 3 κινητά τηλέφωνα, 500 ευρώ και τραπεζικές κάρτες, ενώ το περιστατικό αναδεικνύει την ανάγκη αυξημένης προσοχής και ασφαλούς φύλαξης προσωπικών αντικειμένων στους χώρους των νοσοκομείων. Απάντηση στις ανακοινώσεις και τις καταγγελίες που έχουν διακινηθεί τις τελευταίες ημέρες σχετικά με τη διαδικασία αποκομιδής των μπλε και καφέ κάδων δίνει ο Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, υπογραμμίζοντας ότι οι δημότες δικαιούνται να γνωρίζουν την αλήθεια. Όπως επισημαίνεται, δεν πρόκειται για απευθείας ανάθεση, αλλά για ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό τριετούς διάρκειας, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί με πλήρη διαφάνεια και σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Η Δημοτική Αρχή αναφέρει ότι η ανάγκη προκήρυξης του διαγωνισμού προέκυψε από την Υπηρεσία Καθαριότητας λόγω των σημαντικών ελλείψεων σε προσωπικό και της αδυναμίας εξυπηρέτησης των συγκεκριμένων ρευμάτων από Κοδημηδής με τα υπάρχοντα μέσα. Παράλληλα, τονίζεται ότι η ενίσχυση της ανακύκλωσης και της διαχείρισης οργανικών αποβλήτων αποτελεί υποχρέωση των Δήμων με στόχο τη μείωση των απορριμμάτων που οδηγούνται σε ταφή και τη μείωση του οικονομικού κόστους για το Δήμο και τους Δημότες. Ο Δήμος Μεσολογγίου διαβεβαιώνει ότι όλες οι αποφάσεις έχουν αναρτηθεί στη διάβγεια και ότι η βασική προτεραιότητα παραμένει η αποτελεσματική λειτουργία της Υπηρεσίας Καθαριότητας, η προστασία της δημόσιας υγείας και η διατήρηση ενός καθαρού και λειτουργικού Δήμου. Στην ΟΤΑ, ο ΕΞΠΟ 2026, που πραγματοποιήθηκε την 3η 9 Ιουνίου στο Οδείο Αθηνών, συμμετείχε ο Αντιπεριφερειάρχης Τουριστικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Παναγιώτης Σακελαρόπουλος. Κατά τη διάρκεια της θεματικής ενότητας Πολιτιστική, Τουριστική και Αναπτυξιακή Ταυτότητα Δήμων, ο κ. Σακελαρόπουλος ανέδειξε τη σημασία της σύνδεσης της τουριστικής ανάπτυξης με την τοπική ταυτότητα, τον πολιτισμό και τις αυθεντικές εμπειρίες που προσφέρει κάθε περιοχή. Παράλληλα, υπογράμμισε τον καθοριστικό ρόλο της συνεργασίας μεταξύ περιφέρειας και Δήμων στη δημιουργία ολοκληρωμένων και ανταγωνιστικών τουριστικών προορισμών, επισημένοντας ότι η σύγχρονη τουριστική ανάπτυξη δεν περιορίζεται μόνο στην προβολή ενός τόπου, αλλά στη διαμόρφωση μοναδικών εμπειριών για τον επισκέπτη. Με αισθήματα υπερηφάνειας και συγκίνησης πραγματοποιήθηκε στο Αγρίνιο η καθιερωμένη παρέλαση για την επέτειο της απελευθέρωσης της πόλης, κορυφώνοντας τις εκδηλώσεις της 11ης Ιουνίου. Προηγήθηκαν η επιμνημόσυνη δέηση και η κατάθεση στεφάνων στο μνημείο της 11ης Ιουνίου, ενώ ακολούθησε η μαθητική παρέλαση με τη συμμετοχή δημοτικών σχολείων, γυμνασίων και πολιτιστικών συλλόγων. Η παρουσία των μαθητών και των χορευτικών τμήματων εξέδωσε ξεχωριστό χρώμα στις εκδηλώσεις, τιμώντας την ιστορική μνήμη και την επέτειο της απελευθέρωσης του Αγρινίου. Με σημαντική ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού, αναμένεται να προχωρήσει ο Δήμος Αγρινίου, καθώς εξασφάλισε 42 θέσεις προσωπικού με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου χωρισμένου χρόνου στο πλαίσιο της έγκρισης που έδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών για συνολικά 796 προσλήψεις σε Δήμους και φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης σε όλη τη χώρα. Το Αγρινίο συγκαταλέγεται μεταξύ των Δήμων με το μεγαλύτερο αριθμό εγκεκριμένων θέσεων, καταλαμβάνοντας μία από τις πρώτες θέσεις της σχετικής λίστας μαζί με Δήμους όπως η Αγία Βαρβάρα, ο Κορυδαλός, η Λάρισα, η Νάουσα και η Θήβα. Οι προσλήψεις αφορούν υπηρεσίες που λειτουργούν με αντίτιμο και οι συμβάσεις θα έχουν διάρκεια έως 8, 9 ή 11 μήνες. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί μέσω των προβλεπόμενων διαδικασιών του ΑΣΕΠ, ενώ το προσεχές διάστημα αναμένονται οι επιμέρους προκηρύξεις που θα προκαθορίσουν τις ειδικότητες και τα απαιτούμενα προσόντα. Στην Ετωλοκανανία, πέραν των 42 θέσεων του Δήμου Αγρινίου, εγκρίθηκε και μία θέση για το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ναυπάκτου. Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται οι εργασίες καθαρισμού των καναλιών και των δικτύων άρδρευσης από τον ΤΟΕΒ Πανετολίου με στόχο την ομαλή και απρόσκοπτη διαχείριση των δυνάτων στον έφορο κάμπο της περιοχής κατά τη διάρκεια της αρδευτικής περίοδου. Τα συνεργεία του οργανισμού πραγματοποιούν παρεμβάσεις σε βασικά σημεία του αρδευτικού δικτύου, απομακρύνοντας φερτά υλικά, βλάστηση και κάθε είδους εμπόδια που θα μπορούσαν να δυσχεράνουν τη ροή του νερού και να δημιουργήσουν προβλήματα στην άρδρευση των καλλιεργειών. Η συντήρηση και ο καθαρισμός των καναλιών θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικές εργασίες, καθώς συμβάλλουν στην αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των δυνάτων πόρων και στη διασφάλιση της επάρκειας νερού για τις ανάγκες των παραγωγών της περιοχής. Όπως επισημαίνεται, οι παρεμβάσεις πραγματοποιούνται με στόχο την εύρυθμη λειτουργία του αρδευτικού συστήματος και την καλύτερη εξυπηρέτηση των αγροτών του κάμπου του Πανετολίου εν ώψη της αυξημένης ζήτησης που καταγράφεται κατά τους θερινούς μήνες. Η Φάρμα Αλόγων Παλαιογιάννη και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Δοκιμίου, η Πρόοδος, διοργανώνουν τη Δευτέρα 22 Ιουνίου 2026 στις 8 το απόγευμα την Υπική Συνάντηση Δοκίμια 2026. Στην εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί παρέλαση αλόγων και επίδειξη των δυνατοτήτων τους με τη συμμετοχή μεγάλων φαρμών της περιοχής και της Υπικής Ομάδας του Συλλόγου Σαρακατσανέων, η Σταυραετή των Αγράφων. Μετά το πέρος της Υπικής Συνάντησης, θα ακολουθήσει λαϊκή βραδιά, προσφέροντας στους επισκέπτες μια ξεχωριστή βραδιά παράδοσης και διασκέδασης στο Δοκίμι. Ένα νέο ψηφιακό εργαλείο με επιλογές σπουδών μέσω του παράλληλου μηχανογραφικού παρουσιάζει η ΣΑΕΚ Μεσολογγίου, δίνοντας στους υποψηφίους τη δυνατότητα να ενημερώνονται εύκολα και άμεσα για όλες τις διαθέσιμες θέσεις κατάρτισης στις δημόσιες ΣΑΕΚ της χώρας. Η εφαρμογή συγκεντρώνει και παρουσιάζει με σαφήνεια τις διαθέσιμες επιλογές, ενώ παρέχει και χρήσιμα στατιστικά στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των θέσεων ανά ειδικότητα, τη γεωγραφική κατανομή και τη συνολική εικόνα των προσφερόμενων προγραμμάτων. Όπως επισημαίνεται, το νέο εργαλείο ενισχύει τη διαφάνεια και βοηθά τους υποψηφίους να αξιολογήσουν καλύτερα τις δυνατότητες σπουδών που έχουν στη διάθεσή τους. Με την πρωτοβουλία αυτή, η ΣΑΕΚ Μεσολογγίου συνεχίζει να αξιοποιεί σύγχρονες ψηφιακές λύσεις, προσφέροντας αξιόπιστη και οργανωμένη πληροφόρηση στους πολίτες και την τοπική κοινωνία. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα.
2: Πάθος για ραδιόφωνο. Ράδιο Όραμα. Πάθος.
3: Ράδιο Όραμα.
2: Πάθος.
3: Πάθος. Ράδιο Όραμα.
2: Πάθος για ραδιόφωνο.
0: Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το Ράδιο Όραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ράδιο Όραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ράδιο Όραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας.
4: Πείτε μας, τι ακριβώς συνέβη?
5: Κύριε συνήγορε, κύριε δικαστά, είμαι αθώος! Κάθισα να φάω τη μερίδα μου που με τόση λαχτάρα περίμενα.
4: Από πού την είχατε πάρει?
5: Από το γυροδικείο!
6: Ησυχία στο ακροατήριο, παρακαλώ. Συνεχίστε.
5: Μάλιστα. Και ήρθε η κυρία πάνω από το κεφάλι μου και άρχισε να τσιμπάει πατάτες, μετά πίτα, μετά μου ζήτησε και ένα ολόκληρο σουβλάκι. Άνθρωπος είμαι κι εγώ και της είπα ότι είδα τη δήλωση στη μάνα της.
6: Ησυχία! Αθώος ο κατηγορούμενος.
7: Με τέτοιες νοστιμιές, κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί.
8: Γυροδικείο, πίτες, καλαμάκια, μερίδες, σκεπαστές γίγας, μπέργκερ, hot dog.
7: Γυροδικείο, Τερτσέτη 16, έναντι δικαστικού μεγάρου. Τηλέφωνο delivery 26410-49-049.
8: Ανοιχτό από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ.
0: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα και στο Δήμο Αμφιλοχίας η θάλασσα έχει πολλά πρόσωπα. Το γραφικό Μενίδη, οι παραλίες της Αμφιλοχίας δίπλα στο κύμα και το όμορφο Σπάρτο, ήρεμες βουτιές, μοναδικά ηλιοβασιλέματα, γνήσια φιλοξενία και η μαγεία του Αμβρακικού σε κάθε στιγμή. Αυτό το καλοκαίρι ανακαλύψτε τις παραλίες του Δήμου Αμφιλοχίας, εκεί που κάθε βουτιά γίνεται ανάμνηση. Δήμος Αμφιλοχίας. Ζήστε το καλοκαίρι.
9: Για μυρωδά το καφέ, για όλων των ειδών τα ροφήματα και όχι μόνο, Original Café. Θα μας βρείτε σε τρία σημεία στο Αγρίνιο. Πλατεία Δημοκρατίας, Σκόπα 25, Δήρου 5. Delivery στο eFood. Γιατί ο καφές πρέπει να είναι original.
0: Και αφού κανονίσαμε για τον καφέ, να τσιμπήσουμε και τίποτα. Οι νοστιμότερες γλυκές και αλμυρές κρέπες. Original Creperie. Δίπλα στο κατάστημα της Πλατείας Δημοκρατίας. Original Creperie. 26410-56-354. Μήλος. Αρτοποιή αλευροποιία. Τα πιο λαχταριστά γευστικά τσουρέκια με υλικά παραγωγής μας. Σας περιμένουμε για αλεύρι, ψωμί, σνακς, γλυκό και καφέ σε 8 σημεία. Φιλίας 34, Τσερτσέτη 18, Λουριώτου 8, Παπαϊωάννου και Παλαμά, Σπύρου Τσικνιά και Ζωοδόχου Πηγής 1, Δασκαλοπούλου και Καλυβίων, Κρυστάλλι και Πόρου και στο 4ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων στον κόμβο της Νεάπολης. Με κυλινδρόμηλο και πετρόμηλο για την παραγωγή αλεύρων εξαιρετικής ποιότητας.
10: Μήλος, αρτοποιεί, αλευροποιεί. Ένα, σίγουρα στο δρόμο σου.
11: Η ελευθερία έχει δύο τροχούς και ξεκινά από εδώ. Στην αντιπροσωπεία Honda Moto Χειμώνας Άγγελος θα βρεις τις τελευταίες μοτοσυκλέτες, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για την απόλυτη οδηγική εμπειρία. Και όταν έρθει η ώρα για φροντίδα, το εξειδικευμένο σέρβις μας είναι εδώ με ταχύτητα, αξιοπιστία και εγγύηση κατασκευαστή. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Ζήσε τη δύναμη της μοτοσυκλέτας. Θα μας βρεις στη διεύθυνση Αγίου Γεωργίου 27 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26 410 58 606. Honda Moto, Χειμώνας Άγγελος. Δύο τροχή, μία εμπειρία.
12: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
13: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
14: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
13: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
14: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
13: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
14: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
13: Πακέτα διακοπών.
14: Κρουαζιέρες.
13: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
14: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
13: Τηλέφωνο 26410 58 314.
14: Και στο trichonidatravel.gr.
13: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
15: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
16: Στον κόσμο του Παπαγαλίνο, κάθε παιδί είναι ένας μικρός θησαυρός. Εδώ, κάθε ρούχο είναι επιλεγμένο με αγάπη και προσοχή. Μοντέρνα σετ για τους μικρούς μας φίλους σε απίστευτα σχέδια και χρώματα. Άνεση και στυλ σε άλλο επίπεδο. Επίσης, εδώ θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε τη βάφτιση του παιδιού σας μια μαγευτική εμπειρία. Ρούχα, αξεσουάρ και βαπτιστικά πακέτα για όλες τις ανάγκες. Η ποικιλία μας θα σας εκπλήξει. Παπαγαλίνο, γιατί κάθε παιδί αξίζει το καλύτερο. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 0 59 168.
17: Οι αγρότες αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα με τα γεωργικά τους μηχανήματα. Χρειάζονται κάποιον που να τους υποστηρίζει σωστά και να είναι συνεχώς στο πλευρό τους. Σήμερα υπάρχει το υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Αναλαμβάνει όλα τα γεωργικά μηχανήματα. Σέρβις, επισκευή, ανταλλακτικά, άψογη εξυπηρέτηση, φιλικές τιμές. Εμπιστευτείτε την πείρα μας, τον σύγχρονο εξοπλισμό μας και την εγγυημένη εργασία μας. Υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Πάντα δίπλα στον Έλληνα αγρότη με τις χαμηλότερες τιμές. Στο τρίτο χιλιόμετρο ετωλικού νεοχωρίου. Τηλέφωνο 26 320 22 558. Ακόμη αναλαμβάνουμε και την κατασκευή παντός τύπου γεωργικού μηχανήματος.
18: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 0 55 424 και στο phasma.f.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
19: Κλείστε για λίγο τα μάτια, φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908 671 725. Mountain View Ασπρογερακάτα papaki@gmail.com.
20: Άσε. Κάνουμε ανακαίνιση στο σπίτι και ψάχνω να βρω χρώματα, πόμολα, κουρτινόξυλα, στόρια και άλλα πολλά.
21: Θα πας στον Πιστιόλα. Εκεί θα τα βρεις όλα. Στον Πιστιόλα. Πήγαμε τις προάλλες και βρήκαμε ό,τι πόρτα φυσαρμόνικα θέλαμε. Σε χρώματα ξύλου που δεν έβρισκα πουθενά. Αλλάξαμε τις μπαταρίες στο μπάνιο και τρελαθήκαμε με την επένδυση στο τζάκι. Επίσης, διαλέξαμε υπέροχα οικολογικά χρώματα της Craft για το δωμάτιο των παιδιών. Πλήρης ανακαίνιση, σου λέω. Και από τιμές, οι καλύτερες. Σε όλα.
19: Πιστιόλας Βασίλης, Δασκαλοπούλου 31, 26 410 29 932. Και καλά και φθηνά.
22: Αχ, οι μικροί μας αθλητές. Τη μία θέλουν χόκι και ξεφασκία, την άλλη ενόργανη και χορούς. Τη μία μπάντμιντον και βόλεϊ, την άλλη μπέιζμπολ και αναρρίχηση.
23: Και γιατί να μην τα δοκιμάσουν όλα με μία και μόνο συνδρομή.
24: Αθλητική προπαιδεία από τους μικρούς αθλητές.
22: Εδώ τα παιδιά 5 έως 8 ετών γνωρίζουν πολλά ομαδικά και ατομικά αθλήματα και ζουν τον αθλητισμό στα καλύτερά του.
24: Μικροί αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο.
22: Τηλέφωνο 26410 57 778.
24: Εδώ θα βρείτε επίσης το CTAP Go Kid, καθώς και αθλητικές υπηρεσίες για όλες τις ηλικίες.
25: Λένε ότι το τέλειο δεν υπάρχει πουθενά. Μέγα λάθος. Γιατί υπάρχει στο κρέας και έχει όνομα. Παπασημάκης. Ναι, ναι, καλά ακούσατε. Η βιομηχανία παραγωγής κρεατοσκευασμάτων και υπερχοντρικής Παπασημάκης ΑΕ μας εξασφαλίζει από το 1956 το πιο φρέσκο και ποιοτικό κρέας με ιδιαίτερη φροντίδα από τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις. Στην εταιρεία Παπασημάκης ΑΕ προσφέρουμε ποιοτικά προϊόντα κρέατος για κάθε επαγγελματική ανάγκη. Φρέσκο ή τυποποιημένο, πάντα με ασφάλεια, αξιοπιστία και γεύση που ξεχωρίζει. Εμπορία, επεξεργασία και τυποποίηση κρέατος Παπασημάκης. Στο Θέρμο, Ετωλό Ακαρνανίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26440-22100 και ενημερωθείτε για το δίκτυο διανομής χοντρικής πώλησης. Επίσης, βρείτε τα τυποποιημένα προϊόντα μας σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ. Γιατί το τέλειο κρέας υπάρχει και έχει όνομα. Παπασημάκης.
26: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
27: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Dayanda Σιλίας.
26: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
27: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
26: Dayanda Σιλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
27: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
26: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
27: Dayanda Σιλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
26: Τηλέφωνα 26410 22 990 και 6942 47 2720.
27: Dayanda Σιλίας. Η τέλεια λύση.
28: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

στη δίψα που νιώθα καιρό ήσου νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 4:30.
2: Υπάρχουν μαγαζιά που δουλεύουν με φροντίδα και φαίνεται. Στην Αστροβελονιά αναλαμβάνουμε στένεμα, κόντεμα, φερμουάρ, επιδιορθώσεις και μεταποιήσεις σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα. Και παράλληλα, ραφή και προσαρμογές σε κουρτίνες και υφάσματα. Και αν ψάχνεις κάτι ξεχωριστό, θα βρεις και όμορφες ιδέες δώρων. Αστροβελονιά, Σουλίου 24, Αγρίνιο, 26413-04218.
3: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών, μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών, τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγει στα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
4: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίον πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
5: Πώς θα πήγατε φέτος με τη θέρμανση?
6: Πώς να πάμε, ρε φίλε, φάγαμε πολύ κρύο.
5: Σου έχω λύση που θα σε σώσει.
7: Τώρα είναι η κατάλληλη εποχή που ανοίγει ο καιρός και μπορούν να γίνουν εργασίες.
6: Δηλαδή,
7: θα κάνεις το τζάκι σου ενεργειακό όπως το έκανα κι εγώ. Από τον Σωτηρακόπουλο, ζέστανα όλο το σπίτι με μεγάλη οικονομία. Ούτε ρεύμα, ούτε πετρέλαιο. Μετατρέπει το παλιό τζάκι σε ενεργειακό. Με κασέτα τζακιού ή τζάκι από την αρχή. Έχει χαμηλή κατανάλωση ξύλων και ζεσταίνει όλο το σπίτι. Θα σωθείς.
8: Τζάκια Σωτηρακόπουλος. Συνεργαζόμενες εταιρείες Βολκάνο, Λάβα Καμίν, Άρτε.
9: Δωρεάν μελέτη χώρου. Όλα μας τα προϊόντα είναι πιστοποιημένα.
8: Μακρύ 20, Αγρίνιο.
9: Τηλέφωνο 26410-27940.
8: Σωτηρακόπουλος. Δίνει λύση στη θέρμανση.
10: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
11: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26410-51177 και 694-77-02827.
10: Κύκλος Ανακύκλωση. Κύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
12: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
13: Στο αυτοκίνητο δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Bulubasis Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Bulubasis Car Workshop. Γίνου 15 Αγρίνιο. 26410-26286. 26410-46746. Bulubasis Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς.
14: Επιλέξτε τα καλύτερα. Τυροκομικά Βασιλείου. Από το 1932 παράγουμε γαλακτοκομικά.

0: δυναμικά προϊόντα υψηλής ποιότητας με γάλα από επιλεγμένους κτηνοτρόφους του τόπου μας. Με σεβασμό στην παράδοση, μεράκι για την ποιότητα και χωρίς συμβιβασμούς. Κυροκομικά Βασιλείου. Κεντρικό, Χαριλάου Τρικούπη 12. Δεύτερο κατάστημα, Σπύρου Τσιχνιά 19. Στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι, Ιωσήφ Ρωγών 2. Το τυροκομείο μας βρίσκεται στα κλεισορεύματα. Τηλέφωνο 26410 25 472. Τυροκομικά Βασιλείου. 85 χρόνια σταθερά, η κορυφαία επιλογή.
1: Ηλεκτρικό, φωτισμός, LED, όχι στην τύχη. Electron Volt, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt. Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 26410-55-829, 6984-69-65-82. Δώστε ζωή στα χαλιά σας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος, Δημήτρης Καρναβής. Δίπλα σας, υπεύθυνα και οικονομικά σε οποιαδήποτε εργασία. Επαγγελματικός καθαρισμός με υπερσύγχρονα μηχανήματα σε φλοκάτες, μοκέτες, κυλίμια, χαλιά, μάλινα, κουβέρτες, παπλώματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στεγασμένες απλώστρες, δωρεάν φύλαξη, εντελώς δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ανοιχτά και τη χειμερινή περίοδο. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στο κάτω Κεράσοβο Μακρινίας. 2635 0 91 345, 6974 897 687. Υπεύθυνος Δημήτρης Καρναβής.
2: Κάποιοι προσπαθούν να προκαλέσουν εντύπωση με διάφορους τρόπους. Εμείς έχουμε μόνο έναν και δεν χρειάζεται να προσπαθήσουμε καν. Το κάνει από μόνη της η δουλειά μας. Matchas Equipment.
3: Η μεγάλη δύναμη στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ολοκληρωμένες λύσεις και προϊόντα για ξενοδοχεία, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, καφέ, σνακ και catering. Matchas Equipment.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε επαγγελματικά ψυγεία, βιτρίνες ψυγεία παρουσίασης και μια τεράστια γκάμα σε ανοξείδωτες κατασκευές κομμένες και ραμμένες πάνω στις δικές σας ανάγκες. Matchas Equipment.
3: Φούρνοι και ψυσταριές, πλυντήρια και παγομηχανές και όλα τα μηχανήματα μαζικής εστίασης, υψηλών αποδόσεων και αισθητικής. Matchas Equipment.
2: Εμπειρία, επαγγελματισμός και τεχνογνωσία που συνδυάζονται σε κάθε μας επίσκεψη στο χώρο σας για να σχεδιάσουμε μαζί, δωρεάν, τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας.
3: Στο Αγρίνιο, με τη μεγαλύτερη υπερέκθεση της Δυτικής Ελλάδας. Με ασυναγώνιστες τιμές και συνεχείς προσφορές. Τηλέφωνο 26410 47100.
2: Στόχος μας, η επιτυχία της επιχείρησής σας.
4: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο! Οπ, έτοιμες και μπριζόλες! Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαριναδα, ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Electronet. Electronet! 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
1: Για το Αγρίνιο, Electronet Στασινός. Δημοτσελίου 13. 26410 25 165. Σιαλουμίνσια της. Πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα. Ανθεκτικά, αξιόπιστα. Απαραβίαστα. Σιαλουμίνσια της. Ηρώων Πολυτεχνείου 73, Αγρίνιο. 26410 46 922.
5: Οπ, έλα εδώ, έλα εδώ. Πού είναι τα κουλουράκια?
6: Α, δεν ξέρω, δεν τα είδα.
5: Δεν τρέπεσαι λίγο? Ένα μήνα δουλεύουμε στην αυτοπαράδοση και εσύ έχεις τσακίσει όλη τη βιτρίνα με τα γλυκά. Θα μας διώξουν, το λέω.
6: Κοίτα ποιος μιλάει. Γιατί? Πού είναι τα φρέσκα ψωμιά και τα σάντουιτς? Πού είναι τα παγωτά? Λείπει όλο το πάνω ράφι.
5: Πρόσεξε, θα πνιγείς. Βολοπλόκα. Εγώ απλά τα δοκίμαζα γιατί είναι φτιαγμένα παραδοσιακά. Μάζω λίγο. Άλλωστε, όπως λείπει, εγώ χτίζω κόρμι.
7: Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909. Πιστοποιημένη μονάδα παραγωγής στο 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Προμηθεύει αρτοπιεία, ξενοδοχεία, κηλικία, σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 26410 50 802. Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909.
8: Πιστές στην ποιότητα και στην ποσότητα.
9: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
10: Θέλεις να ταξιδέψεις μακριά από την καθημερινότητα? Στην Τουρλίδα Μεσολογγίου σε περιμένει ο προορισμός που θα σε κάνει να ξεχάσεις τα πάντα. Food, drinks, activities, σε ένα τοπίο μοναδικό, στην αγκαλιά της φύσης. Το Τουρλίδα Seaside προσφέρει εμπειρίες που μένουν. Από το πρωί για κολύμπι και καφέ, μεσημέρι για φαγητό δίπλα στο κύμα, μέχρι το βράδυ για κοκτέιλς πάνω στο κύμα. 6944-431-243. Τουρλίδα Seaside. Εκεί που αρχίζει το καλοκαίρι.
11: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.
10: Ράδιο Όραμα 101,7. Η μουσική που σου κολλάει, όπως το αντιλιακό.

0: Ράδιο Όραμα 101,7. Από το πρωί στη θάλασσα μέχρι το βράδυ στο μπαρ.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα, στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Αναστάτωση προκάλεσε περιστατικό κλοπής που σημειώθηκε στο νοσοκομείο Μεσολογγίου, όταν άνδρας φορώντας ιατρική μπλούζα και προσποιούμενος στο γιατρό εισήλθε στους θαλάμους της παθολογικής κλινικής και αφαίρεσε χρήματα, κινητά τηλέφωνα και τραπεζικές κάρτες. Το συμβάν έγινε γνωστό μέσω ανάρτησης στο Facebook, στην οποία αναφέρεται ότι ο δράστης εκμεταλλεύτηκε την κούραση ασθενών και συνοδών, δρώντας ανενόχλητος κατά τις νυχτερινές ώρες. Σύμφωνα με την καταγγελία, αφαιρέθηκαν 3 κινητά τηλέφωνα, 500 ευρώ και τραπεζικές κάρτες, ενώ το περιστατικό αναδεικνύει την ανάγκη αυξημένης προσοχής και ασφαλούς φύλαξης προσωπικών αντικειμένων στους χώρους των νοσοκομείων. Απάντηση στις ανακοινώσεις και τις καταγγελίες που έχουν διακινηθεί τις τελευταίες ημέρες σχετικά με τη διαδικασία αποκομιδής των μπλε και καφέ κάδων δίνει ο Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, υπογραμμίζοντας ότι οι δημότες δικαιούνται να γνωρίζουν την αλήθεια. Όπως επισημαίνεται, δεν πρόκειται για απευθείας ανάθεση, αλλά για ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό τριετούς διάρκειας, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί με πλήρη διαφάνεια και σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Η Δημοτική Αρχή αναφέρει ότι η ανάγκη προκήρυξης του διαγωνισμού προέκυψε από την Υπηρεσία Καθαριότητας λόγω των σημαντικών ελλείψεων σε προσωπικό και της αδυναμίας εξυπηρέτησης των συγκεκριμένων ρευμάτων από Κοδημηδής με τα υπάρχοντα μέσα. Παράλληλα, τονίζεται ότι η ενίσχυση της ανακύκλωσης και της διαχείρισης οργανικών αποβλήτων αποτελεί υποχρέωση των Δήμων με στόχο τη μείωση των απορριμμάτων που οδηγούνται σε ταφή και τη μείωση του οικονομικού κόστους για το Δήμο και τους Δημότες. Ο Δήμος Μεσολογγίου διαβεβαιώνει ότι όλες οι αποφάσεις έχουν αναρτηθεί στη διάβγεια και ότι η βασική προτεραιότητα παραμένει η αποτελεσματική λειτουργία της υπηρεσίας καθαριότητας, η προστασία της δημόσιας υγείας και η διατήρηση ενός καθαρού και λειτουργικού Δήμου. Στην ΟΤΑ, ο ΕΞΠΟ 2026, που πραγματοποιήθηκε την 3η 9 Ιουνίου στο Οδείο Αθηνών, συμμετείχε ο Αντιπεριφερειάρχης Τουριστικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Παναγιώτης Ακελαρόπουλος. Κατά τη διάρκεια της θεματικής ενότητας Πολιτιστική, Τουριστική και Αναπτυξιακή Ταυτότητα Δήμων, ο κ. Ακελαρόπουλος ανέδειξε τη σημασία της σύνδεσης της τουριστικής ανάπτυξης με την τοπική ταυτότητα, τον πολιτισμό και τις αυθεντικές εμπειρίες που προσφέρει κάθε περιοχή. Παράλληλα, υπογράμμισε τον καθοριστικό ρόλο της συνεργασίας μεταξύ περιφέρειας και Δήμων στη δημιουργία ολοκληρωμένων και ανταγωνιστικών τουριστικών προορισμών, επισημένοντας ότι η σύγχρονη τουριστική ανάπτυξη δεν περιορίζεται μόνο στην προβολή ενός τόπου, αλλά στη διαμόρφωση μοναδικών εμπειριών για τον επισκέπτη. Με αισθήματα υπερηφάνειας και συγκίνησης πραγματοποιήθηκε στο Αγρίνιο η καθιερωμένη παρέλαση για την επέτειο της απελευθέρωσης της πόλης, κορυφώνοντας τις εκδηλώσεις της 11ης Ιουνίου. Προηγήθηκαν η επιμνημόσυνη δέηση και η κατάθεση στεφάνων στο μνημείο της 11ης Ιουνίου, ενώ ακολούθησε η μαθητική παρέλαση με τη συμμετοχή δημοτικών σχολείων, γυμνασίων και πολιτιστικών συλλόγων. Η παρουσία των μαθητών και των χορευτικών τμήματων εξέδωσε ξεχωριστό χρώμα στις εκδηλώσεις, τιμώντας την ιστορική μνήμη και την επέτειο της απελευθέρωσης του Αγρινίου. Με σημαντική ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού, αναμένεται να προχωρήσει ο Δήμος Αγρινίου, καθώς εξασφάλισε 42 θέσεις προσωπικού με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου χωρορισμένου χρόνου στο πλαίσιο της έγκρισης που έδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών για συνολικά 796 προσλήψεις σε Δήμους και φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης σε όλη τη χώρα. Το Αγρίνιο συγκαταλέγεται μεταξύ των Δήμων με το μεγαλύτερο αριθμό εγκεκριμένων θέσεων, καταλαμβάνοντας μία από τις πρώτες θέσεις της σχετικής λίστας μαζί με Δήμους όπως η Αγία Βαρβάρα, ο Κορυδαλός, η Λάρισα, η Νάουσα και η Θήβα. Οι προσλήψεις αφορούν υπηρεσίες που λειτουργούν με αντίτιμο και οι συμβάσεις θα έχουν διάρκεια έως 8, 9 ή 11 μήνες. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί μέσω των προβλεπόμενων διαδικασιών του ΑΣΕΠ, ενώ το προσεχές διάστημα αναμένονται οι επιμέρους προκηρύξεις που θα προκαθορίσουν τις ειδικότητες και τα απαιτούμενα προσόντα. Στην Ετωλοκανανία, πέραν των 42 θέσεων του Δήμου Αγρινίου, εγκρίθηκε και μία θέση για το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ναυπάκτου. Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται οι εργασίες καθαρισμού των καναλιών και των δικτύων άρδρευσης από τον ΤΟΕΒ Πανετολίου με στόχο την ομαλή και απρόσκοπτη διαχείριση των δυνάτων στον έφορο κάμπο της περιοχής κατά τη διάρκεια της αρδευτικής περίοδου. Τα συνεργεία του οργανισμού πραγματοποιούν παρεμβάσεις σε βασικά σημεία του αρδευτικού δικτύου, απομακρύνοντας φερτά υλικά, βλάστηση και κάθε είδους εμπόδια που θα μπορούσαν να δυσχεράνουν τη ροή του νερού και να δημιουργήσουν προβλήματα στην άρδρευση των καλλιεργειών. Η συντήρηση και ο καθαρισμός των καναλιών θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικές εργασίες, καθώς συμβάλλουν στην αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των δυνάτων πόρων και στη διασφάλιση της επάρκειας νερού για τις ανάγκες των παραγωγών της περιοχής. Όπως επισημαίνεται, οι παρεμβάσεις πραγματοποιούνται με στόχο την εύρυθμη λειτουργία του αρδευτικού συστήματος και την καλύτερη εξυπηρέτηση των αγροτών του κάμπου του Πανετολίου εν ώψη της αυξημένης ζήτησης που καταγράφεται κατά τους θερινούς μήνες. Η Φάρμα Αλόγων Παλαιογιάννη και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Δοκιμίου, η Πρόοδος, διοργανώνουν τη Δευτέρα 22 Ιουνίου 2026 στις 8 το απόγευμα την επική συνάντηση Δοκίμια 2026. Στην εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί παρέλαση αλόγων και επίδειξη των δυνατοτήτων τους με τη συμμετοχή μεγάλων φαρμών της περιοχής και της υπικής ομάδας του Συλλόγου Σαρακατσανέων, η Σταυραετή των Αγράφων. Μετά το πέρος της επικής συνάντησης θα ακολουθήσει λαϊκή βραδιά, προσφέροντας στους επισκέπτες μια ξεχωριστή βραδιά παράδοσης και διασκέδασης στο Δοκίμι. Ένα νέο ψηφιακό εργαλείο με επιλογές σπουδών μέσω του παράλληλου μηχανογραφικού παρουσιάζει η ΣΑΕΚ Μεσολογγίου, δίνοντας στους υποψηφίους τη δυνατότητα να ενημερώνονται εύκολα και άμεσα για όλες τις διαθέσιμες θέσεις κατάρτισης στις δημόσιες ΣΑΕΚ της χώρας. Η εφαρμογή συγκεντρώνει και παρουσιάζει με σαφήνεια τις διαθέσιμες επιλογές, ενώ παρέχει και χρήσιμα στατιστικά στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των θέσεων ανά ειδικότητα, τη γεωγραφική κατανομή και τη συνολική εικόνα των προσφερόμενων προγραμμάτων. Όπως επισημαίνεται, το νέο εργαλείο ενισχύει τη διαφάνεια και βοηθά τους υποψηφίους να αξιολογήσουν καλύτερα τις δυνατότητες σπουδών που έχουν στη διάθεσή τους. Με την πρωτοβουλία αυτή, η ΣΑΕΚ Μεσολογγίου συνεχίζει να αξιοποιεί σύγχρονες ψηφιακές λύσεις, προσφέροντας αξιόπιστη και οργανωμένη πληροφόρηση στους πολίτες και την τοπική κοινωνία. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα.
0: Ράδιο Όραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό. Θεσπέσιες λιχουδιές, λαχταριστές νοστιμιές, το θεμελί μόνο θες.
2: Ψητοπολείο θεμελής.
0: Επιλέξτε αρνάκι σούβλας, σάντουιτς, πίτες, σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο καθημερινά και γουρουνόπουλο κάθε Πέμπτη και Παρασκευή.
2: Επισκεφτείτε μας στο νέο ανανεωμένο χώρο δίπλα από τα συντριβάνια της πλατείας ή φέρτε την απόλαυση σπίτι σας με ένα τηλέφωνο στο 26410-520-79 από τις 12 το πρωί.
0: Πολείο Θεμελής, πλατεία Καραπανέικα.
2: Ψητο νοστιμιές που θα γλύφετε τα δάχτυλά σας.
3: Είσαι επαγγελματίας, είσαι ιδιώτης, ψάχνεις κάτι υπερσύγχρονο σε κατασκευή, κάτι σε μεταλλικό. Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης.
4: Υπερσύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες, τυροκομεία, μελισσοκομεία, συσκευαστήρια, συκτική θάλαμη, αποθήκες ελαίων, καταστήματα, μεταλλικά σπίτια, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και σύμμικτες κατασκευές σούπερ μάρκετ. Ακόμη διαθέτουμε στράντζα και ψαλίδι.
3: Κατασκευές θερμοκηπιακού τύπου με έγκριση, χωρίς οικοδομική άδεια, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
4: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Πλήρη γκάμα διαφόρων τύπων κτιρίων, έτοιμα προς επίδειξη σε άμεσο χρόνο.
3: Η 40χρονη εμπειρία της επιχείρησης έμαθε να σέβεται τους πελάτες και τις αξίες τους σε κάθε πρόκληση.
4: Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνα 6945-73-6091 και 6987-05-9838 και στο metallicacteria.com.
3: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Εμπειρία και γνώση.
5: Διαθέτουμε παντογράφο για όλες τις σκοπές.

0: Θέλαν τότε τα παιδιά με χαρούμενη καρδιά να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα, με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα αγγελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52 822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόλ.
1: Το χωράφι είναι η δουλειά μου.
2: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
1: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
3: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
1: Ό,τι ψάχνεις σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια κηπευτικών, αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσις Κώστας.
3: Εδώ θα βρεις ακόμη προϊόντα για απολιμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
1: Είτε είστε επαγγελματίας είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλή του 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 2660.
4: Για ένα γάμο παραμυθένιο, για μια βάπτιση ονειρεμένη, για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 47 996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές σας.
5: Σότο Σόπρα ήρθε να σας μαγέψει. Τώρα καινούριο. Από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
6: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
5: Φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
6: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
5: Ζουμερά κρεατικά, ψημένα όπως πρέπει.
6: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
5: Στο Σότο Σόπρα, το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
6: Και για τους μικρούς μας φίλους, δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
5: Σότο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
6: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
5: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641 10 19 81.
6: Πώς κοιμήθηκες χθες?
7: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
6: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
8: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
6: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
8: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com. 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
9: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρακτήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350 51 548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
10: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία, συγκρίνουμε το design, ελέγχουμε την αντοχή.
11: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντας Ηλίας.
10: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
11: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
10: Νταγιάντας Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
11: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία. εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
10: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
11: Νταγιάντας Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
10: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 69-42-47-2720.
11: Νταγιάντας Ηλίας. Η τέλεια λύση.
2: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
12: Για να χαρούν τα παιδιά και να χαρούν και οι μεγάλοι, καφέ Ζέφυρος. Καφεδάκι, ποτάκι και νόστιμο φαγητό δίπλα στη θάλασσα και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πλήρως ανακαινισμένο και έξτρα απολαυστικό. Ζέφυρος στο λιμάνι Μεσολογγίου. Υπεύθυνος με Λαχρής Παναγιώτης. Τηλέφωνο 26310-555-76 και 6972-2124-43. Μία όαση δροσιάς και χαράς.
13: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
14: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
13: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον μπάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
15: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar, πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
13: Και κάθε Παρασκευή, Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι αλλιώς.
15: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
13: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
16: Κλείστε για λίγο τα μάτια, φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2-4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908-671-725. Mountain View Ασπρογερακάτα, papaki@gmail.com. Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Ντίμις. Σπορτ και casual συνολάκια για άνεση και στυλ, αλλά και κοστούμια που κλέβουν τις εντυπώσεις σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο, καταπληκτικές τιμές. Ντίμις, Παπαστράτου 45, 6941-468-373. Ντίμις, για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες.
17: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.
18: Μες τα χαράματα τη φωνούλα σου ακούω μετά το καιρό. Σάββατο βράδυ και

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 5:30.
2: Γρηγόρης Ερέτης, κόντρα στο σύστημα. Καθημερινά, 1 με 4 το μεσημέρι, στο ράδιο Όραμα 101,7.
3: Καλημέρα. Η καλή ποιότητα του ύπνου μας εξασφαλίζει καλύτερες και παραγωγικότερες μέρες. Γι' αυτό επιλέξτε Mammoth Strom Νεκτάριος Καμένος. Αντιαλλεργικά, οικολογικά και ορθοπαιδικά στρώματα και μαξιλάρια που βοηθούν στη σωστή στάση της σπονδυλικής στήλης κατά τη διάρκεια του ύπνου. Επίσης, διατίθεται μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Απέναντι από το κατάστημα λειτουργεί νέος μεγάλος χώρος έκθεσης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 41 0 32 0 23. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strong. Για ξεκούραστο ύπνο και όνειρα γλυκά.
4: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974 22 60 75. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
5: Καλοκαίρι σημαίνει διακοπές δίπλα στη θάλασσα. Σημαίνει όμορφες στιγμές με άνεση και ανεμελιά.
6: Το καλοκαίρι το ζούμε στο Beach Bar Restaurant Καβούρι.
5: Σε ένα πλήρως ανακαινισμένο συγκρότημα μέσα σε ένα ιδυλιακό τοπίο σας περιμένουν πολλές εκπλήξεις. Υπερσύγχρονα διαμερίσματα, beach volley, ξαπλώστρες στη δροσιά των δέντρων.
6: Ποιοτικό φαγητό, καφέ, snack. Όλα αυτά πάνω στην πανέμορφη παραλία της Καβουρότρυπας. Beach Bar Restaurant Καβούρι.
5: Για ατελείωτες βουτιές.
6: 6976 79 80 23.
7: Πρωτύπος βρεφονηπιακός σταθμός που πάει. Πρωτοπόροι στην προσχολική αγωγή από το 1986, καθοδηγούμε τα παιδιά στα πρώτα τους βήματα με σεβασμό, γνώση, εμπειρία και αγάπη. Ο βρεφονηπιακός σταθμός που πάει στεγάζεται σε ιδιόκτητα κτίρια έκτασης 2.500 τετραγωνικών μέτρων, κατασκευασμένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής. Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον, με ασφαλή παιδική χαρά σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ. Παρέχεται ευέλικτο παιδαγωγικό πρόγραμμα, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, μεσογειακή διατροφή, μεταφορά με σύγχρονο και ασφαλές σχολικό λεωφορείο, συμβουλευτική από κοινωνική λειτουργό με ειδίκευση στην ειδική αγωγή. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ από το 2008 με δωρεάν φιλοξενία και συνεχίζουμε. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός ΠΟΠΑΗ. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Αγρινίου Καρπενησίου, θέση Κοκκινοπήλια. Τηλέφωνο 26.

0: 0541-044-547. Υπεύθυνες, Χαλιμούρδα Χριστίνα, Μπαλωμένο Ηρώ. Ελάτε μαζί να δομήσουμε σήμερα ευτυχισμένα παιδιά, αύριο καταξιωμένους ενήλικες.
1: Για φωτιά, καλείτε το 199. Για να προλάβετε τη φωτιά, καλείτε τον Μάτσα. Πυροσβεστήρες, πυροσβεστικά είδη, μελέτες πυρασφάλειας, εγκατάσταση πυρανύχνευσης και πυρόσβεσης και αναγωμούσεις πυροσβεστήρων με την υπευθυνότητα ενός μεγάλου ονόματος. Παύλος Μάτσας, με προτάσεις ειδικά για κάθε χώρο. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση στις πιο συμφέρουσες τιμές. Παύλος Μάτσας, γιατί εμείς προλαβαίνουμε τα πάντα για σας.
2: Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47100.
3: Φτιάχνουμε τη ζύμη και την αφήνουμε να ξεκουραστεί. Μετά κόβουμε φρέσκια ντοματούλα και φτιάχνουμε σαλτσούλα. Βάζουμε μανιτάρια, μοτσαρέλα, φρεσκοκομμένη παρμεζάνα, πιπερίτσα, μπέικον, τυράκι και έτοιμη μαμά μία.
4: Πιτσαρία μαμά μία. Σας ανοίγει την όρεξη και σας την ικανοποιεί με σπιτικές συνταγές και γεύσεις από μαμά. Πίτσες και καλτσόνε με χειροποίητη ζύμη. Ζυμαρικά, σαλάτες και μακαρονάδες φούρνου. Με τα πιο φρέσκα προϊόντα. Μαμά μία. Και η πίτσα Γίγας στην τιμή της κανονικής. Delivery στο 26410-44555.
5: Μάμα μία. Η συνταγή της επιτυχίας.
6: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξεροσφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστιμύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μυρίζουν ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο, μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά μεζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρης. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-30-037. Fast Food Μύρης. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι.
7: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Έχει χαρακτήρα, σώμα. Σε αφυπνίζει με το άρωμα και τη γεύση του. Για εμάς ο καφές είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand, καφέ Kappa. Kappa Imports. Με ολοκληρωμένη γκάμα ροφημάτων, συνοδευτικών και εξοπλισμού, τεχνική υποστήριξη με εξειδικευμένους συνεργάτες στο After Sales Care και σεμινάρια προσωπικού. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα, Καρνανία, Πρέβεζα, Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Kappa. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο, Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 26410-50-153. Kappa Imports. Η κουλτούρα του καφέ.
8: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Μαζί χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης για να βάλουμε γερά θεμέλια στη γνώση. Μαθήματα γυμνασίου και λυκείου για θεωρητικές, θετικές και τεχνολογικές επιστήμες από ένα άριστο επιτελείο καθηγητών με πλούσια εκπαιδευτική εμπειρία. Τμήματα θεωρητικής κατεύθυνσης Β' και Γ' λυκείου με υπεύθυνη σπουδών την Μαριάννα Κύρκου. Με 25 χρόνια διαδρομή στον χώρο. Αναλυτική μεθοδολογία και πρωτότυπες τεχνικές προσέγγισης του αγνώστου κειμένου. Ολοκλήρωση της ύλης, γραμματικής και συντακτικού των λατινικών από τη Β' Λυκείου. Ομοιογενή τμήματα έκθεσης για υποψήφιους νομικής, ιατρικών και πολυτεχνικών σχολών. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Δημοτσελείου 31, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-33330. Στόχος μας, η επιτυχία σας.
9: Πεζόγυρος. Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρο και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να σταφέρουμε εμείς, κάλεσε στο 26410-55261. Άντε και καλή μας όρεξη.
10: Ένα τέλειο χρώμα μαλλιών. Ένα λαμπερό πρόσωπο. Μια εντυπωσιακή τεχνοτροπία στα νύχια. Όλα από τα beauty spots που λατρεύουμε. Oza Cosmetics. Έχουν ό,τι χρειάζεσαι για να λάμπεις κάθε μέρα. προϊόντα μακιγιάς Golden Rose, MD Professionnel, βαφές μαλλιών, προϊόντα hair styling και περιποίησης προσώπου, καθώς και μεγάλη ποικιλία αρωμάτων, θεραπείες μαλλιών και υπέροχα σετ δώρου. Ακόμη, επιλεγμένη κωδική από Natura Siberica, ολοκληρωμένη σειρά από την εταιρεία ανάπλασης και exclusive συλλογή σε επαγγελματικά ημιμόνιμα βερνίκια, Oza Gel Polish. Oza Cosmetics, αποκλειστικός αντιπρόσωπος χονδρικής πώλησης Golden Rose. Με 5 καταστήματα, Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 33, Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 64, Άρτα, Σκουφά 120, Αθήνα, Λεωφόρος Καματερού 2 με 4, Αγρίνιο, Μπαϊμπά 17. Τώρα και με δεύτερο κατάστημα για ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, Χαριλάου Τρικούπη 4.
11: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.
12: Ραδιόραμα 101,7. Άνοιξε η σεζόν. Άνοιξε και ο ήχος.

0: Ράδιο Όραμα 101,7. Ο ήχος της ξαπλώστρας σου.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα, στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Αναστάτωση προκάλεσε περιστατικό κλοπής που σημειώθηκε στο νοσοκομείο Μεσολογγίου, όταν άνδρας φορώντας ιατρική μπλούζα και προσποιούμενος στο γιατρό, εισήλθε στους θαλάμους της παθολογικής κλινικής και αφαίρεσε χρήματα, κινητά τηλέφωνα και τραπεζικές κάρτες. Το συμβάν έγινε γνωστό μέσω ανάρτησης στο Facebook, στην οποία αναφέρεται ότι ο δράστης εκμεταλλεύτηκε την κούραση ασθενών και συνοδών, δρώντας ανενόχλητος κατά τις νυχτερινές ώρες. Σύμφωνα με την καταγγελία, αφαιρέθηκαν 3 κινητά τηλέφωνα, 500 ευρώ και τραπεζικές κάρτες, ενώ το περιστατικό αναδεικνύει την ανάγκη αυξημένης προσοχής και ασφαλούς φύλαξης προσωπικών αντικειμένων στους χώρους των νοσοκομείων. Απάντηση σε ανακοινώσεις και τις καταγγελίες που έχουν διακινηθεί τις τελευταίες ημέρες σχετικά με τη διαδικασία αποκομιδής των μπλε και καφέ κάδων, δίνει ο Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, υπογραμμίζοντας ότι οι δημότες δικαιούνται να γνωρίζουν την αλήθεια. Όπως επισημαίνεται, δεν πρόκειται για απευθείας ανάθεση, αλλά για ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό τριετούς διάρκειας, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί με πλήρη διαφάνεια και σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Η Δημοτική Αρχή αναφέρει ότι η ανάγκη προκήρυξης του διαγωνισμού προέκυψε από την Υπηρεσία Καθαριότητας λόγω των σημαντικών ελλείψεων σε προσωπικό και της αδυναμίας εξυπηρέτησης των συγκεκριμένων ρευμάτων αποκοδημηδής με τα υπάρχοντα μέσα. Παράλληλα, τονίζεται ότι η ενίσχυση της ανακύκλωσης και της διαχείρισης οργανικών αποβλήτων αποτελεί υποχρέωση των Δήμων με στόχο τη μείωση των απορριμμάτων που οδηγούνται σε ταφή και τη μείωση του οικονομικού κόστους για το Δήμο και τους δημότες. Ο Δήμος Μεσολογγίου διαβεβαιώνει ότι όλες οι αποφάσεις έχουν αναρτηθεί στη διάβγεια και ότι βασική προτεραιότητα παραμένει η αποτελεσματική λειτουργία της Υπηρεσίας Καθαριότητας, η προστασία της δημόσιας υγείας και η διατήρηση ενός καθαρού και λειτουργικού Δήμου. Στην ΟΤΑΟ Expo 2026, που πραγματοποιήθηκε την 3η 9 Ιουνίου στο Οδείο Αθηνών, συμμετείχε ο Αντιπεριφερειάρχης Τουριστικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Παναγιώτης Σακελαρόπουλος. Κατά τη διάρκεια της θεματικής ενότητας Πολιτιστική, Τουριστική και Αναπτυξιακή Ταυτότητα Δήμων, ο κ. Σακελαρόπουλος ανέδειξε τη σημασία της σύνδεσης της τουριστικής ανάπτυξης με την τοπική ταυτότητα, τον πολιτισμό και τις αυθεντικές εμπειρίες που προσφέρει κάθε περιοχή. Παράλληλα, υπογράμμισε τον καθοριστικό ρόλο της συνεργασίας μεταξύ περιφέρειας και Δήμων στη δημιουργία ολοκληρωμένων και ανταγωνιστικών τουριστικών προορισμών, επισημένοντας ότι η σύγχρονη τουριστική ανάπτυξη δεν περιορίζεται μόνο στην προβολή ενός τόπου, αλλά στη διαμόρφωση μοναδικών εμπειριών για τον επισκέπτη. Με αισθήματα υπερηφάνειας και συγκίνησης πραγματοποιήθηκε στο Αγρίνιο η καθιερωμένη παρέλαση για την επέτειο της απελευθέρωσης της πόλης, κορυφώνοντας τις εκδηλώσεις της 11ης Ιουνίου. Προηγήθηκαν η επιμνημόσυνη δέηση και η κατάθεση στεφάνων στο μνημείο της 11ης Ιουνίου, ενώ ακολούθησε η μαθητική παρέλαση με τη συμμετοχή δημοτικών σχολείων, γυμνασίων και πολιτιστικών συλλόγων. Η παρουσία των μαθητών και των χορευτικών τμήματων εξέδωσε ξεχωριστό χρώμα στις εκδηλώσεις, τιμώντας την ιστορική μνήμη και την επέτειο της απελευθέρωσης του Αγρινίου. Με σημαντική ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού, αναμένεται να προχωρήσει ο Δήμος Αγρινίου, καθώς εξασφάλισε 42 θέσεις προσωπικού με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου χωρισμένου χρόνου στο πλαίσιο της έγκρισης που έδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών για συνολικά 796 προσλήψεις σε Δήμους και φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης σε όλη τη χώρα. Το Αγρινίο συγκαταλέγεται μεταξύ των Δήμων με το μεγαλύτερο αριθμό εγκεκριμένων θέσεων, καταλαμβάνοντας μία από τις πρώτες θέσεις της σχετικής λίστας μαζί με Δήμους όπως η Αγία Βαρβάρα, ο Κορυδαλός, η Λάρισα, η Νάουσα και η Θήβα. Οι προσλήψεις αφορούν υπηρεσίες που λειτουργούν με αντίτιμο και οι συμβάσεις θα έχουν διάρκεια έως 8, 9 ή 11 μήνες. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί μέσω των προβλεπόμενων διαδικασιών του ΑΣΕΠ, ενώ το προσεχές διάστημα αναμένονται οι επιμέρους προκηρύξεις που θα προκαθορίσουν τις ειδικότητες και τα απαιτούμενα προσόντα. Στην Ετωλοκανανία, πέραν των 42 θέσεων του Δήμου Αγρινίου, εγκρίθηκε και μία θέση για το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ναυπάκτου. Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται οι εργασίες καθαρισμού των καναλιών και των δικτύων άρδρευσης από τον ΤΟΕΒ Πανετολίου με στόχο την ομαλή και απρόσκοπτη διαχείριση των δυνάτων στον έφορο κάμπο της περιοχής κατά τη διάρκεια της αρδευτικής περίοδου. Τα συνεργεία του οργανισμού πραγματοποιούν παρεμβάσεις σε βασικά σημεία του αρδευτικού δικτύου, απομακρύνοντας φερτά υλικά, βλάστηση και κάθε είδους εμπόδια που θα μπορούσαν να δυσχεράνουν τη ροή του νερού και να δημιουργήσουν προβλήματα στην άρδρευση των καλλιεργειών. Η συντήρηση και ο καθαρισμός των καναλιών θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικές εργασίες, καθώς συμβάλλουν στην αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των δυνάτων πόρων και στη διασφάλιση της επάρκειας νερού για τις ανάγκες των παραγωγών της περιοχής. Όπως επισημαίνεται, οι παρεμβάσεις πραγματοποιούνται με στόχο την εύρυθμη λειτουργία του αρδευτικού συστήματος και την καλύτερη εξυπηρέτηση των αγροτών του κάμπου του Πανετολίου εν ώψη της αυξημένης ζήτησης που καταγράφεται κατά τους θερινούς μήνες. Η Φάρμα Αλόγων Παλαιογιάννη και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Δοκιμίου, η Πρόοδος, διοργανώνουν τη Δευτέρα 22 Ιουνίου 2026 στις 8 το απόγευμα την επική συνάντηση Δοκίμια 2026. Στην εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί παρέλαση αλόγων και επίδειξη των δυνατοτήτων τους με τη συμμετοχή μεγάλων φαρμών της περιοχής και της υπικής ομάδας του Συλλόγου Σαρακατσανέων η Σταυραετή των Αγράφων. Μετά το πέρος της υπικής συνάντησης θα ακολουθήσει λαϊκή βραδιά, προσφέροντας στους επισκέπτες μια ξεχωριστή βραδιά παράδοσης και διασκέδασης στο Δοκίμι. Ένα νέο ψηφιακό εργαλείο με επιλογές σπουδών μέσω του παράλληλου μηχανογραφικού παρουσιάζει η ΣΑΕΚ Μεσολογγίου, δίνοντας στους υποψηφίους τη δυνατότητα να ενημερώνονται εύκολα και άμεσα για όλες τις διαθέσιμες θέσεις κατάρτισης στις δημόσιες ΣΑΕΚ της χώρας. Η εφαρμογή συγκεντρώνει και παρουσιάζει με σαφήνεια τις διαθέσιμες επιλογές, ενώ παρέχει και χρήσιμα στατιστικά στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των θέσεων ανά ειδικότητα, τη γεωγραφική κατανομή και τη συνολική εικόνα των προσφερόμενων προγραμμάτων. Όπως επισημαίνεται, το νέο εργαλείο ενισχύει τη διαφάνεια και βοηθά τους υποψηφίους να αξιολογήσουν καλύτερα τις δυνατότητες σπουδών που έχουν στη διάθεσή τους. Με την πρωτοβουλία αυτή, η ΣΑΕΚ Μεσολογγίου συνεχίζει να αξιοποιεί σύγχρονες ψηφιακές λύσεις, προσφέροντας αξιόπιστη και οργανωμένη πληροφόρηση στους πολίτες και την τοπική κοινωνία. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα.
2: Η μέρα θέλει Ράδιο Όραμα. Η νύχτα θέλει Ράδιο Όραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7 όλη μέρα, κάθε μέρα.
0: Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το ράδιο Όραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ράδιο Όραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ράδιο Όραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας. Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410243 72. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
3: Από το 1982 το όνομά μας είναι συνώνυμο της θάλασσας. Boat Center Γούναρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος εξολέβιων Yamaha.
4: Βρες τους κορυφαίους εξολέμβιους κινητήρες Yamaha με 5 χρόνια εγγύηση, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγυημένο εξουσιοδοτημένο σέρβις και γνήσια ανταλλακτικά.
3: Στη ξηρά ή στη θάλασσα είμαστε δίπλα σου. Και με online shop για άμεση εξυπηρέτηση όπου και αν βρίσκεσαι.
4: Boat Center Γούναρης. Περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στις μηχανές θάλασσας. Επισκέψου μας στο Αγρίνιο, στην οδό Βάλτου 20 ή στο outboard.gr.
5: Κάποια αρώματα τα φοράς, κάποια άλλα σε χαρακτηρίζουν. Γιατί το σωστό άρωμα δεν περνά απαρατήρητο. Μένει στη μνήμη, όπως και η παρουσία σου. Στο Le Parfumeur by Νίκος Λαγός θα ανακαλύψεις όλους τους τύπους αγαπημένων αρωμάτων για γυναίκες και άνδρες, μοναδικές επιλογές περιποίησης, βελούδινες κρέμες σώματος και ξεχωριστές προτάσεις που χαρίζουν καθημερινά αίσθηση πολυτέλειας. Γιατί η ομορφιά κρύβεται στις λεπτομέρειες και το άρωμα είναι η πιο δυνατή. Σας περιμένουμε στο Αγρίνιο, Παπαστράτου 39 και Σάκη Καραγιώργα. Le Parfumeur by Νίκος Λαγός. Μην επιλέγεις απλώς ένα άρωμα. Επίλεξε την υπογραφή σου.
6: Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Η νέα πρόταση στην αγορά κοσμημάτων. Κατασκευάζουμε κατά παραγγελία βέρες, σταυρούς βάπτισης, σέταρα βόνα, παιδικά κοσμήματα σε τιμές σοκ. σετ βάπτισης από 250 ευρώ. Και για να ρευστοποιήσετε παλιά κοσμήματα, λίρες, ασήμι, το Κοσμηματοπωλείο Εχειροδανειστήριο Μεσολογγίου έχει τη λύση που ψάχνατε. Απλά, ξεκάθαρα, εχέμηθα αξιόπιστα. Κοσμηματοπωλείο Εχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Μάρκου Μπότσαρη 2, Κεντρική Πλατεία Μεσολογγίου, πρώτος όροφος. Και Σαλάκου 6Β, Κεντρική Πλατεία Αγρινίου, πρώτος όροφος. Τηλέφωνα 26310 24090 και 697-7276-060.
7: Κλείστε για λίγο τα μάτια, φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908-671-725. Mountain View Ασπρογερακάτα, papaki@gmail.com.
8: Οικογένεια, προσοχή! Δεν περπατάμε πάνω στο χαλί με τα παπούτσια. Προσέχουμε πού πατάμε.
9: Μήπως να πετάμε τότε.
8: Γιώργο! Επίσης, προσέχουμε τα παπούτσια μας να μην τα λερώνουμε. Προσέχουμε τους καναπέδες και γενικά προσέχουμε τα πάντα.
10: Μαμά, μήπως εμείς να πάμε σε άλλο σπίτι.
11: Επειδή το σπίτι μας θέλουμε να το ζούμε χωρίς άγχος, so clean.
12: Καθαρισμός ενδυμάτων, δερμάτινων ειδών, ειδών σπιτιού και επαγγελματικών χώρων.
11: Λάμψη και φρεσκάδα στα υποδήματα και στα χαλιά σας.
12: Ακόμα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών και στρωμάτων.
11: Με δωρεάν παραλαβή και παράδοση.
12: Καθαριστήρια So Clean.
11: Στο Αγρίνιο, με 2 καταστήματα. Ηρών Πολυτεχνείου 15
12: και πλατεία 3 Φανάρια.
11: Και στο www.soclean.gr.
10: Είδες, μαμά! Έχει σύμμαχο το So Clean. Δεν χρειάζεται να προσέχουμε εμείς.
12: Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κουνελάκι. Στο Αμούργης Pet Eats στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Αμούργης Pet Eats. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, βολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-51398. Αμούργης Pet Eats. Μια βόλτα και τα πήρες όλα.
13: Όλγας Κλίν, συνεργείο καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Όλγας Κλίν, αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα, 6942-87-0043. Οικείων. Ειδικιακής και επαγγελματικής χρήσης, με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Οικείων, Σουλίου 49, 26410-25776. Οικογένεια Αλεξάκη, σας καλωσορίζουμε σε ένα γευστικό ταξίδι με γαλακτοκομικά προϊόντα, όπου η παράδοση συναντά την τεχνογνωσία. Οικογένεια Αλεξάκη, πέμπτη γενιά, πρόβια φέτα, ανθότυρο, τσαλαφούτι, γιαούρτι, όλα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι, με αγνό γάλα από τα δικά μας πρόβατα. Θα μας βρείτε στην πλατεία Χατζοπούλου. Η παραγωγή γίνεται στη Γουριό της Αξιρομέρου. 2641-14-1364. alexakisfamily.gr. Και μην ξεχνάτε το καταπληκτικό γευστικό παγωτό που φτιάχνουμε για εσάς με δικό μας αγνό γάλα. Οικογένεια Αλεξάκη. Από τη φάρμα στην πόρτα σας.
1: Αχ, τύλιξε το καλύτερα, βρε αγάπη μου, το βάζω μη σπάσει.
9: Μάλιστα.
1: Πρόσεχε, το φωτιστικό είναι δώρο της μαμάς. Πιάσε το καλύτερα.
9: Μέρι.
1: Έλα.
9: Σταμάτα ό,τι κάνεις.
1: Γιατί?
9: Παίρνω στον Καλλιτέρι. Αυτός ξέρει καλύτερα και από οδηγίες και από μετακομίσεις.
14: Καλλιτέρις. Μετακομίσεις μεταφορές σε όλη την Ελλάδα. Με εμπειρία, εξειδίκευση και συνέπεια σε προσιτές τιμές.
11: Καλλιτέρις με έδρα στην Πάτρα. Τηλέφωνο 6975-684261. Ξέρει καλύτερα.
15: Τι γίνεται όταν συνδυάζεις την απόλαυση με την ποιότητα?
16: Το Double Espresso Café.
15: Για τέλειο καφέ κρύο ή ζεστό.
16: Ολόφρεσκες φωλιάτες, κρύες σάντουιτς, πεντανόστιμες μπαγκέτες, κλαμπ σάντουιτς.
15: Απόλαυσε όλα αυτά και άλλα πολλά από τις 5 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
16: Double Espresso Café, Σουλίου 13, έναντι ΑΒ Βασιλόπουλου.
15: Για delivery, καλέστε στο 26413-067-52 από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
16: Θα μας βρείτε και μέσω e-food, box ή vault.
15: Double Espresso Café.
16: Διπλή απόλαυση.
17: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
18: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
19: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
18: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
19: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
18: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
19: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
18: Πακέτα διακοπών.
19: Κρουαζιέρες.
18: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
19: Χαριλάου Τρικούπι 15 Αγρίνιο.
18: Τηλέφωνο 26410-58-314.
19: Και στο trichonidatravel.gr.
18: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
19: Είναι η στιγμή που περιμένεις για να ξεκινήσει η μέρα σου. Η απόλαυση για να συνεχίσεις. Είναι ο καφές σου και δεν τον αλλάζεις με τίποτα. Momento Coffee Spot. Η καλύτερη στιγμή της ημέρας αρχίζει πάντα εδώ. Απόλαυσε τον εκλεκτό εσπρέσο Mrs. Rose ή όποια άλλη γεύση θέλεις. Στον χώρο μας, πακέτο ή με delivery στον δικό σου. Momento Coffee Spot. Πλατεία Kennedy, Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-23-433. Η στιγμή που δεν αλλάζεις με τίποτα.
20: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

0: Γιώργος Νταλάρας.
1: Ράδιο Όραμα 101,7. Η μουσική που σου κολλάει, όπως το αντιλιακό.

Εγώ στο δρόμο του θανάτου και εσύ στο δρόμο της ζωής. Που να σε βρω, που να με βρεις. Βάλε με μέσα στην καρδιά.

0: Ράδιο Όραμα.
1: Πάθος.
2: Ράδιο Όραμα.
1: Πάθος.
3: Πάθος.
2: Ράδιο Όραμα.
1: Πάθος.
0: Για ραδιόφωνο.
4: Η ώρα στο Ράδιο Όραμα είναι 6:30.
5: Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερί. Όταν η γεύση πρέπει να κάνει εντύπωση. Υπέροχες προτάσεις για γενέθλια, γάμους, βαπτίσεις και για κάθε στιγμή που θέλεις το γλυκό να μείνει αξέχαστο. Ποιότητα, φινέτσα και αγάπη για τη ζαχαροπλαστική σε κάθε δημιουργία. Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας, Πατισερί, Αγίου Κωνσταντίνου 8, Αγρίνιο. Πέρασε από το κατάστημα και διάλεξε αυτό που ταιριάζει στη δική σου στιγμή.
6: Επώνυμα γυναικεία ρούχα από Ελληνίδες σχεδιάστριες στο κατάστημα Valerie Clothes στο Μεσολόγγι. Νάντια Ράπτη, Χεμήθεια, Άρπιες, Νίντο Ντιλέντα, Λασέν, Τρίλοτζι, Κοντοβά και άλλες πολλές επώνυμες εταιρείες. Valerie Clothes, Λόρδου Βύρονα 40 στο Μεσολόγγι. Κάντε αγορές και online στο www.valerie.gr.
5: Ξύπνησες, ώρα για Νόμπελ. Καφές, σφολιάτες, σνακς, όλα στο χέρι. Γρήγορα, φρέσκα, καθημερινά. Νόμπελ Καφέ, Ηρώων Πολυτεχνείου και Παλαιολόγου 2 στο Αγρίνιο. 26410-28028. Δώσε την παραγγελία σου τώρα και έρχεται στην πόρτα σου.
7: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47565. Και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
5: Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Πτυχιούχος προπονητής Α επίπεδου Γιώργος Καψιμάλης. Με κρατική αναγνώριση από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Σε πυγμαχία, kickboxing, MMA, Brazilian Jiu-Jitsu. Τμήματα αρχάριων. Αγωνιστικά, παιδικά και γυναικεία. Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Μιχαλακέα 30 στο Αγρίνιο. 2641-1-04-766. 6945-990-326.
8: Η ελευθερία έχει δύο τροχούς και ξεκινά από εδώ. Στην αντιπροσωπεία Honda Moto Χειμώνας Άγγελος θα βρεις τις τελευταίες μοτοσυκλέτες, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για την απόλυτη οδηγική εμπειρία. Και όταν έρθει η ώρα για φροντίδα, το εξειδικευμένο σέρβις μας είναι εδώ με ταχύτητα, αξιοπιστία και εγγύηση κατασκευαστή. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Ζήσε τη δύναμη της μοτοσυκλέτας. Θα μας βρεις στη διεύθυνση Αγίου Γεωργίου 27 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410-58606. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Δύο τροχή, μία εμπειρία.
9: Ένας επίγειος παράδεισος σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Περιηγηθείτε στον κατάφυτο κήπο και αποδράστε από την καθημερινότητα, απολαμβάνοντας το αγαπημένο σας ρόφημα μέσα στη φύση. Θαυμάστε τον γυάλινο πύργο και γνωρίστε τον μαγικό κόσμο των βοτάνων. Εξερευνήστε τους θεματικούς κήπους. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Ένας προορισμός ψυχικής ανάτασης στο Αηδόνι Γαβρολίμνης ανάμεσα από Ναύπακτο και Μεσολόγγι.

0: Αναζητήστε μας και στο διαδίκτυο Βοτανικός Κήπος Ζέλιος Γη.
1: Κάθε στιγμή αξίζει να ανθίσει. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε λουλούδια που μιλούν με την καρδιά. Ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα. Δώρα που σκορπούν χαμόγελα και διακοσμήσεις εκδηλώσεων που μεταμορφώνουν κάθε χώρο σε παραμύθι. Αναλαμβάνουμε πλήρως την οργάνωση γάμων, βαπτίσεων και ειδικών περιστάσεων από τον σχεδιασμό μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Με ανθοστολισμούς, διακόσμηση, προσκλητήρια, λαμπάδες, στέφανα και ό,τι άλλο χρειάζεται για να είναι η εκδήλωσή σας πλήρης και προσεγμένη. Θα μας βρείτε στην οδό Κόκαλη 23 ή στην Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410 20 117. Ελάτε να δώσουμε χρώμα και άρωμα στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας. Caponi Flower Shop. Εκεί όπου κάθε άνθος έχει τη δική του ιστορία.
2: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία. Συγκρίνουμε το design. Ελέγχουμε την αντοχή.
3: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντα Σιλίας.
2: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
3: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
2: Νταγιάντα Σιλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
3: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
2: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
3: Νταγιάντα Σιλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
2: Τηλέφωνα 26410 22 990 και 69 42 47 27 20.
3: Νταγιάντα Σιλίας. Η τέλεια λύση.
4: Στον κόσμο του Παπαγαλίνο, κάθε παιδί είναι ένας μικρός θησαυρός. Εδώ, κάθε ρούχο είναι επιλεγμένο με αγάπη και προσοχή. Μοντέρνα σετ για τους μικρούς μας φίλους σε απίστευτα σχέδια και χρώματα. Άνεση και στυλ σε άλλο επίπεδο. Επίσης, εδώ θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε τη βάφτιση του παιδιού σας μια μαγευτική εμπειρία. Ρούχα, αξεσουάρ και βαπτιστικά πακέτα για όλες τις ανάγκες. Η ποικιλία μας θα σας εκπλήξει. Παπαγαλίνο, γιατί κάθε παιδί αξίζει το καλύτερο. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 59 168.
2: Επιλέξτε τα καλύτερα. Τυροκομικά Βασιλείου. Από το 1932 παράγουμε γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας, μεγάλα από επιλεγμένους κτηνοτρόφους του τόπου μας. Με σεβασμό στην παράδοση, μεράκι για την ποιότητα και χωρίς συμβιβασμούς. Τυροκομικά Βασιλείου. Κεντρικό Χαριλάου Τρικούπη 12. Δεύτερο κατάστημα Σπύρου Τσιχνιά 19. Στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι Ιωσήφ Ρογών 2. Το τυροκομείο μας βρίσκεται στα κλεισορεύματα. Τηλέφωνο 26410 25 472. Τυροκομικά Βασιλείου. 85 χρόνια σταθερά, η κορυφαία επιλογή.
5: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης, ανοξείδωτες κατασκευές, ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410 23 382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
6: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.
7: Ραδιόραμα 101,7. Δεν έχει WiFi παραλία. Έχει εμάς.

0: Ράδιο Όραμα 101,7. Αν ήταν ποτό, θα είχε έξτρα πάγο.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα, στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Αναστάτωση προκάλεσε περιστατικό κλοπής που σημειώθηκε στο νοσοκομείο Μεσολογγίου, όταν άνδρας φορώντας ιατρική μπλούζα και προσποιούμενος στο γιατρό, εισήλθε στους θαλάμους της παθολογικής κλινικής και αφαίρεσε χρήματα, κινητά τηλέφωνα και τραπεζικές κάρτες. Το συμβάν έγινε γνωστό μέσω ανάρτησης στο Facebook, στην οποία αναφέρεται ότι ο δράστης εκμεταλλεύτηκε την κούραση ασθενών και συνοδών, δρώντας ανενόχλητος κατά τις νυχτερινές ώρες. Σύμφωνα με την καταγγελία, αφαιρέθηκαν 3 κινητά τηλέφωνα, 500 ευρώ και τραπεζικές κάρτες, ενώ το περιστατικό αναδεικνύει την ανάγκη αυξημένης προσοχής και ασφαλούς φύλαξης προσωπικών αντικειμένων στους χώρους των νοσοκομείων. Απάντηση στις ανακοινώσεις και τις καταγγελίες που έχουν διακινηθεί τις τελευταίες ημέρες σχετικά με τη διαδικασία αποκομιδής των μπλε και καφέ κάδων δίνει ο Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, υπογραμμίζοντας ότι οι δημότες δικαιούνται να γνωρίζουν την αλήθεια. Όπως επισημαίνεται, δεν πρόκειται για απευθείας ανάθεση, αλλά για ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό τριετούς διάρκειας, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί με πλήρη διαφάνεια και σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Η Δημοτική Αρχή αναφέρει ότι η ανάγκη προκήρυξης του διαγωνισμού προέκυψε από την Υπηρεσία Καθαριότητας λόγω των σημαντικών ελλείψεων σε προσωπικό και της αδυναμίας εξυπηρέτησης των συγκεκριμένων ρευμάτων αποκοδημηδής με τα υπάρχοντα μέσα. Παράλληλα, τονίζεται ότι η ενίσχυση της ανακύκλωσης και της διαχείρισης οργανικών αποβλήτων αποτελεί υποχρέωση των Δήμων με στόχο τη μείωση των απορριμμάτων που οδηγούνται σε ταφή και τη μείωση του οικονομικού κόστους για το Δήμο και τους δημότες. Ο Δήμος Μεσολογγίου διαβεβαιώνει ότι όλες οι αποφάσεις έχουν αναρτηθεί στη διάβγεια και ότι βασική προτεραιότητα παραμένει η αποτελεσματική λειτουργία της Υπηρεσίας Καθαριότητας, η προστασία της δημόσιας υγείας και η διατήρηση ενός καθαρού και λειτουργικού Δήμου. Στην ΟΤΑΟ Expo 2026, που πραγματοποιήθηκε την 3η 9 Ιουνίου στο Οδείο Αθηνών, συμμετείχε ο Αντιπεριφερειάρχης Τουριστικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Παναγιώτης Σακελαρόπουλος. Κατά τη διάρκεια της θεματικής ενότητας Πολιτιστική, Τουριστική και Αναπτυξιακή Ταυτότητα Δήμων, ο κ. Σακελαρόπουλος ανέδειξε τη σημασία της σύνδεσης της τουριστικής ανάπτυξης με την τοπική ταυτότητα, τον πολιτισμό και τις αυθεντικές εμπειρίες που προσφέρει κάθε περιοχή. Παράλληλα, υπογράμμισε τον καθοριστικό ρόλο της συνεργασίας μεταξύ περιφέρειας και Δήμων στη δημιουργία ολοκληρωμένων και ανταγωνιστικών τουριστικών προορισμών, επισημένοντας ότι η σύγχρονη τουριστική ανάπτυξη δεν περιορίζεται μόνο στην προβολή ενός τόπου, αλλά στη διαμόρφωση μοναδικών εμπειριών για τον επισκέπτη. Με αισθήματα υπερηφάνειας και συγκίνησης πραγματοποιήθηκε στο Αγρίνιο η καθιερωμένη παρέλαση για την επέτειο της απελευθέρωσης της πόλης, κορυφώνοντας τις εκδηλώσεις της 11ης Ιουνίου. Προηγήθηκαν η επιμνημόσυνη δέηση και η κατάθεση στεφάνων στο μνημείο της 11ης Ιουνίου, ενώ ακολούθησε η μαθητική παρέλαση με τη συμμετοχή δημοτικών σχολείων, γυμνασίων και πολιτιστικών συλλόγων. Η παρουσία των μαθητών και των χορευτικών τμήματων εξέδωσε ξεχωριστό χρώμα στις εκδηλώσεις, τιμώντας την ιστορική μνήμη και την επέτειο της απελευθέρωσης του Αγρινίου. Με σημαντική ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού, αναμένεται να προχωρήσει ο Δήμος Αγρινίου, καθώς εξασφάλισε 42 θέσεις προσωπικού με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου χωρισμένου χρόνου στο πλαίσιο της έγκρισης που έδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών για συνολικά 796 προσλήψεις σε Δήμους και φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης σε όλη τη χώρα. Το Αγρινίο συγκαταλέγεται μεταξύ των Δήμων με το μεγαλύτερο αριθμό εγκεκριμένων θέσεων, καταλαμβάνοντας μία από τις πρώτες θέσεις της σχετικής λίστας μαζί με Δήμους όπως η Αγία Βαρβάρα, ο Κορυδαλός, η Λάρισα, η Νάουσα και η Θήβα. Οι προσλήψεις αφορούν υπηρεσίες που λειτουργούν με αντίτιμο και οι συμβάσεις θα έχουν διάρκεια έως 8, 9 ή 11 μήνες. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί μέσω των προβλεπόμενων διαδικασιών του ΑΣΕΠ, ενώ το προσεχές διάστημα αναμένονται οι επιμέρους προκηρύξεις που θα προκαθορίσουν τις ειδικότητες και τα απαιτούμενα προσόντα. Στην Αιτωλοκανανία, πέραν των 42 θέσεων του Δήμου Αγρινίου, εγκρίθηκε και μία θέση για το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ναυπάκτου. Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται οι εργασίες καθαρισμού των καναλιών και των δικτύων άρδρευσης από τον ΤΟΕΒ Πανετολίου με στόχο την ομαλή και απρόσκοπτη διαχείριση των δυνάτων στον έφορο κάμπο της περιοχής κατά τη διάρκεια της αρδευτικής περίοδου. Τα συνεργεία του οργανισμού πραγματοποιούν παρεμβάσεις σε βασικά σημεία του αρδευτικού δικτύου, απομακρύνοντας φερτά υλικά, βλάστηση και κάθε είδους εμπόδια που θα μπορούσαν να δυσχεράνουν τη ροή του νερού και να δημιουργήσουν προβλήματα στην άρδρευση των καλλιεργειών. Η συντήρηση και ο καθαρισμός των καναλιών θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικές εργασίες, καθώς συμβάλλουν στην αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των δυνάτων πόρων και στη διασφάλιση της επάρκειας νερού για τις ανάγκες των παραγωγών της περιοχής. Όπως επισημαίνεται, οι παρεμβάσεις πραγματοποιούνται με στόχο την εύρυθμη λειτουργία του αρδευτικού συστήματος και την καλύτερη εξυπηρέτηση των αγροτών του κάμπου του Πανετολίου εν ώψη της αυξημένης ζήτησης που καταγράφεται κατά τους θερινούς μήνες. Η Φάρμα Αλόγων Παλαιογιάννη και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Δοκιμίου, η Πρόοδος, διοργανώνουν τη Δευτέρα 22 Ιουνίου 2026 στις 8 το απόγευμα την Επική Συνάντηση Δοκίμια 2026. Στην εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί παρέλαση αλόγων και επίδειξη των δυνατοτήτων τους με τη συμμετοχή μεγάλων φαρμών της περιοχής και της Επικής Ομάδας του Συλλόγου Σαρακατσανέων, η Σταυραετή των Αγράφων. Μετά το πέρος της Επικής Συνάντησης, θα ακολουθήσει λαϊκή βραδιά, προσφέροντας στους επισκέπτες μια ξεχωριστή βραδιά παράδοσης και διασκέδασης στο Δοκίμι. Ένα νέο ψηφιακό εργαλείο με επιλογές σπουδών μέσω του παράλληλου μηχανογραφικού παρουσιάζει η ΣΑΕΚ Μεσολογγίου, δίνοντας στους υποψηφίους τη δυνατότητα να ενημερώνονται εύκολα και άμεσα για όλες τις διαθέσιμες θέσεις κατάρτισης στις δημόσιες ΣΑΕΚ της χώρας. Η εφαρμογή συγκεντρώνει και παρουσιάζει με σαφήνεια τις διαθέσιμες επιλογές, ενώ παρέχει και χρήσιμα στατιστικά στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των θέσεων ανά ειδικότητα, τη γεωγραφική κατανομή και τη συνολική εικόνα των προσφερόμενων προγραμμάτων. Όπως επισημαίνεται, το νέο εργαλείο ενισχύει τη διαφάνεια και βοηθά τους υποψηφίους να αξιολογήσουν καλύτερα τις δυνατότητες σπουδών που έχουν στη διάθεσή τους. Με την πρωτοβουλία αυτή, η ΣΑΕΚ Μεσολογγίου συνεχίζει να αξιοποιεί σύγχρονες ψηφιακές λύσεις, προσφέροντας αξιόπιστη και οργανωμένη πληροφόρηση στους πολίτες και την τοπική κοινωνία. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα.
2: Πάθος για ραδιόφωνο.
3: Ράδιο Όραμα.
2: Πάθος.
4: Ράδιο Όραμα.
2: Πάθος.
4: Πάθος.
2: Ράδιο Όραμα.
3: Πάθος για ραδιόφωνο.
0: Μήλος. Αρτοποιή αλευροποιία. Τα πιο λαχταριστά γευστικά τσουρέκια με υλικά παραγωγής μας. Σας περιμένουμε για αλεύρι, ψωμί, σνακς, γλυκό και καφέ σε 8 σημεία. Φιλίας 34. Τσερτσέτη 18. Λουριώτου 8, Παπαϊωάννου και Παλαμά, Σπύρου Τσικνιά και Ζωοδόχου Πηγής 1, Δασκαλοπούλου και Καλυβίων, Κρυστάλλι και Πόρου και στο 4ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων στον κόμβο της Νεάπολης. Με κυλινδρόμηλο και πετρόμηλο για την παραγωγή αλεύρων εξαιρετικής ποιότητας. Μήλος αρτοποιεί αλευροποιία. Ένα σίγουρα στο δρόμο σου.
5: Έλα εδώ. Πού είναι τα κουλουράκια? Δεν τρέπεσαι λίγο? Ένα μήνα δουλεύουμε στην αρτοπαράδοση και εσύ έχεις τσακίσει όλη τη βιτρίνα με τα γλυκά. Θα μας διώξουν, το λέω.
6: Κοίτα ποιος μιλάει. Γιατί? Πού είναι τα φρέσκα ψωμιά και τα σάντουιτς? Πού είναι τα παγωτά? Λείπει όλο το πάνω ράφι.
5: Πρόσεξε, θα πνιγείς. Βολοπλόκα. Εγώ απλά τα δοκίμαζα γιατί είναι φτιαγμένα παραδοσιακά. Βάζω λίγο. Άλλωστε, όπως βλέπεις, εγώ χτίζω κορμί.
7: Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909. Πιστοποιημένη μονάδα παραγωγής στο 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Προμηθεύει αρτοποιία, ξενοδοχεία, κηλικία, σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 26410 50 802. Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909.
8: Πιστές στην ποιότητα και στην ποσότητα.
9: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος, Γιαννιώτης Δημήτρης, Καλαμπαλίκης Χρήστος, Παπανίκος Σταύρος, Αμβράζης Νίκος, Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.f.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
10: Απανένι Beach Coffee Bar. Σε μία από τις ομορφότερες παραλίες στην Αμφιλοχία, με πεντακάθαρα νερά και μοναδική θέα. Απολαύστε καφεδάκι στην ξαπλώστρα και μοναδικές γευστικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Δροσερές σαλάτες, ορεκτικά και κυρίως πιάτα που προκαλούν τον ουρανίσκο. Όσο η μέρα περνάει και η διάθεση ανεβαίνει, τα πιο εφάνταστα και δημιουργικά κοκτέιλ και ποτά σε περιμένουν να τα δοκιμάσεις. από Anemi Beach Coffee Bar. Ιδανική επιλογή για χαλαρωτικές στιγμές με θέα τα χρώματα του ουρανού στο ηλιοβασίλεμα και δροσερά καλοκαιρινά βράδια κάτω από τα αστέρια. Ο χώρος διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Από Anemi Beach Coffee Bar. Πρώτο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας. Τηλέφωνο 6972 514 107.
0: Κλείστε για λίγο τα μάτια. Φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα, με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ, μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908 671 725. Mountain View Ασπρογερακάτα papaki@gmail.com.
4: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον Κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
11: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26410-51177 και 694-77-02827.
4: Κύκλος Ανακύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
12: Γιατρέ μου, σώσε με. Έχω τη γιαγιά στο σπίτι μόνιμα κατακυκλημένη. Ο παππούς ίσα ίσα που σηκώνεται. Και η μέση μου χάλια.
13: Και ήρθε σε μένα. Στο Life Care Παπανίκος πρέπει να πας. Εκεί θα βρεις ηλεκτρικό κρεβάτι να αγοράσεις ή να ενοικιάσεις. Τροχύλα τα αμαξίδια όλων των τύπων. Ανυψωτικά τουαλέτας. Πι. Όλα τα βοηθήματα καθημερινής φροντίδας. Όλα τα ορθοπαιδικά είδη. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης και ανατομικά παπούτσια για τη μέση σου.
12: Ναι, αλλά θέλω και πιεσόμετρο, οξύμετρο, θερμόμετρο και πάνες ακράτειας.
13: Είπαμε Life Care Παπανίκος. Εκεί θα βρεις ό,τι θες στις καλύτερες τιμές. Και εγώ εκεί παίρνω τα δικά μου αναλώσιμα για το ιατρείο.
12: Life Care Παπανίκος. Καλυβίων 18 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα 2641 1817 28 και 6936 76 52 44.
13: Εκεί θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
14: Καλοκαίρι σημαίνει διακοπές δίπλα στη θάλασσα. Σημαίνει όμορφες στιγμές με άνεση και ανεμελιά.
0: Το καλοκαίρι το ζούμε στο Beach Bar Restaurant Καβούρι.
14: Σε ένα πλήρως ανακαινισμένο συγκρότημα μέσα σε ένα ιδηλιακό τοπίο. Σας περιμένουν πολλές εκπλήξεις. Υπερσύγχρονα διαμερίσματα. Beach Volley. Ξαπλώστρες στη δροσιά των δέντρων.
0: Ποιοτικό φαγητό, καφέ, σνακ. Όλα αυτά πάνω στην πανέμορφη παραλία της Καβουρότρυπας. Beach Bar Restaurant Καβούρι.
14: Για ατελείωτες βουτιές.
0: 6976 79 80 23.
15: Για μυρωδάτο καφέ, για όλων των ειδών τα ροφήματα και όχι μόνο, Original Καφέ. Θα μας βρείτε σε 3 σημεία στο Αγρίνιο. Πλατεία Δημοκρατίας, Σκόπα 25, Δήρου 5. Delivery στο eFood. Γιατί ο καφές πρέπει να είναι original.
16: Και αφού κανονίσαμε για τον καφέ, να τσιμπήσουμε και τίποτα.
17: Οι νοστιμότερες γλυκές και αλμυρές κρέπες. Original Κρεπερί. Δίπλα στο κατάστημα της Πλατείας Δημοκρατίας. Original Κρεπερί. 2641 056 354.
18: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4Oz Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410-59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, Πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή Γωνία, Αγρίνιο. 4Oz Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
19: Ηλεκτρικό, φωτισμός, LED, όχι στην τύχη. Electron Volt. Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις. Για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt. Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 2641-055-829, 6984-69-65-82.
18: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
16: Κάνουμε ανακαίνιση στο σπίτι και ψάχνω να βρω χρώματα, πόμολα, κουρτινόξυλα, στόρια και άλλα πολλά.
20: Θα πας στον Πιστιόλα. Εκεί θα τα βρεις όλα. Στον Πιστιόλα. Πήγαμε τις προάλλες και βρήκαμε ό,τι πόρτα φυσαρμόνικα θέλαμε. Σε χρώματα ξύλου που δεν έβρισκα πουθενά. Αλλάξαμε τις μπαταρίες στο μπάνιο και τρελαθήκαμε με την επένδυση στο τζάκι. Επίσης, διαλέξαμε υπέροχα οικολογικά χρώματα της Kraft για το δωμάτιο των παιδιών. Πλήρης ανακαίνιση, σου λέω. Και από τιμές, οι καλύτερες. Σε όλα.
19: Πιστιόλας Βασίλης. Δασκαλοπούλου 31. 26-410-29-932. Και καλά και φθηνά.
21: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

θα ξεθοριάσεις. Όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα, και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

θα συγχωρήσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 7:30.
2: Γρηγόρης Ερέτης, κόντρα στο σύστημα. Καθημερινά, 1 με 4 το μεσημέρι, στο ράδιο Όραμα 101,7.
3: Υπάρχουν μαγαζιά που δουλεύουν με φροντίδα και φαίνεται. Στην Αστροβελονιά αναλαμβάνουμε στένεμα, κόντεμα, φερμουάρ, επιδιορθώσεις και μεταποιήσεις σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα. Και παράλληλα, ραφή και προσαρμογές σε κουρτίνες και υφάσματα. Και αν ψάχνεις κάτι ξεχωριστό, θα βρεις και όμορφες ιδέες δώρων. Αστροβελονιά, Σουλίου 24, Αγρίνιο, 26413-04218.
4: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
5: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
6: Πώς κοιμήθηκες χθες?
7: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
6: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
8: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
6: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
8: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 26410-51544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
9: Πείτε μας, τι ακριβώς συνέβη?
10: Κύριε συνήγορε, κύριε δικαστά, είμαι αθώος! Κάθισα να φάω τη μερίδα μου που με τόση λαχτάρα περίμενα.
9: Από πού την είχατε πάρει?
10: Από το γυροδικείο!
11: Ησυχία στο ακροατήριο, παρακαλώ. Συνεχίστε.
10: Μάλιστα. Και ήρθε η κυρία πάνω από το κεφάλι μου και άρχισε να τσιμπάει πατάτες, μετά πίτα, μετά μου ζήτησε και ένα ολόκληρο σουβλάκι. Άνθρωπος είμαι κι εγώ και της είπα ότι είδα τη δήλωση στη μάνα της.
11: Ησυχία! Αθώος ο κατηγορούμενος.
12: Με τέτοιες νοστιμιές, κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί.
13: Γυροδικείο, πίτες, καλαμάκια, μερίδες, σκεπαστές γίγας, μπέργκερ, hot dog.
12: Γυροδικείο, Τερτσέτη 16, έναντι δικαστικού μεγάρου. Τηλέφωνο delivery 26410-49-049.
13: Ανοιχτό από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ.
14: Είσαι επαγγελματίας, είσαι ιδιώτης, ψάχνεις κάτι υπερσύγχρονο σε κατασκευή, κάτι σε μεταλλικό. Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης.
15: Υπερσύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες. Τυροκομεία, μελισσοκομεία, συσκευαστήρια, συκτική θάλαμη, αποθήκες ελαίων, καταστήματα, μεταλλικά σπίτια, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και σύμμικτες κατασκευές σούπερ μάρκετ. Ακόμη διαθέτουμε στράντζα και ψαλίδι.
14: Κατασκευές θερμοκηπιακού τύπου με έγκριση, χωρίς οικοδομική άδεια, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
15: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Πλήρη γκάμα διαφόρων τύπων κτιρίων, έτοιμα προς επίδειξη σε άμεσο χρόνο.
14: Η 40χρονη εμπειρία της επιχείρησης έμαθε να σέβεται τους πελάτες και τις αξίες.

0: τους σε κάθε πρόκληση.
1: Στο καινούριο Αγρινίου, τηλέφωνα 6945 73 6091 και 6987 05 9838 και στο metallicakteria.com.
0: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Εμπειρία και γνώση.
2: Διαθέτουμε παντογράφο για όλες τις σκοπές.
3: Για εμάς ο καφές δεν είναι απλά ένα ρόφημα. Έχει χαρακτήρα, σώμα. Σε αφυπνίζει με το άρωμα και τη γεύση του. Για εμάς ο καφές είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Kappa Imports. Δημιουργούμε τη δική μας κουλτούρα στον καφέ. Συνεργασία με τα κορυφαία brands TAF και Danese. Αλλά και το δικό μας brand, καφέ Kappa. Kappa Imports. Με ολοκληρωμένη γκάμα ροφημάτων, συνοδευτικών και εξοπλισμού, τεχνική υποστήριξη με εξειδικευμένους συνεργάτες στο After Sales Care και σεμινάρια προσωπικού. Εξυπηρετούμε καταστήματα εστίασης και καφέ σε Ετώλα, Καρνανία, Πρέβεζα, Λευκάδα και σε όλη την Ελλάδα για τον καφέ Kappa. Επισκεφτείτε μας στο Πανετόλιο, Χαριλάου Τρικούπη 3 και στο www.kappaimports.gr. Τηλέφωνο 26410 50153. Kappa Imports. Η κουλτούρα του καφέ.
4: Θέλεις να ταξιδέψεις μακριά από την καθημερινότητα? Στην Τουρλίδα Μεσολογγίου σε περιμένει ο προορισμός που θα σε κάνει να ξεχάσεις τα πάντα. Food, drinks, activities. Σε ένα τοπίο μοναδικό, στην αγκαλιά της φύσης. Το Τουρλίδα Seaside προσφέρει εμπειρίες που μένουν. Από το πρωί για κολύμπι και καφέ, μεσημέρι για φαγητό δίπλα στο κύμα, μέχρι το βράδυ για κοκτέιλς πάνω στο κύμα. 6944 431 243. Τουρλίδα Seaside. Εκεί που αρχίζει το καλοκαίρι. Δώστε ζωή στα χαλιά σας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Δημήτρης Καρναβής. Δίπλα σας, υπεύθυνα και οικονομικά σε οποιαδήποτε εργασία. Επαγγελματικός καθαρισμός με υπερσύγχρονα μηχανήματα σε φλοκάτες, μοκέτες, κυλίμια, χαλιά, μάλινα, κουβέρτες, παπλώματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στεγασμένες απλώστρες, δωρεάν φύλαξη, εντελώς δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ανοιχτά και τη χειμερινή περίοδο. Τα πιτοκαθαριστήρια Ο Παλιόμηλος. Στο κάτω Κεράσοβο Μακρινίας. 26350 91 345. 6974 897 687. Υπεύθυνος Δημήτρης Καρναβής.
5: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350 51 548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στο Κόμβο Σικιάς.

0: ήρθαν τότε τα παιδιά με χαρούμενη καρδιά να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα, με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα αγγελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52 822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόλφη.
1: Για ένα γάμο παραμυθένιο, για μια βάπτιση ονειρεμένη, για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 47 996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές σας.
2: Το χωράφι είναι η δουλειά μου.
3: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
2: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
4: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
2: Ό,τι ψάχνεις σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια κηπευτικών, αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσι Κώστας.
4: Εδώ θα βρεις ακόμη προϊόντα.

0: έρευνα για απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες. Ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
1: Είτε είστε επαγγελματίας, είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλή του 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 2660.
2: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα. Και στο Δήμο Αμφιλοχίας η θάλασσα έχει πολλά πρόσωπα. Το γραφικό Μενίδη, οι παραλίες της Αμφιλοχίας δίπλα στο κύμα και το όμορφο Σπάρτο, ήρεμες βουτιές, μοναδικά ηλιοβασιλέματα, γνήσια φιλοξενία και η μαγεία του Αμβρακικού σε κάθε στιγμή. Αυτό το καλοκαίρι ανακαλύψτε τις παραλίες του Δήμου Αμφιλοχίας, εκεί που κάθε βουτιά γίνεται ανάμνηση. Δήμος Αμφιλοχίας. Ζήστε το καλοκαίρι.
3: Ραδιόραμα 101,7 FM Stereo.

0: Ράδιο Όραμα 101,7. Ό,τι παίζει στην άμμο, παίζει πρώτα εδώ.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα, στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Αναστάτωση προκάλεσε περιστατικό κλοπής που σημειώθηκε στο νοσοκομείο Μεσολογγίου, όταν άνδρας φορώντας ιατρική μπλούζα και προσποιούμενος στο γιατρό εισήλθε στους θαλάμους της παθολογικής κλινικής και αφαίρεσε χρήματα, κινητά τηλέφωνα και τραπεζικές κάρτες. Το συμβάν έγινε γνωστό μέσω ανάρτησης στο Facebook, στην οποία αναφέρεται ότι ο δράστης εκμεταλλεύτηκε την κούραση ασθενών και συνοδών, δρώντας ανενόχλητος κατά τις νυχτερινές ώρες. Σύμφωνα με την καταγγελία, αφαιρέθηκαν 3 κινητά τηλέφωνα, 500 ευρώ και τραπεζικές κάρτες, ενώ το περιστατικό αναδεικνύει την ανάγκη αυξημένης προσοχής και ασφαλούς φύλαξης προσωπικών αντικειμένων στους χώρους των νοσοκομείων. Απάντηση στις ανακοινώσεις και τις καταγγελίες που έχουν διακινηθεί τις τελευταίες ημέρες σχετικά με τη διαδικασία αποκομιδής των μπλε και καφέ κάδων δίνει ο Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, υπογραμμίζοντας ότι οι δημότες δικαιούνται να γνωρίζουν την αλήθεια. Όπως επισημαίνεται, δεν πρόκειται για απευθείας ανάθεση, αλλά για ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό τριετούς διάρκειας, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί με πλήρη διαφάνεια και σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Η Δημοτική Αρχή αναφέρει ότι η ανάγκη προκήρυξης του διαγωνισμού προέκυψε από την Υπηρεσία Καθαριότητας λόγω των σημαντικών ελλείψεων σε προσωπικό και της αδυναμίας εξυπηρέτησης των συγκεκριμένων ρευμάτων από Κοδημηδής με τα υπάρχοντα μέσα. Παράλληλα, τονίζεται ότι η ενίσχυση της ανακύκλωσης και της διαχείρισης οργανικών αποβλήτων αποτελεί υποχρέωση των Δήμων με στόχο τη μείωση των απορριμμάτων που οδηγούνται σε ταφή και τη μείωση του οικονομικού κόστους για το Δήμο και τους Δημότες. Ο Δήμος Μεσολογγίου διαβεβαιώνει ότι όλες οι αποφάσεις έχουν αναρτηθεί στη διάβγεια και ότι βασική προτεραιότητα παραμένει η αποτελεσματική λειτουργία της υπηρεσίας καθαριότητας, η προστασία της δημόσιας υγείας και η διατήρηση ενός καθαρού και λειτουργικού Δήμου. Στην ΟΤΑ, ο ΕΞΠΟ 2026, που πραγματοποιήθηκε την 3η 9 Ιουνίου στο Οδείο Αθηνών, συμμετείχε ο Αντιπεριφερειάρχης Τουριστικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Παναγιώτης Ακελαρόπουλος. Κατά τη διάρκεια της θεματικής ενότητας Πολιτιστική, Τουριστική και Αναπτυξιακή Ταυτότητα Δήμων, ο κ. Ακελαρόπουλος ανέδειξε τη σημασία της σύνδεσης της τουριστικής ανάπτυξης με την τοπική ταυτότητα, τον πολιτισμό και τις αυθεντικές εμπειρίες που προσφέρει κάθε περιοχή. Παράλληλα, υπογράμμισε τον καθοριστικό ρόλο της συνεργασίας μεταξύ περιφέρειας και Δήμων στη δημιουργία ολοκληρωμένων και ανταγωνιστικών τουριστικών προορισμών, επισημένοντας ότι η σύγχρονη τουριστική ανάπτυξη δεν περιορίζεται μόνο στην προβολή ενός τόπου, αλλά στη διαμόρφωση μοναδικών εμπειριών για τον επισκέπτη. Με αισθήματα υπερηφάνειας και συγκίνησης πραγματοποιήθηκε στο Αγρίνιο η καθιερωμένη παρέλαση για την επέτειο της απελευθέρωσης της πόλης, κορυφώνοντας τις εκδηλώσεις της 11ης Ιουνίου. Προηγήθηκαν η επιμνημόσυνη δέηση και η κατάθεση στεφάνων στο μνημείο της 11ης Ιουνίου, ενώ ακολούθησε η μαθητική παρέλαση με τη συμμετοχή δημοτικών σχολείων, γυμνασίων και πολιτιστικών συλλόγων. Η παρουσία των μαθητών και των χορευτικών τμήματων εξέδωσε ξεχωριστό χρώμα στις εκδηλώσεις, τιμώντας την ιστορική μνήμη και την επέτειο της απελευθέρωσης του Αγρινίου. Με σημαντική ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού, αναμένεται να προχωρήσει ο Δήμος Αγρινίου, καθώς εξασφάλισε 42 θέσεις προσωπικού με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου χωρισμένου χρόνου στο πλαίσιο της έγκρισης που έδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών για συνολικά 796 προσλήψεις σε Δήμους και φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης σε όλη τη χώρα. Το Αγρίνιο συγκαταλέγεται μεταξύ των Δήμων με το μεγαλύτερο αριθμό εγκεκριμένων θέσεων, καταλαμβάνοντας μία από τις πρώτες θέσεις της σχετικής λίστας μαζί με Δήμους όπως η Αγία Βαρβάρα, ο Κορυδαλός, η Λάρισα, η Νάουσα και η Θήβα. Οι προσλήψεις αφορούν υπηρεσίες που λειτουργούν με αντίτιμο και οι συμβάσεις θα έχουν διάρκεια έως 8, 9 ή 11 μήνες. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί μέσω των προβλεπόμενων διαδικασιών του ΑΣΕΠ, ενώ το προσεχές διάστημα αναμένονται οι επιμέρους προκηρύξεις που θα προκαθορίσουν τις ειδικότητες και τα απαιτούμενα προσόντα. Στην Ετωλοκανανία, πέραν των 42 θέσεων του Δήμου Αγρινίου, εγκρίθηκε και μία θέση για το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ναυπάκτου. Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται οι εργασίες καθαρισμού των καναλιών και των δικτύων άρδρευσης από τον ΤΟΕΒ Πανετολίου με στόχο την ομαλή και απρόσκοπτη διαχείριση των δυνάτων στον έφορο κάμπο της περιοχής κατά τη διάρκεια της αρδευτικής περίοδου. Τα συνεργεία του οργανισμού πραγματοποιούν παρεμβάσεις σε βασικά σημεία του αρδευτικού δικτύου, απομακρύνοντας φερτά υλικά, βλάστηση και κάθε είδους εμπόδια που θα μπορούσαν να δυσχεράνουν τη ροή του νερού και να δημιουργήσουν προβλήματα στην άρδρευση των καλλιεργειών. Η συντήρηση και ο καθαρισμός των καναλιών θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικές εργασίες, καθώς συμβάλλουν στην αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των δυνάτων πόρων και στη διασφάλιση της επάρκειας νερού για τις ανάγκες των παραγωγών της περιοχής. Όπως επισημαίνεται, οι παρεμβάσεις πραγματοποιούνται με στόχο την εύρυθμη λειτουργία του αρδευτικού συστήματος και την καλύτερη εξυπηρέτηση των αγροτών του κάμπου του Πανετολίου εν ώψη της αυξημένης ζήτησης που καταγράφεται κατά τους θερινούς μήνες. Η Φάρμα Αλόγων Παλαιογιάννη και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Δοκιμίου, η Πρόοδος, διοργανώνουν τη Δευτέρα 22 Ιουνίου 2026 στις 8 το απόγευμα την Επική Συνάντηση Δοκίμια 2026. Στην εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί παρέλαση αλόγων και επίδειξη των δυνατοτήτων τους με τη συμμετοχή μεγάλων φαρμών της περιοχής και της Υπικής Ομάδας του Συλλόγου Σαρακατσανέων η Σταυραετή των Αγράφων. Μετά το πέρος της Υπικής Συνάντησης θα ακολουθήσει λαϊκή βραδιά, προσφέροντας στους επισκέπτες μια ξεχωριστή βραδιά παράδοσης και διασκέδασης στο Δοκίμι. Ένα νέο ψηφιακό εργαλείο με επιλογές σπουδών μέσω του παράλληλου μηχανογραφικού παρουσιάζει η ΣΑΕΚ Μεσολογγίου, δίνοντας στους υποψηφίους τη δυνατότητα να ενημερώνονται εύκολα και άμεσα για όλες τις διαθέσιμες θέσεις κατάρτισης στις δημόσιες ΣΑΕΚ της χώρας. Η εφαρμογή συγκεντρώνει και παρουσιάζει με σαφήνεια τις διαθέσιμες επιλογές, ενώ παρέχει και χρήσιμα στατιστικά στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των θέσεων ανά ειδικότητα, τη γεωγραφική κατανομή και τη συνολική εικόνα των προσφερόμενων προγραμμάτων. Όπως επισημαίνεται, το νέο εργαλείο ενισχύει τη διαφάνεια και βοηθά τους υποψηφίους να αξιολογήσουν καλύτερα τις δυνατότητες σπουδών που έχουν στη διάθεσή τους. Με την πρωτοβουλία αυτή, η ΣΑΕΚ Μεσολογγίου συνεχίζει να αξιοποιεί σύγχρονες ψηφιακές λύσεις, προσφέροντας αξιόπιστη και οργανωμένη πληροφόρηση στους πολίτες και την τοπική κοινωνία. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα.
0: Ράδιο Όραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό. Κλείστε για λίγο τα μάτια, φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908-671-725. Mountain View Ασπρογερακάτα, papaki@gmail.com.
2: Κάποιοι προσπαθούν να προκαλέσουν εντύπωση με διάφορους τρόπους. Εμείς έχουμε μόνο έναν και δεν χρειάζεται να προσπαθήσουμε καν. Το κάνει από μόνη της η δουλειά μας. Matchas Equipment.
3: Η μεγάλη δύναμη στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ολοκληρωμένες λύσεις και προϊόντα για ξενοδοχεία, εστιατόρια.

0: εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, καφέ σνακ και catering. Matzas Equipment.
1: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε επαγγελματικά ψυγεία, βιτρίνες ψυγεία παρουσίασης και μια τεράστια γκάμα σε ανοξείδωτες κατασκευές κομμένες και ραμμένες πάνω στις δικές σας ανάγκες. Matzas Equipment.
0: Φούρνοι και ψυσταριές, πλυντήρια και παγομηχανές και όλα τα μηχανήματα μαζικής εστίασης υψηλών αποδόσεων και αισθητικής. Matzas Equipment.
1: Εμπειρία, επαγγελματισμός και τεχνογνωσία που συνδυάζονται σε κάθε μας επίσκεψη στο χώρο σας για να σχεδιάσουμε μαζί, δωρεάν, τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας.
0: Στο Αγρίνιο, με τη μεγαλύτερη υπερέκθεση της Δυτικής Ελλάδας. Με ασυναγώνιστες τιμές και συνεχείς προσφορές. Τηλέφωνο 26410 47100.
1: Στόχος μας, η επιτυχία της επιχείρησής σας.
2: Οι μικροί μας αθλητές. Τη μία θέλουν χόκι και ξεφασκία, την άλλη ενόργανη και χορούς. Τη μία μπάντμιντον και βόλεϊ, την άλλη μπέιζμπολ και αναρρίχηση.
3: Και γιατί να μην τα δοκιμάσουν όλα με μία και μόνο συνδρομή?
4: Αθλητική προπαιδεία από τους μικρούς αθλητές.
2: Εδώ τα παιδιά 5 έως 8 ετών γνωρίζουν πολλά ομαδικά και ατομικά αθλήματα και ζουν τον αθλητισμό στα καλύτερά του.
4: Μικροί αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο.
2: Τηλέφωνο 26410 57 778.
4: Εδώ θα βρείτε επίσης το Club Go Kid, καθώς και αθλητικές υπηρεσίες για όλες τις ηλικίες.
5: Από το 1982 το όνομά μας είναι συνώνυμο της θάλασσας. Boat Center Γούναρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος εξολέμβιων Yamaha.
6: Βρες τους κορυφαίους εξολέμβιους κινητήρες Yamaha με 5 χρόνια εγγύηση, στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγυημένο εξουσιοδοτημένο σέρβις και γνήσια ανταλλακτικά.
5: Στη ξηρά ή στη θάλασσα είμαστε δίπλα σου. Και με online shop για άμεση εξυπηρέτηση όπου και αν βρίσκεσαι.
6: Boat Center Γούναρης. Περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στις μηχανές θάλασσας. Επισκέψουμε στο Αγρίνιο, στην οδό Βάλτου 20 ή στο outboard.gr.
7: Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι. Πρωτοπόροι στην προσχολική αγωγή από το 1986, καθοδηγούμε τα παιδιά στα πρώτα τους βήματα με σεβασμό, γνώση, εμπειρία και αγάπη. Ο βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι στεγάζεται σε ιδιόκτητα κτίρια έκτασης 2.500 τετραγωνικών μέτρων, κατασκευασμένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής. Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον με ασφαλή παιδική χαρά σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ. Παρέχεται ευέλικτο παιδαγωγικό πρόγραμμα, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, μεσογειακή διατροφή, μεταφορά με σύγχρονο και ασφαλέ σχολικό λεωφορείο, συμβουλευτική αποκοινωνική λειτουργό με ειδίκευση στην ειδική αγωγή. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ από το 2008 με δωρεάν φιλοξενία και συνεχίζουμε. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Αγρινίου Καρπενησίου, θέση Κοκκινοπήλια. Τηλέφωνο 26 41 044 547. Υπεύθυνες Χαλιμούρδα Χριστίνα, Μπαλωμένο Ηρώ. Ελάτε μαζί να δομήσουμε σήμερα ευτυχισμένα παιδιά, αύριο καταξιωμένους ενήλικες.
8: Καλά, τι όμορφη βεράντα.
9: Επένδυση πέτρας φιλενάδα από το Σωτηρακόπουλο.
8: Το μπαλκόνι έδειξε και αυτό.
9: Τουβλάκι από το Σωτηρακόπουλο.
8: Και είσοδος υπέροχη.
9: Πάνελ πέτρας. Πήγα στο Σωτηρακόπουλο και βρήκα πάνω από 60 δείγματα και σχέδια στις καλύτερες τιμές. Το πληρώνεις μία φορά, έχεις όμορφο σπίτι και δεν ξαναβάφεις ποτέ.
8: Και το μπάρμπεκιου.
9: Και αυτό από το Σωτηρακόπουλο.
10: Σωτηρακόπουλος. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πέτρα εξωτερικού και εσωτερικού χώρου.
9: Παραδοσιακό μπάρμπεκιου και ψισταριές υγραερίου.
10: Σωτηρακόπουλος, Μακρύ 20, Αγρίνιο.
9: Τηλέφωνο 26410 27 940.
11: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία. Συγκρίνουμε το design. Ελέγχουμε την αντοχή.
12: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντα Ηλίας.
11: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
12: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
11: Νταγιάντα Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
12: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματη λειτουργία σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετή εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
11: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
12: Νταγιάντας Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
11: Τηλέφωνα.

0: 2641-0-22-990 και 69-42-47-27-20.
1: Νταγιάντας Ηλίας, η τέλεια λύση.
2: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
3: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο! Οπ, έτοιμες και μπριζόλες. Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα, ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Ηλεκτρονέτ. Ηλεκτρονέτ, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Ηλεκτρονέτ, σχέση εμπιστοσύνης.
2: Για το Αγρίνιο, Ηλεκτρονέτ Στασινός. Δημοτσελίου 13. 26410-25-165. Σιαλουμίνσια της. Πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα. Ανθεκτικά, αξιόπιστα. Απαραβίαστα. Σιαλουμίνσια της. Ηρών Πολυτεχνείου 73, Αγρίνιο. 26410-46922. Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Ντίμις. Σπορτ και casual συνολάκια για άνεση και στυλ. Αλλά και κοστούμια που κλέβουν τις εντυπώσεις. Σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο, καταπληκτικές τιμές. Ντίμις. Παπαστράτου 45, 6941-468-373. Ντίμις. Για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες.
1: Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κουνελάκι. Στο Αμούργης Pet Eats στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Αμούργης Pet Eats. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, βολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-51398. Αμούργης Pet Eats. Μια βόλτα και τα πήρες όλα.
4: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
5: Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Η νέα πρόταση στην αγορά κοσμημάτων. Κατασκευάζουμε κατά παραγγελία βέρες, σταυρούς βάπτισης, σετ αραβόνα, παιδικά κοσμήματα σε τιμές σοκ. Σετ βάπτισης από 250 ευρώ. Και για να ρευστοποιήσετε παλιά κοσμήματα, λίρες, ασίμι, το Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου έχει τη λύση που ψάχνατε. Απλά, ξεκάθαρα, εχέμηθα, αξιόπιστα. Κοσμηματοπωλείο Ενεχειροδανειστήριο Μεσολογγίου. Μάρκου Μπότσαρη 2, Κεντρική Πλατεία Μεσολογγίου, πρώτος όροφος. Και Σαλάκου 6Β, Κεντρική Πλατεία Αγρινίου, πρώτος όροφος. Τηλέφωνα 26310-24090 και 697-7276-060.
6: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 8:30.
2: Στο αυτοκίνητο δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Bulubasis Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Bulubasis Car Workshop. Γίνου 15 Αγρίνιο. 26410-26286. 26410-46746. Bulubasis Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς.
3: Olga's Clean. Συνεργείο καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα. Βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Olga's Clean. Αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα. 6942-87-0043.
2: Ξύπνησες. Ώρα για Νόμπελ. Καφές, σφολιάτες, σνακς. Όλα στο χέρι. Γρήγορα, φρέσκα, καθημερινά. Νόμπελ Καφέ. Ηρώων Πολυτεχνείου και Παλαιολόγου 2 στο Αγρίνιο. 26410-28-028. Δώσε την παραγγελία σου τώρα. Και έρχεται στην πόρτα σου.
4: Ασφαλίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Είμαστε δίπλα σας με εμπειρία πολλών ετών για να σας προτείνουμε ασφαλιστικά προγράμματα που ανταποκρίνονται απόλυτα στις απαιτήσεις σας. Η συνεργασία μας με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας στις χαμηλότερες τιμές. Με δυνατότητα πληρωμής σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Πάντα με την αξιοπιστία, τη συνέπεια και τον επαγγελματισμό που μας διακρίνει. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Στο ΑΠΑ Παπαγιάννη 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-31-111 και 26410-53-533. Ζήστε με ασφάλεια. Ζήστε καλύτερα.
2: Σότο Σόπρα ήρθε να σας μαγέψει. Τώρα καινούριο. Από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
5: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
2: Φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
5: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
2: Ζουμερά κρεατικά, ψημένα όπως πρέπει.
5: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
2: Στο Σότο Σόπρα, το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
5: Και για τους μικρούς μας φίλους, δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
2: Σότο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
5: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
2: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα, εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641 10 19 81.
6: Ξυπνάς το πρωί και θες τον τέλειο καφέ ή μήπως χρειάζεσαι ένα boost στη μέση της ημέρας? Στο 4OZ Espresso Bar έχουμε αυτό που ψάχνεις. Απολαυστικός καφές με ένα τηλέφωνο στο 26410-59624. Ο αγαπημένος σου καφές κατευθείαν στην πόρτα σου. Ή έλα σε εμάς, πλατεία Χατζοπούλου και Δαγκλή Γωνία, Αγρίνιο. 4OZ Espresso Bar. Γιατί η μέρα σου αξίζει κάτι καλύτερο.
7: Πού είναι τα κουλουράκια?
8: Α, μου το κουλουράκια.
7: Δεν τρέπεσαι λίγο? Ένα μήνα δουλεύουμε στην αυτοπαράδοση και εσύ έχεις τσακίσει όλη τη βιτρίνα με τα γλυκά. Θα μας διώξουν, το λέω.
8: Κοίτα ποιον μιλάει. Γιατί? Πού είναι τα φρέσκα ψωμιά και τα σάντουιτς? Πού είναι τα παγωτά? Λείπει όλο το πάνω ράφι.
7: Πρόσεξε, θα πνιγείς. Βολοπλόκα. Εγώ απλά τα δοκίμαζα γιατί είναι φτιαγμένα παραδοσιακά. Βάζω λίγο. Άλλωστε, όπως βλέπεις, εγώ χτίζω κορμί.
9: Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909. Πιστοποιημένη μονάδα παραγωγής στο 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Προμηθεύει αρτοπιεία, ξενοδοχεία, κηλικία, σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 26410-50-802. Family Bakery Θωμόπουλος από το 1909.
10: Πιστές στην ποιότητα και στην ποσότητα.
2: Για να χαρούν τα παιδιά και να χαρούν και οι

0: Μεγάλη, καφέ Ζέφυρος. Καφεδάκι, ποτάκι και νόστιμο φαγητό δίπλα στη θάλασσα και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πλήρως ανακαινισμένο και έξτρα απολαυστικό. Ζέφυρος στο λιμάνι Μεσολογγίου. Υπεύθυνος Μελαχρής Παναγιώτης. Τηλέφωνο 2631-0-555-76 και 6972-2124-43. Μία όαση δροσιάς και χαράς.
1: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
2: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε και ας λέει η παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
1: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον πάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
3: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-0-22-122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
1: Και κάθε Παρασκευή, Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι, αλλιώς.
3: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
1: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
4: Είναι η στιγμή που περιμένεις για να ξεκινήσει η μέρα σου. Η απόλαυση για να συνεχίσεις. Είναι ο καφές σου και δεν τον αλλάζεις με τίποτα. Momento Coffee Spot. Η καλύτερη στιγμή της ημέρας αρχίζει πάντα εδώ. Απόλαυσε τον εκλεκτό εσπρέσο Mrs. Rose ή όποια άλλη γεύση θέλεις. Στον χώρο μας, πακέτο ή με delivery στον δικό σου. Momento Coffee Spot. Πλατεία Kennedy, Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-23-433. Η στιγμή που δεν αλλάζεις με τίποτα.
5: Καλημέρα. Η καλή ποιότητα του ύπνου μας εξασφαλίζει καλύτερες και παραγωγικότερες μέρες. Γι' αυτό επιλέξτε Mammoth Strom Νεκτάριος Καμένος. Αντιαλλεργικά, οικολογικά και ορθοπαιδικά στρώματα και μαξιλάρια που βοηθούν στη σωστή στάση της σπονδυλικής στήλης κατά τη διάρκεια του ύπνου. Επίσης, διατίθεται μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Απέναντι από το κατάστημα λειτουργεί νέος μεγάλος χώρος έκθεσης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strong. Για ξεκούραστο ύπνο και όνειρα γλυκά.
6: Πεζόγυρος. Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρω και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να στα φέρουμε εμείς, κάλεσε στο 26410-55261. Άντε και καλή μας όρεξη.
7: Σταθερά για τη λιγούρα. Σταθερά για να χορτάσεις. Σταθερά το ραντεβού σου με την απόλαυση. Σκέρτσο.
8: Η σταθερή αξία για τις πιο λαχταριστές κρέπες, τα πιο τέλεια τόστ και τα πιο χορταστικά σάντουιτς.
7: Εσύ επιλέγεις υλικά και εμείς σου φτιάχνουμε τις πιο σκερτσόζικες γεύσεις που εδώ και 20 χρόνια αποτελούν σήμα κατά τεθέν της πόλης.
8: Αλμυροί ή γλυκοί συνδυασμοί από ολόφρεσκες πρώτες ύλες σε χορταίνουν και σε γεμίζουν απόλαυση.
7: Σκέρτσο. Παπαστράτου 59 και Σμύρνης Γωνία, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-52424. Το ραντεβού σου με την οστιμιά έχει σκέρτσο.
9: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο.

0: Ράδιο Όραμα 101,7. Ο ήχος της ξαπλώστρας σου.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα, στο μικρόφωνο η Εύη Ροδοπούλου. Αναστάτωση προκάλεσε περιστατικό κλοπής που σημειώθηκε στο νοσοκομείο Μεσολογγίου, όταν άνδρας, φορώντας ιατρική μπλούζα και προσποιούμενος στο γιατρό, εισήλθε στους θαλάμους της παθολογικής κλινικής και αφαίρεσε χρήματα, κινητά τηλέφωνα και τραπεζικές κάρτες. Το συμβάν έγινε γνωστό μέσω ανάρτησης στο Facebook, στην οποία αναφέρεται ότι ο δράστης εκμεταλλεύτηκε την κούραση ασθενών και συνοδών, δρώντας ανενόχλητος κατά τις νυχτερινές ώρες. Σύμφωνα με την καταγγελία, αφαιρέθηκαν 3 κινητά τηλέφωνα, 500 ευρώ και τραπεζικές κάρτες, ενώ το περιστατικό αναδεικνύει την ανάγκη αυξημένης προσοχής και ασφαλούς φύλαξης προσωπικών αντικειμένων στους χώρους των νοσοκομείων. Απάντηση σε ανακοινώσεις και τις καταγγελίες που έχουν διακινηθεί τις τελευταίες ημέρες σχετικά με τη διαδικασία αποκομιδής των μπλε και καφέ κάδων δίνει ο Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, υπογραμμίζοντας ότι οι δημότες δικαιούνται να γνωρίζουν την αλήθεια. Όπως επισημαίνεται, δεν πρόκειται για απευθείας ανάθεση, αλλά για ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό τριετούς διάρκειας, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί με πλήρη διαφάνεια και σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Η Δημοτική Αρχή αναφέρει ότι η ανάγκη προκήρυξης του διαγωνισμού προέκυψε από την Υπηρεσία Καθαριότητας λόγω των σημαντικών ελλείψεων σε προσωπικό και της αδυναμίας εξυπηρέτησης των συγκεκριμένων ρευμάτων από Κοδημηδής με τα υπάρχοντα μέσα. Παράλληλα, τονίζεται ότι η ενίσχυση της ανακύκλωσης και της διαχείρισης οργανικών αποβλήτων αποτελεί υποχρέωση των Δήμων με στόχο τη μείωση των απορριμμάτων που οδηγούνται σε ταφή και τη μείωση του οικονομικού κόστους για το Δήμο και τους Δημότες. Ο Δήμος Μεσολογγίου διαβεβαιώνει ότι όλες οι αποφάσεις έχουν αναρτηθεί στη διάβγεια και ότι βασική προτεραιότητα παραμένει η αποτελεσματική λειτουργία της Υπηρεσίας Καθαριότητας, η προστασία της δημόσιας υγείας και η διατήρηση ενός καθαρού και λειτουργικού Δήμου. Στην ΟΤΑ, ο ΕΞΠΟ 2026, που πραγματοποιήθηκε την 3η 9 Ιουνίου στο Οδείο Αθηνών, συμμετείχε ο Αντιπεριφερειάρχης Τουριστικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Παναγιώτης Σακελαρόπουλος. Κατά τη διάρκεια της θεματικής ενότητας Πολιτιστική, Τουριστική και Αναπτυξιακή Ταυτότητα Δήμων, ο κ. Σακελαρόπουλος ανέδειξε τη σημασία της σύνδεσης της τουριστικής ανάπτυξης με την τοπική ταυτότητα, τον πολιτισμό και τις αυθεντικές εμπειρίες που προσφέρει κάθε περιοχή. Παράλληλα, υπογράμμισε τον καθοριστικό ρόλο της συνεργασίας μεταξύ περιφέρειας και Δήμων στη δημιουργία ολοκληρωμένων και ανταγωνιστικών τουριστικών προορισμών, επισημένοντας ότι η σύγχρονη τουριστική ανάπτυξη δεν περιορίζεται μόνο στην προβολή ενός τόπου, αλλά στη διαμόρφωση μοναδικών εμπειριών για τον επισκέπτη. Με αισθήματα υπερηφάνειας και συγκίνησης πραγματοποιήθηκε στο Αγρίνιο η καθιερωμένη παρέλαση για την επέτειο της απελευθέρωσης της πόλης, κορυφώνοντας τις εκδηλώσεις της 11ης Ιουνίου. Προηγήθηκαν η επιμνημόσυνη δέηση και η κατάφυση στεφάνων στο μνημείο της 11ης Ιουνίου, ενώ ακολούθησε η μαθητική παρέλαση με τη συμμετοχή δημοτικών σχολείων, γυμνασίων και πολιτιστικών συλλόγων. Η παρουσία των μαθητών και των χορευτικών τμήματων εξέδωσε ξεχωριστό χρώμα στις εκδηλώσεις, τιμώντας την ιστορική μνήμη και την επέτειο της απελευθέρωσης του Αγρινίου. Με σημαντική ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού, αναμένεται να προχωρήσει ο Δήμος Αγρινίου, καθώς εξασφάλισε 42 θέσεις προσωπικού με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου χωρισμένου χρόνου στο πλαίσιο της έγκρισης που έδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών για συνολικά 796 προσλήψεις σε Δήμους και φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης σε όλη τη χώρα. Το Αγρινίο συγκαταλέγεται μεταξύ των Δήμων με το μεγαλύτερο αριθμό εγκεκριμένων θέσεων, καταλαμβάνοντας μία από τις πρώτες θέσεις της σχετικής λίστας μαζί με Δήμους όπως η Αγία Βαρβάρα, ο Κορυδαλός, η Λάρισα, η Νάουσα και η Θήβα. Οι προσλήψεις αφορούν υπηρεσίες που λειτουργούν με αντίτιμο και οι συμβάσεις θα έχουν διάρκεια έως 8, 9 ή 11 μήνες. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί μέσω των προβλεπόμενων διαδικασιών του ΑΣΕΠ, ενώ το προσεχές διάστημα αναμένονται οι επιμέρους προκηρύξεις που θα προκαθορίσουν τις ειδικότητες και τα απαιτούμενα προσόντα. Στην Ετωλοκανανία, πέραν των 42 θέσεων του Δήμου Αγρινίου, εγκρίθηκε και μία θέση για το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ναυπάκτου. Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται οι εργασίες καθαρισμού των καναλιών και των δικτύων άρδρευσης από τον ΤΟΕΒ Πανετολίου με στόχο την ομαλή και απρόσκοπτη διαχείριση των δυνάτων στον έφορο κάμπο της περιοχής κατά τη διάρκεια της αρδευτικής περίοδου. Τα συνεργεία του οργανισμού πραγματοποιούν παρεμβάσεις σε βασικά σημεία του αρδευτικού δικτύου, απομακρύνοντας φερτά υλικά, βλάστηση και κάθε είδους εμπόδια που θα μπορούσαν να δυσχεράνουν τη ροή του νερού και να δημιουργήσουν προβλήματα στην άρδρευση των καλλιεργειών. Η συντήρηση και ο καθαρισμός των καναλιών θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικές εργασίες, καθώς συμβάλλουν στην αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των δυνάτων πόρων και στη διασφάλιση της επάρκειας νερού για τις ανάγκες των παραγωγών της περιοχής. Όπως επισημαίνεται, οι παρεμβάσεις πραγματοποιούνται με στόχο την εύρυθμη λειτουργία του αρδευτικού συστήματος και την καλύτερη εξυπηρέτηση των αγροτών του κάμπου του Πανετολίου εν ώψη της αυξημένης ζήτησης που καταγράφεται κατά τους θερινούς μήνες. Η Φάρμα Αλόγων Παλαιογιάννη και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Δοκιμίου, η Πρόοδος, διοργανώνουν τη Δευτέρα 22 Ιουνίου 2026 στις 8 το απόγευμα την Επική Συνάντηση Δοκίμια 2026. Στην εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί παρέλαση αλόγων και επίδειξη των δυνατοτήτων τους με τη συμμετοχή μεγάλων φαρμών της περιοχής και της Επικής Ομάδας του Συλλόγου Σαρακατσανέων, η Σταυραετή των Αγράφων. Μετά το πέρος της Επικής Συνάντησης, θα ακολουθήσει λαϊκή βραδιά, προσφέροντας στους επισκέπτες μια ξεχωριστή βραδιά παράδοσης και διασκέδασης στο Δοκίμι. Ένα νέο ψηφιακό εργαλείο με επιλογές σπουδών μέσω του παράλληλου μηχανογραφικού παρουσιάζει η ΣΑΕΚ Μεσολογγίου, δίνοντας στους υποψηφίους τη δυνατότητα να ενημερώνονται εύκολα και άμεσα για όλες τις διαθέσιμες θέσεις κατάρτισης στις δημόσιες ΣΑΕΚ της χώρας. Η εφαρμογή συγκεντρώνει και παρουσιάζει με σαφήνεια τις διαθέσιμες επιλογές, ενώ παρέχει και χρήσιμα στατιστικά στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των θέσεων ανά ειδικότητα, τη γεωγραφική κατανομή και τη συνολική εικόνα των προσφερόμενων προγραμμάτων. Όπως επισημαίνεται, το νέο εργαλείο ενισχύει τη διαφάνεια και βοηθά τους υποψηφίους να αξιολογήσουν καλύτερα τις δυνατότητες σπουδών που έχουν στη διάθεσή τους. Με την πρωτοβουλία αυτή, η ΣΑΕΚ Μεσολογγίου συνεχίζει να αξιοποιεί σύγχρονες ψηφιακές λύσεις, προσφέροντας αξιόπιστη και οργανωμένη πληροφόρηση στους πολίτες και την τοπική κοινωνία. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Όραμα.
2: Η μέρα θέλει Ράδιο Όραμα. Η νύχτα θέλει Ράδιο Όραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7 όλη μέρα, κάθε μέρα.
0: Οι μετρήσεις το δείχνουν εδώ και χρόνια. Το ράδιο Όραμα 101,7 είναι στην κορυφή. Όχι, δεν είναι τυχαίο. Είναι γιατί παίζουμε τη μουσική που ξέρεις και αγαπάς. Για να παραμείνουμε όμως εκεί, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει και σε ρωτήσουν τι ακούς, πες τους περήφανα. Ράδιο Όραμα 101,7. Μόνο έτσι κρατάμε τη θέση μας. Γιατί με εσένα δίπλα μας παραμένουμε πρώτοι και δυνατοί. Είσαι μαζί μας, είμαστε μαζί σου. Ράδιο Όραμα 101,7. Η κορυφή είναι εδώ και είναι για όλους μας.
3: Ένα τέλειο χρώμα μαλλιών. Ένα λαμπερό πρόσωπο. Μια εντυπωσιακή τεχνοτροπία στα νύχια. Όλα από τα beauty spots που λατρεύουμε. Oza Cosmetics. Έχουν ό,τι χρειάζεσαι για να λάμπεις κάθε μέρα. Προϊόντα μακιγιάζ Golden Rose, MD Professionnel, βαφές μαλλιών, προϊόντα hair styling και περιποίησης προσώπου, καθώς και μεγάλη ποικιλία αρωμάτων. Θεραπείες μαλλιών και υπέροχα σετ δώρου. Ακόμη, επιλεγμένη κωδική από Natura Siberica, ολοκληρωμένη σειρά από την εταιρεία ανάπλασης και exclusive συλλογή σε επαγγελματικά ημιμόνιμα βερνίκια, Oza Gel Polish. Oza Cosmetics, αποκλειστικός αντιπρόσωπος χονδρικής πώλησης Golden Rose. Με 5 καταστήματα, Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 33, Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 64, Άρτα, Σκουφά 120, Αθήνα, Λεωφόρος Καματερού 2 με 4, Αγρίνιο, Μπαϊμπά 17. Τώρα και με δεύτερο κατάστημα για ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, Χαριλάου Τρικούπη 4.
4: Καλοκαίρι σημαίνει διακοπές δίπλα στη θάλασσα.

0: βιώνει όμορφες στιγμές με άνεση και ανεμελιά.
1: Το καλοκαίρι το ζούμε στο Beach Bar Restaurant Καβούρι.
0: Σε ένα πλήρως ανακαινισμένο συγκρότημα μέσα σε ένα ιδηλιακό τοπίο. Σας περιμένουν πολλές εκπλήξεις. Υπερσύγχρονα διαμερίσματα, beach volley, ξαπλώστρες στη δροσιά των δέντρων.
1: Ποιοτικό φαγητό, καφέ, snack. Όλα αυτά πάνω στην πανέμορφη παραλία της Καβουρότρυπας. Beach Bar Restaurant Καβούρι.
0: Για ατελείωτες βουτιές.
1: 6976 79 80 23.
2: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
3: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
2: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
3: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
2: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
3: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
2: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
3: Πακέτα διακοπών.
2: Κρουαζιέρες.
3: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
2: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
3: Τηλέφωνο 26410 58 314.
2: Και στο trichonidatravel.gr.
3: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
4: Πώς κοιμήθηκες χθες?
5: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
4: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
6: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
4: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
6: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com. 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
7: Οικογένεια, προσοχή! Δεν περπατάμε πάνω στο χαλί με τα παπούτσια. Προσέχουμε πού πατάμε.
8: Μήπως να πετάμε τότε?
7: Γιώργο! Επίσης, προσέχουμε τα παπούτσια μας να μην τα λερώνουμε. Προσέχουμε τους καναπέδες και γενικά προσέχουμε τα πάντα.
9: Μαμά, μήπως εμείς να πάμε σε άλλο σπίτι?
10: Επειδή το σπίτι μας θέλουμε να το ζούμε χωρίς άγχος, so clean.
11: Καθαρισμός ενδυμάτων, δερμάτινων ειδών, ειδών σπιτιού και επαγγελματικών χώρων.
10: Λάμψη και φρεσκάδα στα υποδήματα και στα χαλιά σας.
11: Ακόμα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών και στρωμάτων.
10: Με δωρεάν παραλαβή και παράδοση.
11: Καθαριστήρια So Clean.
10: Στο Αγρίνιο με δύο καταστήματα. Ηρών Πολυτεχνείου 15
11: και Πλατεία 3 Φανάρια.
10: Και στο www.soclean.gr.
9: Είδες, μαμά! Έχει σύμμαχο το So Clean. Δεν χρειάζεται να προσέχουμε εμείς.
12: Η ελευθερία έχει δύο τροχούς και ξεκινά από εδώ. Στην αντιπροσωπεία Honda Moto Χειμώνας Άγγελος θα βρεις τις τελευταίες μοτοσυκλέτες, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για την απόλυτη οδηγική εμπειρία. Και όταν έρθει η ώρα για φροντίδα, το εξειδικευμένο σέρβις μας είναι εδώ με ταχύτητα, αξιοπιστία και εγγύηση κατασκευαστή. Honda Moto Χειμώνας Άγγελος. Ζήσε τη δύναμη της μοτοσυκλέτας. Θα μας βρεις στη διεύθυνση Αγίου Γεωργίου 27 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26 410 58 606. Honda Moto, Χειμώνας Άγγελος. Δύο τροχή, μία εμπειρία.
13: Κάθε στιγμή αξίζει να ανθίσει. Στο Caponi Flower Shop δημιουργούμε λουλούδια που μιλούν με την καρδιά. Ανθοδέσμες γεμάτες συνέστημα. Δώρα που σκορπούν χαμόγελα και διακοσμήσεις εκδηλώσεων που μεταμορφώνουν κάθε χώρο σε παραμύθι. Αναλαμβάνουμε πλήρως την οργάνωση γάμων, βαπτίσεων και ειδικών περιστάσεων από τον σχεδιασμό μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Με ανθοστολισμούς, διακόσμηση, προσκλητήρια, λαμπάδες, στέφανα και ό,τι άλλο χρειάζεται για να είναι η εκδήλωσή σας πλήρης και προσεγμένη. Θα μας βρείτε στην οδό Κόκαλη 23 ή στην Σαλάκου 8 στο Αγρίνιο και στο τηλέφωνο 26410 20 117. Ελάτε να δώσουμε χρώμα και άρωμα στις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας. Caponi Flower Shop. Εκεί όπου κάθε άνθος έχει τη δική του ιστορία.
14: Κλείστε για λίγο τα μάτια. Φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα.

0: Στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908 671 725. Mountain View ασπρογερακάτα papaki@gmail.com.
1: Μπέμπα μου, ξέρω ότι μαζί κάναμε τα πιο όμορφα ταξίδια, αλλά καιρός να σε αποχωριστώ. Όχι ότι δεν σ' αγαπώ, αλλά τελευταία μου βγάζεις το λάδι. Μη στεναχωριές όμως, θα σε αφήσω στα καλύτερα χέρια, στον κύκλο. Θα σε πάω για ανακύκλωση, να πάρουν τα μεταλάκια σου, να μαζέψω κι εγώ λίγα ευρουλάκια για να πάρω άλλο αυτοκίνητο. Δεν σε απατάω, βρε κουτό. Απλά η σχέση μας έκανε τον κύκλο της.
2: Κύκλος Ανακύκλωση. Αγορά όλων των αυτοκινήτων ανεξαρτήτως του προβλήματός τους και πληρωμή μετρητής. Μεγάλη γκάμα σε μεταχειρισμένα ανταλλακτικά και aftermarket sales ανταλλακτικά για όλες τις μάρκες. Για απόσυρση και ανακύκλωση, Κύκλος Παναγιωτόπουλος Γράδος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26410-51177 και 694-77-02827.
1: Κύκλος Ανακύκλωση. Κύκλωση. Γιατί όλα στη ζωή είναι ένας κύκλος.
3: Αχ, τύλιξε το καλύτερα, βρε αγάπη μου, το βάζω μη σπάσει.
4: Μάλιστα.
3: Οπ, πρόσεχε, το φωτιστικό είναι δώρο της μαμάς. Πιάσε το καλύτερα.
4: Μέρι.
3: Έλα.
4: Σταμάτα ό,τι κάνεις.
3: Γιατί?
4: Παίρνω στον Καλλιτέρι. Αυτός ξέρει καλύτερα και από οδηγίες και από μετακομίσεις.
5: Καλλιτέρις. Μετακομίσεις μεταφορές σε όλη την Ελλάδα. Με εμπειρία, εξειδίκευση και συνέπεια σε προσιτές τιμές.
4: Καλλιτέρις με έδρα στην Πάτρα. Τηλέφωνο 6975-684261. Ξέρει καλύτερα.
0: Οικείων. Ειδικιακής και επαγγελματικής χρήσης. Με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Οικείων. Σουλίου 49. 26410-25776.
6: Άσε. Κάνουμε ανακαίνιση στο σπίτι και ψάχνω να βρω χρώματα, πόμολα, κουρτινόξυλα, στόρια και άλλα πολλά.
7: Θα πας στον Πιστιόλα. Εκεί θα τα βρεις όλα. Στον Πιστιόλα. Πήγαμε τις προάλλες και βρήκαμε ό,τι πόρτα φυσαρμόνικα θέλαμε. Σε χρώματα ξύλου που δεν έβρισκα πουθενά. Αλλάξαμε τις μπαταρίες στο μπάνιο και τρελαθήκαμε με την επένδυση στο τζάκι. Επίσης, διαλέξαμε υπέροχα οικολογικά χρώματα της Kraft για το δωμάτιο των παιδιών. Πλήρης ανακαίνιση, σου λέω. Και από τιμές, οι καλύτερες. Σε όλα.
0: Πιστιόλας Βασίλης. Δασκαλοπούλου 31. 26410-29932. Και καλά και φθηνά.
8: Λένε ότι το τέλειο δεν υπάρχει πουθενά. Μέγα λάθος. Γιατί υπάρχει στο κρέας και έχει όνομα. Παπασημάκης. Ναι, ναι, καλά ακούσατε. Η βιομηχανία παραγωγής κρεατοσκευασμάτων και υπερχοντρικής Παπασημάκης ΑΕ μας εξασφαλίζει από το 1956 το πιο φρέσκο και ποιοτικό κρέας με ιδιαίτερη φροντίδα από τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις. Στην εταιρεία Παπασημάκης ΑΕ προσφέρουμε ποιοτικά προϊόντα κρέατος για κάθε επαγγελματική ανάγκη. Φρέσκο ή τυποποιημένο, πάντα με ασφάλεια, αξιοπιστία και γεύση που ξεχωρίζει. Εμπορία, επεξεργασία και τυποποίηση κρέατος Παπασημάκης. Στο Θέρμο, Ετωλό Ακαρνανίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26440-22100 και ενημερωθείτε για το δίκτυο διανομής χοντρικής πώλησης. Επίσης, βρείτε τα τυποποιημένα προϊόντα μας σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ. Γιατί το τέλειο κρέας υπάρχει και έχει όνομα. Παπασημάκης.
9: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και Ευθονία. Σε λατρεύω, Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
10: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

0: Καθημερινά 1 με 4 το μεσημέρι στο ράδιο Όραμα 101,7.
1: Ένας επίγειος παράδεισος σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Περιηγηθείτε στον κατάφυτο κήπο και αποδράστε από την καθημερινότητα, απολαμβάνοντας το αγαπημένο σας ρόφημα μέσα στη φύση. Θαυμάστε τον γυάλινο πύργο και γνωρίστε τον μαγικό κόσμο των βοτάνων. Εξερευνήστε τους θεματικούς κήπους. Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη. Ένας προορισμός ψυχικής ανάτασης στο Αηδόνι Γαβρολίμνης, ανάμεσα από Ναύπακτο και Μεσολόγγι. Αναζητήστε μας και στο διαδίκτυο Βοτανικός κήπος Ζέλιος Γη.
2: Απανένι Beach Coffee Bar. Σε μία από τις ομορφότερες παραλίες στην Αμφιλοχία, με πεντακάθαρα νερά και μοναδική θέα. Απολαύστε καφεδάκι στην ξαπλώστρα και μοναδικές γευστικές προτάσεις στο εστιατόριό μας. Δροσερές σαλάτες, ορεκτικά και κυρίως πιάτα που προκαλούν τον ουρανίσκο. Όσο η μέρα περνάει και η διάθεση ανεβαίνει, τα πιο εφάνταστα και δημιουργικά κοκτέιλ και ποτά σε περιμένουν να τα δοκιμάσεις. Απανέμι Beach Coffee Bar. Ιδανική επιλογή για χαλαρωτικές στιγμές με θέα τα χρώματα του ουρανού στο ηλιοβασίλεμα και δροσερά καλοκαιρινά βράδια κάτω από τα αστέρια. Ο χώρος διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Απανέμι Beach Coffee Bar. Πρώτο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας. Τηλέφωνο 6972 514 107.
0: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην Φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
3: Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Πτυχιούχος προπονητής Α επιπέδου Γιώργος Καψιμάλης. Με κρατική αναγνώριση από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Σε πυγμαχία, kickboxing, MMA, Brazilian Jiu-Jitsu. Τμήματα αρχάριων. Αγωνιστικά, παιδικά και γυναικεία. Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Μιχαλακέα 30 στο Αγρίνιο. 2641-1-04-766. 6945-990-326.
4: Ηλεκτρικό, φωτισμός, LED, όχι στην τύχη. Electron Volt. Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και φωτισμός LED για ιδιώτες και επαγγελματίες. Από το πιο απλό μέχρι το πιο απαιτητικό έργο. Τεχνογνωσία, εμπειρία, λύσεις. Για ό,τι μπαίνει στην πρίζα. Electron Volt. Γουρνάρης Θάνος, Αγρίνιο, Σουλίου 27, 2641-055-829, 6984-69-65-82.
5: Φτιάχνουμε τη ζύμη και την αφήνουμε να ξεκουραστεί. Μετά κόβουμε φρέσκια ντοματούλα και φτιάχνουμε σαλτσούλα. Βάζουμε μανιτάρια, μοτσαρέλα, φρεσκοκομμένη παρμεζάνα, πιπερίτσα, μπέικον, τυράκι και έτοιμη μαμά μία.
6: Πιτσαρία μαμά μία. Σας ανοίγει την όρεξη και σας την ικανοποιεί. Με σπιτικές συνταγές και γεύσεις από μαμά. Πίτσες και καλτσόνε με χειροποίητη ζύμη. Ζυμαρικά, σαλάτες και μακαρονάδες φούρνου. Με τα πιο φρέσκα προϊόντα. Μαμά Μία. Και η πίτσα Γίγας στην τιμή της κανονικής. Delivery στο 26410-44555.
7: Μαμά Μία. Η συνταγή της επιτυχίας.
8: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία. Συγκρίνουμε το design. Ελέγχουμε την αντοχή.
9: Όταν οι άλλοι αναζητούν μια σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντα Σιλίας.
8: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
9: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
8: Νταγιάντα Σιλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
9: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματη λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις.

0: επιχείρησης με δεκαετή εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
1: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
0: Νταγιάντας Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
1: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 69-42-47-2720.
0: Νταγιάντας Ηλίας. Η τέλεια λύση.
2: Επώνυμα γυναικεία ρούχα από Ελληνίδες σχεδιάστριες στο κατάστημα Valery Clothes στο Μεσολόγγι. Νάντια Ράπτη, Χεμήθεια, Άρπιες, Νίντο Ντιλέντα, Λασέν, Τρίλοτζι, Κοντοβά και άλλες πολλές επώνυμες εταιρείες. Valery Clothes, Λόρδου Βύρονα 40 στο Μεσολόγγι. Κάντε αγορές και online στο www.valery.gr.
3: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος, Γιαννιώτης Δημήτρης, Καλαμπαλίκης Χρήστος, Παπανίκος Σταύρος, Αμβράζης Νίκος, Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55424 και στο phasma.f.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
4: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας. Τι γίνεται όταν συνδυάζεις την απόλαυση με την ποιότητα?
5: Το Double Espresso Café.
4: Για τέλειο καφέ κρύο ή ζεστό.
5: Ολόφρεσκες φωλιάτες, κρύες σάντουιτς, πεντανόστιμες μπαγκέτες, κλαμπ σάντουιτς.
4: Απόλαυσε όλα αυτά και άλλα πολλά από τις 5 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
5: Double Espresso Café. Σουλίου 13, έναντι ΑΒ Βασιλόπουλου.
4: Για delivery, καλέστε στο 26413-06752 από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ.
5: Θα μας βρείτε και μέσω e-food, box ή volt.
4: Double Espresso Café.
5: Διπλή απόλαυση.
6: Κάποια αρώματα τα φοράς, κάποια άλλα σε χαρακτηρίζουν. Γιατί το σωστό άρωμα δεν περνά απαρατήρητο. Μένει στη μνήμη, όπως και η παρουσία σου. Στο Le Parfumeur by Νίκος Λαγός θα ανακαλύψεις όλους τους τύπους αγαπημένων αρωμάτων για γυναίκες και άνδρες, μοναδικές επιλογές περιποίησης, βελούδινες κρέμες σώματος και ξεχωριστές προτάσεις που χαρίζουν καθημερινά αίσθηση πολυτέλειας. Γιατί η ομορφιά κρύβεται στις λεπτομέρειες και το άρωμα είναι η πιο δυνατή. Σας περιμένουμε στο Αγρίνιο, Παπαστράτου 39 και Σάκη Καραγιώργα. Le Parfumeur by Νίκος Λαγός. Μην επιλέγεις απλώς ένα άρωμα. Επίλεξε την υπογραφή σου.
7: Η τεχνολογία έγινε κομμάτι του χώρου σας. Πώς?
8: Με τη μέθοδο Dallas.
7: Γκαραζόπορτες ρολά μηχανισμοί.
8: Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, κουφώματα αλουμινίου και PVC.
7: Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα
8: για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο και να τον αναδεικνύουν.
7: Προσφέροντάς του την ποιότητα που αξίζει.
8: Dallas.
7: Γκαραζόπορτες ρολά, κουφώματα, θωρακισμένες πόρτες.
8: Τηλέφωνα 26410-45544
7: και 6972-558787. Dallas. Πρωτοπορία στο χώρο σας.
9: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410-45544 και 697-255-8787.
10: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

φορές και πάλι ξενύχτιζα. Συντροφιά με το σκοτάδι ξαγρύπνιζα. Πάλι η μορφή σου

0: Πάθος για ραδιόφωνο. Ραδιόραμα. Πάθος.
1: Ραδιόραμα.
0: Πάθος. Πάθος.
1: Ραδιόραμα.
0: Πάθος για ραδιόφωνο.
2: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 10.
3: Υπάρχουν μαγαζιά που δουλεύουν με φροντίδα και φαίνεται. Στην Αστροβελονιά αναλαμβάνουμε στένεμα, κόντεμα, φερμουάρ, επιδιορθώσεις και μεταποιήσεις σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα. Και παράλληλα, ραφή και προσαρμογές σε κουρτίνες και υφάσματα. Και αν ψάχνεις κάτι ξεχωριστό, θα βρεις και όμορφες ιδέες δώρων. Αστροβελονιά. Σουλίου 24, Αγρίνιο. 26413-04218. Οικογένεια Αλεξάκη. Σας καλωσορίζουμε σε ένα γευστικό ταξίδι με γαλακτοκομικά προϊόντα, όπου η παράδοση συναντά την τεχνογνωσία. Οικογένεια Αλεξάκη. Πέμπτη γενιά. Πρόβια φέτα. Ανθότυρο. Τσαλαφούτι. Γιαούρτι. Όλα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι. Με αγνό γάλα από τα δικά μας πρόβατα. Θα μας βρείτε στην πλατεία Χατζοπούλου. Η παραγωγή γίνεται στη Γουριώτη Αξιρομέρου. 2641-14-1364. alexakisfamily.gr. Και μην ξεχνάτε το καταπληκτικό γευστικό παγωτό που φτιάχνουμε για εσάς με δικό μας αγνό γάλα. Οικογένεια Αλεξάκη. Από τη φάρμα στην πόρτα σας.
4: Είσαι επαγγελματίας. Είσαι ιδιώτης. Ψάχνεις κάτι υπερσύγχρονο σε κατασκευή, κάτι σε μεταλλικό. Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης.
5: Υπερσύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες, τυροκομεία, μελισσοκομεία, συσκευαστήρια, ψυκτική θάλαμη, αποθήκες ελαίων, καταστήματα, μεταλλικά σπίτια, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και σύμμικτες κατασκευές σούπερ μάρκετ. Ακόμη διαθέτουμε στράντζα και ψαλίδι.
4: Κατασκευές θερμοκηπιακού τύπου με έγκριση, χωρίς οικοδομική άδεια, από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
5: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης. Πλήρη γκάμα διαφόρων τύπων κτιρίων, έτοιμα προς επίδειξη σε άμεσο χρόνο.
4: Η 40χρονη εμπειρία της επιχείρησης έμαθε να σέβεται τους πελάτες και τις αξίες τους σε κάθε πρόκληση.
5: Στο καινούριο Αγρινίου. Τηλέφωνα 6945-73-6091 και 6987-05-9838 και στο μεταλλικά κτίρια.com.
4: Μεταλλικά κτίρια Δυτικής Ελλάδος, Σταμούλης.

0: Εμπειρία και γνώση.
1: Διαθέτουμε παντογράφο για όλες τις σκοπές.
2: Στον κόσμο του Παπαγαλίνο, κάθε παιδί είναι ένας μικρός θησαυρός. Εδώ, κάθε ρούχο είναι επιλεγμένο με αγάπη και προσοχή. Μοντέρνα σετ για τους μικρούς μας φίλους σε απίστευτα σχέδια και χρώματα. Άνεση και στυλ σε άλλο επίπεδο. Επίσης, εδώ θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε τη βάφτιση του παιδιού σας μια μαγευτική εμπειρία. Ρούχα, αξεσουάρ και βαπτιστικά πακέτα για όλες τις ανάγκες. Η ποικιλία μας θα σας εκπλήξει. Παπαγαλίνο, γιατί κάθε παιδί αξίζει το καλύτερο. Παπαστράτου 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 59 168.
3: Για ένα γάμο παραμυθένιο, για μια βάπτιση ονειρεμένη, για κάθε εκδήλωση ξεχωριστή, Ορχιδέα Beautiful Flowers. Δημιουργούμε τις πιο πρωτότυπες ανθοσυνθέσεις και στολίζουμε κάθε χώρο σύμφωνα με το στυλ που επιθυμείτε, δημιουργώντας τις πιο όμορφες εικόνες. Εδώ θα βρείτε και ιδιαίτερα είδη δώρων για κάθε εποχή και κάθε περίσταση. Ορχιδέα Beautiful Flowers. Γιώτα στα οίκου 60, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 47 996. Ομορφαίνουμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές σας.
4: Γιατρέ μου, σώσε με! Έχω τη γιαγιά στο σπίτι μόνιμα κατακυκλημένη. Ο παππούς ίσα ίσα που σηκώνεται. Και η μέση μου χάλια.
5: Και ήρθε σε μένα.
6: Στο Life Care Παπανίκος πρέπει να πας. Εκεί θα βρεις ηλεκτρικό κρεβάτι να αγοράσεις ή να ενοικιάσεις. Τροχύλα τα αμαξίδια όλων των τύπων. Ανυψωτικά τουαλέτας. Πι. Όλα τα βοηθήματα καθημερινής φροντίδας. Όλα τα ορθοπαιδικά είδη. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης και ανατομικά παπούτσια για τη μέση σου.
4: Ναι, αλλά θέλω και πιεσόμετρο, οξύμετρο, θερμόμετρο και πάνες ακράτειας.
6: Είπαμε Life Care Παπανίκος. Εκεί θα βρεις ό,τι θες στις καλύτερες τιμές. Και εγώ εκεί παίρνω τα δικά μου αναλώσιμα για το ιατρείο.
7: Life Care Παπανίκος. Καλυβίων 18 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα 2641 18 17 28 και 6936 76 52 44.
6: Εκεί θα βρεις ό,τι χρειαστείς.
8: Το χωράφι είναι η δουλειά μου.
9: Ο κήπος είναι το χόμπι μου.
8: Τα λουλούδια στο μπαλκόνι μου είναι ο τόπος που χαλαρώνω.
10: Για όλα αυτά χρειάζεστε έναν καλό συνεργάτη και θα τον βρείτε στο γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα.
8: Ό,τι ψάχνει σε φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πιστοποιημένους σπόρους και φυτόρια εκυπευτικών, αλλά και λουλούδια, βιολογικά σκευάσματα, κλίματα και δέντρα, γεωπονικό κατάστημα Μεριγκλίτσις Κώστας.
10: Εδώ θα βρεις ακόμη προϊόντα για απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μηνοκτονίες, ζωοτροφές αλλά και αναλύσεις εδάφους και ελαιολάδου.
8: Είτε είστε επαγγελματίας, είτε ερασιτέχνης, ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφτείτε το γεωπονικό κατάστημα του Μεριγκλίτσι Κώστα. Θα μας βρείτε στην Ηρακλή του 12, περιοχή Πεταλούδα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 2660.
11: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα. Και στο Δήμο Αμφιλοχίας η θάλασσα έχει πολλά πρόσωπα. Το γραφικό Μενίδη, οι παραλίες της Αμφιλοχίας δίπλα στο κύμα. Και το όμορφο Σπάρτο, ήρεμες βουτιές. Μοναδικά ηλιοβασιλέματα, γνήσια φιλοξενία και η μαγεία του Αμβρακικού σε κάθε στιγμή. Αυτό το καλοκαίρι ανακαλύψτε τις παραλίες του Δήμου Αμφιλοχίας. Εκεί που κάθε βουτιά γίνεται ανάμνηση. Δήμος Αμφιλοχίας. Ζήστε το καλοκαίρι.
12: Για μυρωδάτο καφέ, για όλων των ειδών τα ροφήματα και όχι μόνο, Original Café. Θα μας βρείτε σε τρία σημεία στο Αγρίνιο. Πλατεία Δημοκρατίας, Σκόπα 25, Δήρου 5. Delivery στο eFood. Γιατί ο καφές πρέπει να είναι original.
13: Και αφού κανονίσαμε για τον καφέ, να τσιμπήσουμε και τίποτα.
14: Οι νοστιμότερες γλυκές και αλμυρές κρέπες. Original Creperie. Δίπλα στο κατάστημα της Πλατείας Δημοκρατίας. Original Creperie. 2641 056 354.
15: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410.

0: 210-47-565 και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος, η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
1: Για φωτιά, καλείτε το 199. Για να προλάβετε τη φωτιά, καλείτε τον Μάτσα. Πυροσβεστήρες, πυροσβεστικά είδη, μελέτες πυρασφάλειας, εγκατάσταση πυρανύχνευσης και πυρόσβεσης και αναγωμούσεις πυροσβεστήρων με την υπευθυνότητα ενός μεγάλου ονόματος. Παύλος Μάτσας, με προτάσεις ειδικά για κάθε χώρο, άμεση και φιλική εξυπηρέτηση, στις πιο συμφέρουσες τιμές. Παύλος Μάτσας, γιατί εμείς προλαβαίνουμε τα πάντα για σας.
2: Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Αντιρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47100.
3: Κλείστε για λίγο τα μάτια, φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2-4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908-671-725. Mountain View Ασπρογερακάτα, papaki@gmail.com.
4: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

0: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 10:30.
2: Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερή. Όταν η γεύση πρέπει να κάνει εντύπωση. Υπέροχες προτάσεις για γενέθλια, γάμους, βαπτίσεις και για κάθε στιγμή που θέλεις το γλυκό να μείνει αξέχαστο. Ποιότητα, φινέτσα και αγάπη για τη ζαχαροπλαστική σε κάθε δημιουργία. Ζαχαροπλαστείο Κακαβούλας. Πατισερή. Αγίου Κωνσταντίνου 8, Αγρίνιο. Πέρασε από το κατάστημα και διάλεξε αυτό που ταιριάζει στη δική σου στιγμή.
3: Καλοκαίρι σημαίνει διακοπές δίπλα στη θάλασσα. Σημαίνει όμορφες στιγμές με άνεση και ανεμελιά.
2: Το καλοκαίρι το ζούμε στο Beach Bar Restaurant Καβούρι.
3: Σε ένα πλήρως ανακαινισμένο συγκρότημα μέσα σε ένα ιδηλιακό τοπίο. Σας περιμένουν πολλές εκπλήξεις. Υπερσύγχρονα διαμερίσματα. Beach Volley. Ξαπλώστρες στη δροσιά των δέντρων.
2: Ποιοτικό φαγητό, καφέ, σνακ. Όλα αυτά πάνω στην πανέμορφη παραλία της Καβουρότρυπας. Beach Bar Restaurant Καβούρι.
3: Για ατελείωτες βουτιές.
2: 6976-79-80-23.
1: Σκύλος, γάτα, παπαγάλος, χρυσόψαρο ή κουνελάκι. Στο Amourgis Petit στο Μεσολόγγι θα βρεις τροφές για κάθε κατοικίδιο, παιχνίδια για να παίξουν και σπιτάκια για να κουρνιάσουν. Amourgis Petit. Παιχνίδια, λουράκια, σπιτάκια, βολάκια, ενιδρία, κλουβιά και ένα σωρό λιχουδιές. Βρες και αγόρασε τα πάντα για το αγαπημένο σου ζωάκι. Στην πλατεία Kennedy, Ελευθερίου Βενιζέλου και Κατσί, στο Μεσολόγγι. Τηλέφωνο 26310-51398. Amourgis Petit. Μια βόλτα και τα πήρες όλα.
4: Πώς τα πήγατε φέτος με τη θέρμανση?
5: Πώς να πάμε ρε φίλε, φάγαμε πολύ κρύο.
4: Σου έχω λύση.

0: τηλέφωνο 2641-027-940.
1: Σωτηρακόπουλος. Δίνει λύσεις στη θέρμανση.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743 Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Θέλεις να ταξιδέψεις μακριά από την καθημερινότητα? Στην Τουρλίδα Μεσολογγίου σε περιμένει ο προορισμός που θα σε κάνει να ξεχάσεις τα πάντα. Food, drinks, activities. Σε ένα τοπίο μοναδικό, στην αγκαλιά της φύσης. Το Τουρλίδα Seaside προσφέρει εμπειρίες που μένουν. Από το πρωί για κολύμπι και καφέ, μεσημέρι για φαγητό δίπλα στο κύμα, μέχρι το βράδυ για κοκτέιλς πάνω στο κύμα. 6944-431-243. Τουρλίδα Seaside. Εκεί που αρχίζει το καλοκαίρι. Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 2641-024-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
5: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας. Στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 2641-023-382. Κουρκούτας. 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
6: Ήχος που σε συγκλονίζει. Φως που σε ταξιδεύει. Εμπειρία που μένει. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Ηχητικές καλύψεις, φωτισμός, διοργάνωση εκδηλώσεων και εντυπωσιακά μουσικά σχήματα για συναυλίες, συνέδρια, γάμους και κάθε στιγμή που αξίζει το καλύτερο. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Κλείσε τώρα την εκδήλωσή σου. Τηλέφωνο 6974-22-6075. Άρης Χατζάρας Sound and Light. Η εμπειρία αρχίζει εδώ.
7: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Μαζί χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης για να βάλουμε γερά θεμέλια στη γνώση. Μαθήματα γυμνασίου και λυκείου για θεωρητικές, θετικές και τεχνολογικές επιστήμες από ένα άριστο επιτελείο καθηγητών με πλούσια εκπαιδευτική εμπειρία. Τμήματα θεωρητικής κατεύθυνσης Β και Γ λυκείου με υπεύθυνη σπουδών την Μαριάννα Κύρκου. Με 25 χρόνια διαδρομή στον χώρο. Αναλυτική μεθοδολογία και πρωτότυπες τεχνικές προσέγγισης του αγνώστου κειμένου. Ολοκλήρωση της ύλης, γραμματικής και συντακτικού των λατινικών από τη Β' Λυκείου. Ομοιογενή τμήματα έκθεσης για υποψήφιους νομικής, ιατρικών και πολυτεχνικών σχολών. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Δημοτσελείου 31, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-033-330. Στόχος μας, η επιτυχία σας.
8: Το 1989 φτιάξαμε την πρώτη μαγιά με αγνά υλικά και μεράκι. Σήμερα συνεχίζουμε την παράδοση με ποιότητα και όραμα την εξέλιξη. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Μια μεγάλη γκάμα σφολιατοειδών προϊόντων δικής μας παραγωγής. Χωριάτικες πίτες, μπουγάτσες, πίτσες, πενιρλί και πολλές ακόμη δημιουργίες. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. Προμηθεύουμε άμεσα, υπεύθυνα και αξιόπιστα φούρνους, πρατήρια άρτου και χώρους εστίασης. Σφολιάτα Αγρινίου Ψηφής. 30 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης στο χώρο των χειροποίητων αρτοσκευασμάτων. Θα μας βρείτε στη Νεάπολη Αγρινίου. Τηλέφωνο 2641-047.

0: 9.40. Σφολιάτα Αγρινίου ψηφής. Διαφορά που τη γεύεστε.
1: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία. Συγκρίνουμε το design. Ελέγχουμε την αντοχή.
2: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντα Σιλίας.
1: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
2: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
1: Νταγιάντα Σιλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
2: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματη λειτουργία σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
1: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
2: Νταγιάντα Σιλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
1: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 69-42-47-2720.
2: Νταγιάντα Σιλίας. Η τέλεια λύση.
3: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο.

0: Ράδιο Όραμα 101,7. Η μουσική που σου κολλάει, όπως το αντιλιακό.
1: Λοιπόν, δεν πάει άλλο. Εγώ φεύγω. Γεια.

0: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 11.
2: Για να χαρούν τα παιδιά και να χαρούν και οι μεγάλοι, καφέ Ζέφυρος. Καφεδάκι, ποτάκι και νόστιμο φαγητό δίπλα στη θάλασσα και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πλήρως ανακαινισμένο και έξτρα απολαυστικό. Ζέφυρος στο λιμάνι Μεσολογγίου. Υπεύθυνος Μελαχρής Παναγιώτης. Τηλέφωνο 2631-0-555-76 και 6972-2124-43. Μία όαση δροσιάς και χαράς.
3: Revoy, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρακτήριο υγρών καυσίμων Revoy, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Revoy, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 2635051548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
4: Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι. Πρωτοπόροι στην προσχολική αγωγή από το 1986, καθοδηγούμε τα παιδιά στα πρώτα τους βήματα με σεβασμό, γνώση, εμπειρία και αγάπη. Ο βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι στεγάζεται σε ιδιόκτητα κτίρια έκτασης 2.500 τετραγωνικών μέτρων, κατασκευασμένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής. Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον, με ασφαλή παιδική χαρά σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ. Παρέχεται ευέλικτο παιδαγωγικό πρόγραμμα, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, μεσογειακή διατροφή, μεταφορά με σύγχρονο και ασφαλές σχολικό λεωφορείο, συμβουλευτική αποκοινωνική λειτουργό με ειδίκευση στην ειδική αγωγή. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ από το 2008 με δωρεάν φιλοξενία και συνεχίζουμε. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Ποπάι. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Αγρινίου Καρπενησίου, θέση Κοκκινοπήλια. Τηλέφωνο 2641-044-547. Υπεύθυνες Χαλιμούρδα Χριστίνα, Μπαλωμένου Ηρώ. Ελάτε μαζί να δομήσουμε σήμερα ευτυχισμένα παιδιά, αύριο καταξιωμένους ενήλικες.
3: Ασφαλίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Είμαστε δίπλα σας με εμπειρία πολλών ετών για να σας προτείνουμε ασφαλιστικά προγράμματα που ανταποκρίνονται απόλυτα στις απαιτήσεις σας. Η συνεργασία μας με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας στις χαμηλότερες τιμές. Με δυνατότητα πληρωμής σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Πάντα με την αξιοπιστία, τη συνέπεια και τον επαγγελματισμό που μας διακρίνει. Ασφάλειες Ρόκος Ανδρέας. Στο Απαπαγιάννη 18, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 2641-031-111 και 2641-053-533. Ζήστε με ασφάλεια. Ζήστε καλύτερα.
5: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635-051-643.
3: Επιλέξτε τα καλύτερα. Τυροκομικά Βασιλείου. Από το 1932 παράγουμε γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας με γάλα από επιλεγμένους κτηνοτρόφους του τόπου μας. Με σεβασμό στην παράδοση, μεράκι για την ποιότητα και χωρίς συμβιβασμούς. Τυροκομικά Βασιλείου. Κεντρικό Χαριλάου Τρικούπη 12. Δεύτερο κατάστημα Σπύρου Τσιχνιά 19 στο Αγρίνιο. Και στο Μεσολόγγι, Ιωσήφ Ρωγών 2. Το τυροκομείο μας βρίσκεται στα κλεισορεύματα. Τηλέφωνο 2641-0-25-472. Τυροκομικά Βασιλείου. 85 χρόνια σταθερά. Η κορυφαία επιλογή.
6: Ζώτο Σόπρα. Ήρθε να σας μαγέψει. Τώρα καινούριο. Από την κορυφή ως τα νύχια. Κάτω η πείνα, πάνω η γεύση. Ήρθε με νέα διεύθυνση.
7: Οι συνταγές της Ιταλίδας μαμάς όπως τις αγαπήσατε. Πίτσες με λεπτή ζύμη και τραγανή προσωπικότητα.
6: Φρέσκα ζυμαρικά που λιώνουν καρδιές.
7: Πεντανόστιμα σπιτικά μαγειρευτά με αγνά υλικά.
6: Ζουμερά κρεατικά, ψημένα όπως πρέπει.
7: Έλα για μία δοκιμή και φύγε με φαγητό έκσταση.
6: Στο Σότο Σόπρα, το μόνο που παίρνουμε στα σοβαρά είναι το φαγητό.
7: Και για τους μικρούς μας φίλους δημιουργούμε παιδικά γεύματα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι.
6: Σότο Σόπρα, το ιταλικό εστιατόριο που φέρνει τα πάνω κάτω.
7: Ξενοπούλου 15, απέναντι από την παιδική χαρά του Πάρκου Αγρινίου.
6: Ανοιχτά όλη την εβδομάδα εκτός Τρίτης. Σάββατο και Κυριακή ανοιχτά από το μεσημέρι. 2641 10 19 81.
8: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
9: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
10: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
9: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
10: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
9: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
10: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
9: Πακέτα διακοπών.
10: Κρουαζιέρες.
9: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
10: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
9: Τηλέφωνο 26410-58-314.
10: Και στο trichonidatravel.gr.
9: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
11: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας Ηρακλήτου 22 Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας στα δύσκολα.
12: Μήλος Αρτοποιή Αλευροποιία. Τα πιο λαχταριστά γευστικά τσουρέκια με υλικά παραγωγής μας. Σας περιμένουμε για αλεύρι, ψωμί, σνακς, γλυκό και καφέ σε 8 σημεία. Φιλίας 34, Τσερτσέτη 18, Λουριώτου 8, Παπαϊωάννου και Παλαμά, Σπύρου Τσικνιά και Ζωοδόχου Πηγής 1, Δασκαλοπούλου και Καλυβίων, Κρυστάλλι και Πόρου και στο 4ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων στον κόμβο της Νεάπολης. Με κυλινδρόμηλο και πετρόμηλο για την παραγωγή αλεύρων εξαιρετικής ποιότητας. Μήλος Αρτοποιή Αλευροποιία. Ένα σίγουρα στο δρόμο.
13: Ξύπνησες. Ώρα για Νόμπελ. Καφές, σφολιάτες, σνακς, όλα στο χέρι. Γρήγορα, φρέσκα, καθημερινά. Νόμπελ Καφέ, Ηρώων Πολυτεχνείου και Παλαιολόγου 2 στο Αγρίνιο. 26410-28028. Δώσε την παραγγελία σου τώρα. Και έρχεται στην πόρτα σου.
14: Φτιάχνουμε τη ζύμη και την αφήνουμε να ξεκουραστεί. Μετά κόβουμε φρέσκια ντοματούλα και φτιάχνουμε σαλτσούλα. Βάζουμε μανιτάρια, μοτσαρέλα, φρεσκοκομμένη παρμεζάνα, πιπερίτσα, μπέικον, τυράκι και έτοιμη μαμά μία.
15: Πιτσαρία μαμά μία. Σας ανοίγει την όρεξη και σας την ικανοποιεί με σπιτικές συνταγές και γεύσεις από μαμά. Πίτσες και καλτσόνε με χειροποίητη ζύμη. Ζυμαρικά, σαλάτες και μακαρονάδες φούρνου με τα πιο φρέσκα προϊόντα. Μαμά μία. Και η πίτσα Γίγας στην τιμή της κανονικής. Delivery στο 26410-44555.
16: Μάμα μία. Η συνταγή της επιτυχίας.
17: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
18: Πεζόγυρος. Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρω και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, Πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να στα φέρουμε εμείς, κάλεσε στο 26410-55261. Άντε και καλή μας όρεξη.
19: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 11:30.
2: Θες να ξεχωρίζεις κάθε μέρα? Ντίμις. Σπορτ και casual συνολάκια για άνεση και στυλ. Αλλά και κοστούμια που κλέβουν τις εντυπώσεις. Σε γάμους, χορούς και επίσημες εξόδους. Και το καλύτερο, καταπληκτικές τιμές. Ντίμις. Παπαστράτου 45, 6941 468 373. Ντίμις. Για γυναίκες που δεν περνάνε απαρατήρητες.
3: Οι αγρότες αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα με τα γεωργικά τους μηχανήματα. Χρειάζονται κάποιον που να τους υποστηρίζει σωστά και να είναι συνεχώς στο πλευρό τους. Σήμερα υπάρχει το υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Αναλαμβάνει όλα τα γεωργικά μηχανήματα. Σέρβις, επισκευή, ανταλλακτικά, άψογη εξυπηρέτηση, φιλικές τιμές. Εμπιστευτείτε την πείρα μας, τον σύγχρονο εξοπλισμό μας και την εγγυημένη εργασία μας. Υπερσύγχρονο μηχανουργείο Παναγιώτη Χουλιαρά. Πάντα δίπλα στον Έλληνα αγρότη με τις χαμηλότερες τιμές. Στο τρίτο χιλιόμετρο ετωλικού νεοχωρίου. Τηλέφωνο 26 320 22 558. Ακόμη αναλαμβάνουμε και την κατασκευή παντός τύπου γεωργικού μηχανήματος.
2: Δώστε ζωή στα χαλιά σας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Τα πιτοκαθαριστήρια ο Παλιόμι.

0: Καρναβής.
1: Μαράκι, καλημέρα. Έφτιαξα καφέ, έλα.
2: Δεν προλαβαίνω. Έχω να μαγειρέψω ψαράκια για μας και να δω τι θα φτιάξω στα παιδιά. Βλέπεις, το ψάρι δεν το τρώνε και ας λέει παιδίατρος ότι είναι επένδυση για την ανάπτυξη του παιδιού.
1: Εγώ πάλι ανακάλυψα το Fish Bar και ξέγνιασα. Παίρνω φρέσκα ψάρια από τον μπάγκο για το σπίτι, καθαρισμένα, και όταν δεν έχω χρόνο, με ένα τηλεφώνημα έρχονται είτε ομά είτε ψημένα στα κάρβουνα. Και φυσικά, απόλαυση στο χώρο του Fish Bar. Μέχρι και τα παιδιά μου αγάπησαν το ψάρι, γιατί το Fish Bar έχει πολλές επιλογές.
3: Εστιατόριο Ιχθυοπολείο Fish Bar. Πλατεία Καραπανέικα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 22122. Ιδανική επιλογή και για την περίοδο της νηστείας.
1: Και κάθε Παρασκευή Sushi Night. Fish Bar. Ψάρι αλλιώς.
3: Πλούσιες επιλογές και για τη Σαρακοστή. Γευστικά γεύματα, θαλασσινοί μεζέδες και πολλές ακόμα προτάσεις για την περίοδο της νηστείας.
1: Διακριτική εξυπηρέτηση και για ιδιαίτερες οικογενειακές περιστάσεις.
0: Άσε. Κάνουμε ανακαίνιση στο σπίτι και ψάχνω να βρω χρώματα, πόμολα, κουρτινόξυλα, στόρια και άλλα πολλά.
4: Θα πας στον Πιστιόλα. Εκεί θα τα βρεις όλα. Στον Πιστιόλα. Πήγαμε τις προάλλες και βρήκαμε ό,τι πόρτα φυσαρμόνικα θέλαμε. Σε χρώματα ξύλου που δεν έβρισκα πουθενά. Αλλάξαμε τις μπαταρίες στο μπάνιο και τρελαθήκαμε με την επένδυση στο τζάκι. Επίσης, διαλέξαμε υπέροχα οικολογικά χρώματα της Kraft για το δωμάτιο των παιδιών. Πλήρης ανακαίνιση, σου λέω. Και από τιμές, οι καλύτερες. Σε όλα.
5: Πιστιόλας Βασίλης. Δασκαλοπούλου 31. 26410-29932. Και καλά και φθηνά.
6: Λένε ότι το τέλειο δεν υπάρχει πουθενά. Μέγα λάθος. Γιατί υπάρχει στο κρέας και έχει όνομα. Παπασημάκης. Ναι, ναι, καλά ακούσατε. Η βιομηχανία παραγωγής κρεατοσκευασμάτων και υπερχοντρικής Παπασημάκης ΑΕ μας εξασφαλίζει από το 1956 το πιο φρέσκο και ποιοτικό κρέας με ιδιαίτερη φροντίδα από τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις. Στην εταιρεία Παπασημάκης ΑΕ προσφέρουμε ποιοτικά προϊόντα κρέατος για κάθε επαγγελματική ανάγκη. Φρέσκο ή τυποποιημένο, πάντα με ασφάλεια, αξιοπιστία και γεύση που ξεχωρίζει. Εμπορία, επεξεργασία και τυποποίηση κρέατος Παπασημάκης. Στο Θέρμο, Ετωλό Ακαρνανίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26440-22100 και ενημερωθείτε για το δίκτυο διανομής χοντρικής πώλησης. Επίσης, βρείτε τα τυποποιημένα προϊόντα μας σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ. Γιατί το τέλειο κρέας υπάρχει και έχει όνομα. Παπασημάκης.
7: Ένα τέλειο χρώμα μαλλιών. Ένα λαμπερό πρόσωπο. Μια εντυπωσιακή τεχνοτροπία στα νύχια. Όλα από τα beauty spots που λατρεύουμε. Oza Cosmetics. Έχουν ό,τι χρειάζεσαι για να λάμπεις κάθε μέρα. Προϊόντα μακιγιάζ Golden Rose, MD Professionnel, βαφές μαλλιών, προϊόντα hair styling και περιποίησης προσώπου, καθώς και μεγάλη ποικιλία αρωμάτων. Θεραπείες μαλλιών και υπέροχα σετ δώρου. Ακόμη, επιλεγμένη κωδική από Natura Siberica, ολοκληρωμένη σειρά από την εταιρεία ανάπλασης και exclusive συλλογή σε επαγγελματικά ημιμόνιμα βερνίκια, Oza Gel Polish. Oza Cosmetics, αποκλειστικός αντιπρόσωπος χονδρικής πώλησης Golden Rose. Με 5 καταστήματα, Ιωάννινα, Χαριλάο Τρικούπη 33, Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 64, Άρτα, Σκουφά 120, Αθήνα, Λεωφόρος Καμαλίου, Ματερού 2 με 4, Αγρίνιο, Μπαϊμπά 17. Τώρα και με δεύτερο κατάστημα για ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, Χαριλάο Τρικούπι 4.
8: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο! Οπ, έτοιμες και μπριζόλες. Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαριναδα, ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Electronet. Electronet. 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
5: Για το Αγρίνιο, Electronet Στασινός. Δημοτσελίου 13. 26410-25165.
9: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία. Συγκρίνουμε το design. Ελέγχουμε την αντοχή.
10: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντα Ηλίας.
9: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία. Υψηλή

0: Αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
1: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Das, Protection και άλλα.
0: Ταγιάντα Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας. Σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο. Στόρια και κάθετες περσίδες.
1: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματη λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετή εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα.
0: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
1: Νταγιάντα Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
0: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 6942-47-2720.
1: Νταγιάντα Ηλίας. Η τέλεια λύση.
2: Όλγας Κλίν. Συνεργείο καθαρισμού. Αξιόπιστες λύσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τον καθαρισμό και τη φροντίδα ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Πολυκατοικίες, βίλες, ξενοδοχεία, καταστήματα, βιολογικός καθαρισμός σαλονιών, στρωμάτων, καθισμάτων, σκαφών και ψυγείων. Olga's Clean. Αξιόπιστες λύσεις καθαρισμού. Σε Αγρίνιο και Λευκάδα. 6942-87-0043. Οικείων. Ειδικιακής και επαγγελματικής χρήσης. Με λύσεις που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Απορρυπαντικά, χαρτικά, πάνες και επαγγελματικός εξοπλισμός με ποιότητα και συνέπεια. Διανομή κατοίκων γρήγορα και αξιόπιστα. Οικείων. Σουλίου 49. 26410-25776.
0: Θεσπέσεις λιχουδιές. Λαχταριστές νοστιμιές. Το θεμελί μόνο θες.
3: Ψητοπολείο θεμελής.
0: Επιλέξτε αρνάκι σούβλας, σάντουιτς, πίτες, σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο καθημερινά και γουρουνόπουλο κάθε Πέμπτη και Παρασκευή.
3: Επισκεφτείτε μας στο νέο ανανεωμένο χώρο δίπλα από τα συντριβάνια της πλατείας ή φέρτε την απόλαυση σπίτι σας με ένα τηλέφωνο στο 26410-520-79 από τις 12 το πρωί.
0: Ψητοπολείο Θεμελής, πλατεία Καραπανέικα.
3: Ψητονοστιμιές που θα γλύφετε τα δάχτυλά σας.
4: Ραδιόραμα 101,7 FM στέρεο.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 12.
2: Κλείστε για λίγο τα μάτια. Φανταστείτε ένα ήσυχο μπαλκόνι με θέα στο βουνό, τον καφέ σας στο χέρι και όλη τη Λευκάδα να σας περιμένει να την ανακαλύψετε. Στο Mountain View στα Ασπρογερακάτα σας περιμένουν 4 πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα, ιδανικά για 2 έως 4 άτομα. Με θέα στο βουνό, κλιματισμό, κουζίνα και δωρεάν πάρκινγκ. Μόλις λίγα λεπτά από τον Άγιο Νικήτα, την πόλη της Λευκάδας και τον Ιδρύ. Mountain View, η ηρεμία του βουνού δίπλα σε όλα όσα αγαπάτε στη Λευκάδα. Πληροφορίες κρατήσεις 6908 671 725. Mountain View Ασπρογερακάτα papaki@gmail.com.
3: Η τεχνολογία έγινε κομμάτι του χώρου σας. Πώς?
4: Με τη μέθοδο Dallas.
3: Γκαραζόπορτες ρολά μηχανισμοί.
4: Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες, κουφώματα αλουμινίου και PVC.
3: Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα,
4: για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο και να τον αναδεικνύουν,
3: προσφέροντάς του την ποιότητα που αξίζει.
4: Dallas.
3: Γκαραζόπορτες ρολά, κουφώματα, θωρακισμένες πόρτες.
4: Τηλέφωνα 2641 045 544
3: και 6972 558 87. Dallas. Πρωτοπορία στο χώρο σας.
5: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 2641 045 544 και 697 255 87 87.
6: Σας ενδιαφέρει η τιμή? Σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα? Τότε απευθυνθείτε στην Φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55 140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
7: Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Πτυχιούχος προπονητής Α επίπεδου Γιώργος Καψιμάλης. Με κρατική αναγνώριση από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Σε πυγμαχία, kickboxing, MMA, Brazilian Jiu-Jitsu. Τμήματα αρχάριων. Αγωνιστικά, παιδικά και γυναικεία. Γυμναστικός Σύλλογος Αγρινίου Ηρακλής. Μιχαλακέα 30 στο Αγρίνιο. 2641 1 04 766. 6945 990 326.
8: Πώς κοιμήθηκες χθες?
9: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
8: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
10: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
8: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
10: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com. 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
11: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας. Στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410 23 382. Κουρκούτας. 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
12: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma@f.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
13: Αχ, οι μικροί μας αθλητές. Τη μία θέλουν χόκι και ξεφασκία, την άλλη ενόργανη και χορούς. Τη μία μπάντμιντον και βόλεϊ, την άλλη μπέιζμπολ και αναρρίχηση.
14: Και γιατί να μην τα δοκιμάσουν όλα με μία και μόνο συνδρομή?
15: Αθλητική προπαιδεία από τους μικρούς αθλητές.
13: Εδώ τα παιδιά 5 έως 8 ετών γνωρίζουν πολλά ομαδικά και ατομικά αθλήματα και ζουν τον αθλητισμό στα καλύτερά του.
15: Μικροί αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο.
13: Τηλέφωνο 26410 57 778.
15: Εδώ θα βρείτε επίσης το Club Go Kid, καθώς και αθλητικές υπηρεσίες για όλες τις ηλικίες.
16: Κάποια αρώματα τα φοράς, κάποια άλλα σε χαρακτηρίζουν. Γιατί το σωστό άρωμα δεν περνά απαρατήρητο. Μένει στη μνήμη, όπως και η παρουσία σου. Στο Le Parfumeur by Νίκος Λαγός θα ανακαλύψεις όλους τους τύπους αγαπημένων αρωμάτων για γυναίκες και άνδρες, μοναδικές επιλογές περιποίησης, βελούδινες κρέμες σώματος και ξεχωριστές προτάσεις που χαρίζουν καθημερινά αίσθηση πολυτέλειας. Γιατί η ομορφιά κρύβεται στις λεπτομέρειες και το άρωμα είναι η πιο δυνατή. Σας περιμένουμε στο Αγρίνιο, Παπαστράτου 39 και Σάκη Καραγιώργα. Le Parfumeur by Νίκος Λαγός. Μην επιλέγεις απλώς ένα άρωμα. Επίλεξε την υπογραφή σου.
17: Οικογένεια Αλεξάκη. Σας καλωσορίζουμε σε ένα γευστικό ταξίδι με γαλακτοκομικά προϊόντα, όπου η παράδοση συναντά την τεχνογνωσία. Οικογένεια Αλεξάκη. Πέμπτη γενιά. Πρόβια φέτα. Ανθότυρο. Τσαλαφούτι. Γιαούρτι. Όλα φτιαγμένα με αγάπη και μεράκι. Με αγνό γάλα από τα δικά μας πρόβατα. Θα μας βρείτε στην πλατεία Χατζοπούλου. Η παραγωγή γίνεται στη Γουριό της Αξιρομέρου. 2641-14-1364. alexakisfamily.gr. Και μην ξεχνάτε το καταπληκτικό γευστικό παγωτό που φτιάχνουμε για εσάς με δικό μας αγνό γάλα. Οικογένεια Αλεξάκη. Από τη φάρμα στην πόρτα σας.
18: Πεζόγυρος. Όταν θες καλό σουβλάκι, γύρω και ό,τι ψήνεται στη σχάρα, χωρίς πολλά πολλά, η λύση είναι μία. Πεζόγυρος. Φρέσκα υλικά, καθαρές γεύσεις και delivery στην πόρτα σου. Πεζόγυρος. Για να μας γνωρίσεις και να τα πάρεις μόνος σου, πεζόδρομος Ηλία Ηλίου 3, Αγρίνιο. Για να μας πεις τι θες και να στα φέρουμε εμείς, κάλεσε στο 26410 55261. Άντε και καλή μας όρεξη.
19: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 47565 και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
20: Ακούτε Ράδιο Όραμα στους 101,7.

0: Ραδιόραμα. Πάθος.
1: Ραδιόραμα.
0: Πάθος. Πάθος.
1: Ραδιόραμα.
0: Πάθος για ραδιόφωνο.
2: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 12:30.
3: Στο αυτοκίνητο δεν χωράνε πειράματα. Θέλει εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε είδους εργασία. Μπουλούμπασης Car Workshop. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων, μπαταρίες, λύσεις που κρατάνε. Μπουλούμπασης Car Workshop. Γίνου 15 Αγρίνιο. 26410-26286. 26410-46746. Μπουλούμπασης Car Workshop. Εμπιστεύσου το αυτοκίνητό σου στους ειδικούς.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Μαζί χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης για να βάλουμε γερά θεμέλια στη γνώση. Μαθήματα γυμνασίου και λυκείου για θεωρητικές, θετικές και τεχνολογικές επιστήμες από ένα άριστο επιτελείο καθηγητών με πλούσια εκπαιδευτική εμπειρία. Τμήματα θεωρητικής κατεύθυνσης Β και Γ λυκείου με υπεύθυνη σπουδών την Μαριάννα Κύρκου. Με 25 χρόνια διαδρομή στον χώρο. Αναλυτική μεθοδολογία και πρωτότυπες τεχνικές προσέγγισης του αγνώστου κειμένου. Ολοκλήρωση της ύλης, γραμματικής και συντακτικού των λατινικών από τη Β' Λυκείου. Ομοιογενή τμήματα έκθεσης για υποψήφιους νομικής, ιατρικών και πολυτεχνικών σχολών. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Νέο. Δημοτσελείου 31 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 33330. Στόχος μας, η επιτυχία σας.

0: ήρθαν τότε τα παιδιά με χαρούμενη καρδιά να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα, με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα αγγελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόλφη.
1: Όταν οι άλλοι βλέπουν απλά μία σκιά, εμείς τεστάρουμε την προστασία. Συγκρίνουμε το design. Ελέγχουμε την αντοχή.
2: Όταν οι άλλοι αναζητούν μία σκιά, εμείς αναζητούμε συστήματα σκίασης Νταγιάντας Ηλίας.
1: Τέντες που προσφέρουν 100% προστασία, υψηλή αισθητική, κορυφαία αντοχή και επώνυμη υπεροχή.
2: Τεντόπανα Nifan Tenkate, Dixon, Paradise, Calvary, Dash, Protection και άλλα.
1: Νταγιάντας Ηλίας. Πέργολες με αυτόματο σύστημα λειτουργίας σε ξύλο, αλουμίνιο ή σίδερο, στόρια και κάθετες περσίδες.
2: Χειροκίνητα ρόλερ ή αυτόματης λειτουργίας σε αμέτρητα σχέδια. Ειδικές κατασκευές για υπαίθριες επιχειρήσεις με δεκαετία εγγύηση. Υλοποιούμε και την πιο πρωτοποριακή ιδέα σας.
1: Επαγγελματικές ομπρέλες. Πραγματικές προσφορές σε έπιπλα κήπου και είδη κάμπινγκ.
2: Νταγιάντας Ηλίας και για επαγγελματικό εξοπλισμό. Με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αγρινίου Αμφιλοχίας.
1: Τηλέφωνα 26410-22-990 και 69-42-47 27-20.
2: Νταγιάντας Ηλίας. Η τέλεια λύση.
3: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο.

0: Πάθος για ραδιόφωνο. Ραδιόραμα. Πάθος.
1: Ραδιόραμα.
0: Πάθος. Πάθος.
1: Ραδιόραμα.
0: Πάθος για ραδιόφωνο.
2: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι μία.

0: Ραδιόραμα. 101,7 FM στέρεο. Διαφορετικό, καλύτερο, ενημερωτικό.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 1:30.
2: Ραδιόραμα 101,7. Από το πρωί στη θάλασσα μέχρι το βράδυ στο μπαρ.

0: Ράδιο Όραμα 101,7. Δεν κόβει στη θάλασσα, ούτε εμάς.
1: Δευτέρη Χαψιάδη και σε όλα τα φιλότιμα παιδιά.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 2:30.

0: Η μέρα θέλει ραδιόραμα. Η νύχτα θέλει ραδιόραμα. Συντονιστείτε σταθερά στους 101,7. Όλη μέρα, κάθε μέρα.
1: Η ώρα στο ραδιόραμα είναι 3.
2: Ραδιόραμα 101,7. Δεν έχει WiFi παραλία. Έχει εμάς.